0: Διονύσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
7: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού άλλο?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρατε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο του αεροσκάφους, δηλαδή όχι στο πηδάλιο, στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος μαζί μου, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτό που αυτός τον οποίο ο Captain Kirk λέει Worf 7, Mr. Scotty. Για τους λάτρεις του Star Trek πρωί-πρωί. Το ρολόι δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή τσακαροδευτέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, πάμε εμβατήριο.

Δυνατές αγωνιστικές, μάχημες, βαλιστικές, πυραυλικές, ποδοσφαιρικές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Νο πασαράν, παιδιά. Και λόγω Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Auf Wiedersehen. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Καλημέρες και πάνω από τα Βλάκη, καλημέρες και κάτω από τα Βλάκη, καλημέρες στα νησιά μας, καλημέρες στην Αιγιάλια που πανηγυρίζει. Χθες τα είχε όλα η Αιγιάλια. Κερασάκι στην τούρτα, η μεγάλη νίκη του Παναγιαλίου επί της Παναχαϊκής στο ποδόσφαιρο. Ο Σίου Χαρίτωνος ομολογητού σήμερα, χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Χαρίτωνα, τον Χαριτωνίδη, τον αθλητή του Στίβου, τον είδα χθες και στο γύρο της Λίμνης Τσιμπλού, και Αγίου Αλκίσονα, μάλιστα αυτό λέει το ορτολόγιο μας. Παράλληλα σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λυσάξτε, έτσι, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Τι άλλο θα φτιάξουν εκεί στον καπιταλισμό. Και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Σαν σήμερα πολλά και ακόμα πιο πολλά χρόνια πριν καταναυμαχίσαμε τον Περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Και δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια του Ξέρξης, ο αρχηγός των Περσών, παρακολουθώντας την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Γάλεων. Ήρωας το Θεμιστοκλής, ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος, αργότερα έγινε προδότης. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες, έθνος ανάδελφων. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 18, θα βασιλεύσει στις 7 και 13 ημέρα με μικραίνη συνεχώς. Μελοκομόντο σήμερα ξεκινάμε, Διονύση.

Είχε πολλά γκολ. Είχε πολλά γκολ το ντέρμπι τη Παναγαγή με τον Παναγιάλιο στο Αίγιο, άρα του Παναγιαλίου με την Παναγαγή. Με θριαμβευτές τους Αιγιώτες, 4.000 και πλέον κόσμος στις κερκίδες στο δημοτικό στάδιο του Αιγίου. Και λίγο πιο μετά η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έριξε τη βόμβα στο Nations League με το διπλό, με 1-0 στην έδρα της Γερμανίας. Βεβαίως, ναι, δεν είναι παραμύθι, δεν είναι αστείο, δεν είναι πρωταπηλιάτικο ψέμα. Φιγουράρουμε στην κορυφή της βαθμολογίας στο δεύτερο όμιλο της League A και πάμε πολύ δυνατά και έχουμε κάνει όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη να παραμιλάει και πάλι για μας, μέχρι και ο Κλόπ είπε ότι αυτή ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Σαββατοκύριακο πέρασε. Ξεχαστήκαμε λίγο μέχρι να επιστρέψουμε πάλι στις δουλειές μας με τα ποδοσφαίρου. Κουρμπέλης από τη μία πλευρά για την εθνική μας ομάδα. Μοιάζει λίγο το επώνυμο Κουρμπέλης Μπουρλάκης από την άλλη πλευρά. Εδώ στα δικά μας, στα του ντέρμπι της του Αιγείου, ο Παναγιάλιος θριαμβευτής νίκησε. Ο Μπουρλάκης ήταν, ο Γιάννης Μπουρλάκης, εκ των πρωταγωνιστών. Και θα ξεκινήσουμε έτσι σήμερα την εκπομπή μας ποδοσφαιρικά. Όταν βλέπεις 4.000 και πλέον κόσμο στην κερκίδα, δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις αυτό. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι και για το πρεστίζ, και στέλνει κάποια μηνύματα ενώπιση στη συνέχεια τι μας περιμένει φέτος στο ποδόσφαιρο. Γιάννης Μπουρλάκης μαζί μας. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, πολλά συγχαρητήρια για την νίκη σας.
1: Με υγεία.
0: Τώρα σε ακούμε, Γιάννη, τώρα σε ακούμε, γιατί δεν σε ακούγαμε νωρίτερα. Καλημέρες, λέω, πολλά συγχαρητήρια για την νίκη σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία, να είστε καλά. Ήταν όντως μια μεγάλη νίκη. Αφενός ήταν μια πρεμιέρα κοντά σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Παναχαϊκή, που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Και αφετέρου, γιατί πάντα μια πρεμιέρα είναι πολύ δύσκολη, και να ξεκινάζω μια νίκη σε ένα ντέρμπι σου δίνει και το ψυχολογικό αβαντάζ, θεωρώ.
0: Βεβαίως είναι πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάει, τα φέρνει έτσι η κληροτίδα. Ξεκινάτε με ντέρμπι δύο ομάδες που θεωρητικά τουλάχιστον είναι τα φαβορή για τον τίτλο, για την πρωτιά. Και εσείς δείχνετε μεγαλύτερη ομοιογένεια, πρέπει να πω, σε σχέση με την Παναχαϊκή. Πού οφείλεται αυτό, ότι εσείς ήσασταν πιο δεμένοι αγωνιστικά σε αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως παρουσιαστήκατε?
1: Ναι, πιστεύω ότι οφείλεται κυρίως στο ότι η ομάδα έχει ένα βασικό κορμό από πέρσι. Γνωριζόμαστε, υπάρχουν πολύ έμπειρα παιδιά και ήρθανε και έμπειρα παιδιά που εγκληματίστηκαν πολύ γρήγορα στην ομάδα, και είναι και ένα από τα σύν μας το κλίμα, το οικογενειακό κλίμα που όπως και πέρσι μας οδήγησε. Πιστεύω φέτος θα είναι ένα πολύ δυνατό αβαντάζ που θα έχουμε.
0: Τώρα, πέρσι το πήγατε μέχρι τέλους. Δεν τα καταφέρατε. Φέτος, τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω που πρέπει να έχει ο Παναγιάλιος?
1: Αν και πέρσι η ομάδα δεν είχε χτιστεί για να πρωταγωνιστήσει, είδαμε, όπως είπατε και εσείς, ότι έφτασε μέχρι το τέλος, έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μαθαίνει συνήθως από τα λάθη σου, γιατί σίγουρα γίνανε κάποια λάθη, χάσαμε κάποιους βαθμούς σε κάποια παιχνίδια που θεωρητικά δεν πρέπει να τους χάσεις. Φέτος η ομάδα είναι πιο δυνατή, έχουν έρθει κάποια παιδιά σε κάποιες θέσεις που εισαγωγικά πονούσαμε. Γίνεται μια ακόμα πιο σοβαρή προσπάθεια από τη διοίκηση, και πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Θα παλέψουμε μέχρι τον τέλος και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Τώρα είναι εκεί στο 44 περίπου. Βγαίνει σέντρα, αξιοποιείς τη φάση. Πώς αισθάνεσαι εκεί πέρα? Είσαι σε ετοιμότητα, με το ένστικτο λειτουργήσες? Ήταν δουλεμένη φάση, για πες μας.
1: Σίγουρα, εντάξει, εκείνη την ώρα δεν το πολύ σκέφτεσαι. Το καλό ήταν ότι ήμουν ανενόχλητος, είχα διαβάσει τη φάση. Και αν και δεν είμαι και το πρώτο boy, είχα καλή θέση και ήταν τέλεια σέντρα το φάνο, και ήταν και το σημείο, έτσι. Ήταν πολύ σημαντικό το σημείο που μπήκε το γκολ, και ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και να πάμε το 2-0 στο ημίχρονο.
0: Ναι, αλλά επειδή το λες τώρα, ήταν κομβικό όντως το σημείο, γιατί αμέσως μετά έχουμε δύο δοκάρια από την Παναγαγή, έτσι. Εκεί πάει και η καρδιά στην κουλουρή.
1: Εκεί σίγουρα τώρα, από τη στιγμή που κάνεις το 2-0 στο 44 και μετά έχει βγει 3 λεπτά και λες ότι θα πάμε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο ημίχρονο, και ξαφνικά έρχεται από ένα δικό μας λάθος στη μεσαία γραμμή, έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία για την Παναχαϊκή, που σίγουρα αν είχε μπει θα μιλάγαμε διαφορετικά, σίγουρα, αλλά με το αν δεν πάμε.
0: Πώς το πανηγυρίσατε, τι είπατε μετά στα αποδυτήρια, και αν πήγατε πουθενά σαν ομάδα, αν σας πήγε εκεί η πρόεδρος, η κυρία Μποτσάρη, αν σας πήγε πουθενά ή άλλη μια μέρα στη φάμπρικα?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί είχε την ιδιαιτερότητα του να ήταν ντέρμπι. Παρ' όλα αυτά έδινε μόνο 3 βαθμούς, όπως δίνουν όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν πολύ σημαντικό. Πανηγυρίστηκε πολύ έντονα στα αποδυτήρια μετά από όλους, και από, και από τη διοίκηση και από τους παίχτες και από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχει τελειώσει αυτό το παιχνίδι, κοιτάμε το επόμενο, οπότε δεν έχουμε και πάρα πολύ έτσι χρόνο.
0: Το είναι ένα μαραθώνιο, είναι άλλα 26 παιχνίδια, 27, πόσα είναι ακόμα, δεν θα σου πω. Είναι
1: έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Και στο τέλος βεβαίως, αυτός που θα έρθει, θα πάρει την πρωτιά, να το πω και στους ακροατές μας, δεν σημαίνει αυτόματα ότι ανεβαίνει, έτσι. Έχει έτσι, και άλλη ακριβώς, διαδικασία. Έτσι, είναι σε
1: και
0: τρεις φάσεις.
1: Και δεν υπάρχει ο καλύτερος δεύτερος που υπήρχε πέρυσι. Δηλαδή, μόνο ο πρώτος. Δηλαδή,
0: ναι, και είναι άδικο αυτό. Ίσως γιατί επειδή και οι δύο ομάδες της Αχαΐας είστε πολύ καλές ομάδες, είναι λίγο άδικο τώρα αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Εσύ πώς ένιωσες τώρα, γιατί την Παναχαϊκή την ξέρεις. Είχε ιδιαιτερότητες πάντα αυτό το παιχνίδι.
1: Είναι ωραίο να σκοράρεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Γράφεται ιστορία, ο κόσμος θα το θυμάται για αρκετό καιρό.
0: Έχεις δύο θητείες στην Παναχαϊκή, θύμισε μας.
1: Ορίστε.
0: Δύο θητείες έχεις στην Παναχαϊκή.
1: Στην Παναχαϊκή έχω τρεις θητείες.
0: Τρεις θητείες.
1: Όταν ξεκίνησα και έγινα επαγγελματίας, ναι. Το 16 μετά είχα έρθει με τη Συμμαχία και το Κοτσουράνη και μετά με το Σταφάκι.
0: Σωστά, το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι. Οπότε εντάξει, ένιωσες κάπως. Γενικά το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπεις με βάση και τα αποτέλεσμα της πρεμιέρας? Θα είναι δύο ταχυτήτων, τριών ταχυτήτων.
1: Να είμαι ειλικρινής, δεν τις ξέρω τις πιο πολλές ομάδες, γιατί πρώτη φορά πηγαίνω να δει με ομάδα σε αυτόν τον όμιλο. Mm-hmm. Δεν τις ξέρω όλες. Σίγουρα θεωρώ ότι θα υπάρχουν άλλες 2-3 ομάδες που θα είναι αρκετά ανταγωνιστικές.
0: Και όλοι θα θέλουν να κερδίσουν τον Παναγιώτη και την Παναγιώτη.
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, σίγουρα θα δίνεις το 100%, ειδικά στην έδρα σου. Ναι. Και είναι και ποια ομάδα θα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Εκεί πιστεύω θα κρυθεί.
0: Εκεί ο κόσμος το έχει, τι σας λέει. Έτσι, όταν κυκλοφορείτε, σας αναγνωρίζει, έχετε κεράσματα, έχετε.
1: Εντάξει, είναι από πέρυσι, έχει πάει επειδή η ομάδα πρωταγωνιστή. Και έχει ξανασυσταθεί ο κόσμος και το είδαμε και πέρυσι αρκετά παιχνίδια που είχε πολύ κόσμο. Σίγουρα υπάρχει γνωσιμότητα και είναι κάτι που μην κρυβόμαστε, είναι ωραίο, γιατί mm-hmm. νιώθεις ότι κάτι κάνεις καλά. Mm-hmm. Οπότε άλλο είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο το συνέστημα, Γιάννη. Πάμε να κλείσουμε λίγο και με την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω και για την εθνική μας ομάδα. Τώρα να κερδίζεις τη Γερμανία εκτός έδρας, κάτι δείχνει αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, με την εθνική μας.
1: Όχι μόνο κάτι δείχνει, θεωρώ πως έχουμε αλλάξει επίπεδο πάρα πολύ. Αυτή η φουρνιά είναι πολύ ταλαντούχα. Σίγουρα χρειάζεται και τα αποτελέσματα για να πάρει και την ψυχολογία, γιατί είδαμε και πέρυσι αρκετά παιχνίδια για τα αποκριματικά που κάναμε και για το παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα ήταν πολύ καλή, αλλά κάτι της έλειπε. Λίγο η εμπειρία ήταν αυτό το αποτέλεσμα που την κάταγε πίσω. Τώρα μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει τρομερά, υπάρχει πολύ ταλέντο, η αλήθεια είναι, πολλές λύσεις, ειδικά μεσοεπιθετικά. Που θεωρώ ότι είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο και έχουν τις απαραίτητες παραστάσεις. Νομίζω αυτό είναι που μας
0: βοηθάει.
1: Αυτό είναι. Τέτοιες ομάδες και... στα ίσα.
0: Ναι, και το γεγονός ότι βγαίνει ο Κλοπ τώρα και κάνει αυτή τη δήλωση ότι είναι η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, μοιραία αρχίζουν και οι συγκρίσεις με το 2004, έτσι, μοιραία.
1: Εντάξει, το έχουμε εμείς λίγο αυτό σαν λαός, αμέσως να συγκρίνουμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η ομάδα έχει πολύ ταλέντο, μακάρι να συνεχίσει έτσι και τα παιδιά να καταφέρουν τους στόχους τους.
0: Μια τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί το ρωτάει φίλος ακροατής. Ένα σχόλιο για την Παναχαϊκή. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο ή τέλος πάντων μια κριτική καλοπροαίρετη, αγωνιστική, ποδοσφαιρική κριτική για την αντίπαλη ομάδα χτες.
1: Σίγουρα η Παναχαϊκή θέλει χρόνο. Είναι 20 και παίχτες καινούργοι. Όσο ταλέντο να έχεις, όσο και εμπειρία, όσο καλός παίχτης, σίγουρα χρειάζεται και ομοιογένεια, σίγουρα θέλει χρόνο ο ένας παίχτης να γνωρίσει τον άλλον και θεωρώ ότι αυτό φάνηκε εκεί, υπερτερήσαμε εμείς, ότι ήμασταν πιο ομάδα. Παρ' όλα αυτά,
0: αυτό η ομοιογένεια.
1: Ναι. Ότι έχει και βάθος, είδαμε ότι ήρθαν παίχτες δεύτερο ημίχρονο τεράστιο ελληνικούς με μεγάλες παραστάσεις και αυτό πιστεύω θέλει χρόνο. Οπότε στη πορεία του πρωταθλήματος νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί σίγουρα η ατομική ποιότητα υπάρχει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ.
0: Και η πληρότητα στο ρόστερ, όπως είπες. Απλά εσείς έχετε αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ομοιογένεια. Ωραία. Είναι κάτι άλλο να κλείσουμε? Γιάννη, θέλεις να πεις κάτι στους ακροατές μας? Μας ακούν και στην Πάτρα και στο Αίγιο και σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Να κλείσουμε
1: με αφορμή και την έναρξη του πρωταθλήματος του δικού μας αλλά και του τοπικού. Τίποτα, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλα τα σωματεία και τους ποδοσφαιριστές με υγεία και να τους ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συζητάμε. Συγγνώμη που σε ξυπνήσαμε πρωί, δεν ξέρω αν είσαι πρωινό τύπο. Αλλά νομίζω και οι ακροδές μας ήθελαν να ακούσουν έτσι, να πάρουν μια γεύση από το Παναγιάλιο Παναχάκη. Και ειδικά με σένα που σκοράρε κιόλα.
1: Είμαστε καλά.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σα. Καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

4.000 κόσμος σε ένα γήπεδο στο Αίγιο, στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου, και 10.000 να χώραγε, χτες νομίζω θα τους χώραγε το γήπεδο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ταξίδεψε πολλοί κόσμος από την Πάτρα, και νομίζω είναι ένα πολύ καλό πρώτο πιάτο για αυτό που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε λίγο εναλλακτικά σήμερα, λίγο ποδοσφαιρικά. Ειδικά τα αγόρια της παρέας τώρα που μας ακούν θα λένε μπράβο ρε Λαμπρόπουλο, επιτέλους ξεκίνησε και με λίγο ποδόσφαιρο. Τα χωρίσια δεν ξέρω αν άλλαξαν σταθμό. Πάντως εδώ είναι η Ελευθερία Μαρνέλη, να την καλημερίσω. Μας ακούει από το Αίγιο, μας ακούει η Ελευθερία. Καλημέρα στο Σταύρο τον Κουτουλογέννη, στεναχωρημένος που έχασε η Παναχάκη. Εδώ είναι και ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού του Δήμου Γιάλης, ο Χρήστος ο Τσερατζούλιας. Μας εύχεται καλή εβδομάδα. Έπεσε μέσα στην πρόβλεψή του. Μας είχε πει πριν το παιχνίδι θα κερδίσει ο Παναγιάλης. Δεν θυμάμαι το σκορ βέβαια που μου είχε πει. Είχε πει ότι θα κερδίσει ο Παναγιάλης όμως. Ή 2-0 ή 2-1. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που επίσης παρακολουθεί την εκπομπή μας. Εδώ είναι η Μαρία Πέτα, ο Νίκος Ομίραλης, ο γραμματέας νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, μας παρακολουθεί. Καλημέρες και βγήκε ο ήλιος. Βγήκε ο ήλιος, είναι πράσινος. Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη τον Αλεξόπουλο. Καλημέρα στον Νικόλα τον Τσεκούρα στην πολεμική μας αεροπορία. Καλημέρα στον Σπύρο τον Γουδέβενο. Καλημέρα στον Σπύρο Σκιαδαρέση, τον επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Θόδωρο που πάει τώρα για δουλειά. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα Μίτσου που έχει τα γενέθλιά της, τον καλό μου φίλο συνάδελφο τον και συγγραφέα Παντελή Περιβολάρη εκεί στον ΨΑΤ. Χρόνια πολλά στην Έλσα Αγοραστού, στον Αλέξη τον Καλατζή με τις ψητούρες του. Χρόνια πολλά στην Έλενα Καγιαλή, στον Σπίλιο Τσέλο. Σας πρόδωσε όλους στο Facebook για τα γενέθλιά σας. Εδώ μου λένε φίλοι ακροατές, πολύ καλό παιδί ο Γιάννης ο Μπουρλάκης, μας πλήγωσε χτες, αλλά εμείς τον αγαπάμε, είναι πολύ καλός παίκτης. Έτσι να τα ακούει και ο ίδιος, δεν ξέρω αν τα ακούει αυτή την ώρα. Τον ακούσαμε πάντως λίγο νωρίτερα, έτσι μπήκαμε ποδοσφαιρικά στην εκπομπή. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία, υγρασία 53%, ηλιοφάνεια σήμερα. Επιτέλους Διονύση ηλιοφάνεια. Επιτέλους. Με 27 βαθμούς ταβάνι σήμερα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Φθινόπωρο έχουμε. Και φέτος μέχρι στιγμής είναι κανονικό φθινόπωρο, όπως ξέραμε το φθινόπωρο από τα παιδικά μας χρόνια. Έτσι το ξέραμε το φθινόπωρο από τα παιδικά μας χρόνια. Το πρωί να έχει ψυχρούλα, να ρίχνει καμιά ψυχάλα, κανένα μπουρινάκι. Εντάξει. Παλιά δεν πλημμύριζε τόσο πολύ η Πάτρα, τουλάχιστον στα 80's εκεί, στα 90's. Τώρα τελευταία πλημμυρίζει κιόλας πάλι. Για κοιτάξτε να καθαρίσετε κανένα φρεάτιο εκεί υπεύθυνοι εντός εκτός και πείτε αυτά. Έτσι. Και αφήστε τις ιδεολειπτικές συζητήσεις για το αν πρέπει να εορταστεί που πρέπει ως αργία η 7η Οκτωβρίου ή δεν πρέπει και κάτι τέτοια περίεργα, που θα βγει ο Παναγιώτης ο Καρατζάς από τον τάφο του και θα πάρει το γιαταγάνι.

Μετά το διάλειμμα θα έχουμε συζήτηση, αποτίμηση για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη, για τις επαφές που είχε, για το γεγονός ότι η Τουρκία, από ό,τι κατάλαβα, λίγο μούδιασε, έτσι, να μην πω την κόλλησαν στον τοίχο, έτσι, με ωραίο τρόπο, με το γάντι, αλλά με την Τουρκία ποτέ δεν μπορεί να κοιμάσαι ήσυχος. Θα έχουμε αυτή τη συζήτηση αργότερα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί πρέπει πάντα να έχουμε τα μάτια μας 14. Τώρα πλέον είμαστε αναγκασμένοι, παρότι εμείς είμαστε του Ιωνίου, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 για το τι γίνεται στο Αιγαίο.

Είχαμε και μία φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, σε τριώροφο κτίριο, τα ξημερώματα, έτσι. Και έτρεχε ο κόσμος να γλιτώσει. Πέφτουν κτίρια, πιάνουν φωτιά κτίρια. Τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα, τι να πω κι εγώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, όπως τα έλεγε ένας φίλος, από τύχη ζούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας, φίλες και φίλοι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός.
13: Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί στον αέρα. Καλημέρα, Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 9 μαζί σας, ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικά με τη νίκη του Πανεγιαλίου επί της Παναγαγής, είχαμε μαζί μας τον Γιάννη Μπουρλάκη. Τώρα πάμε λίγο να το σοβαρέψουμε εντός εισαγωγικών βεβαίως, γιατί έχουμε τα πολιτικά, παύλα γεωπολιτικά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Έχω ανοιχτή τώρα την τηλεόραση του Sky, βλέπω εδώ Μανώλη Κωστίδη, τον Κωνσταντίνο Φίλη, ειδικοί αναλυτές για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω εδώ, λένε στην Τουρκία περιμένουν τα βήματα της Ελλάδας για το καλώδιο. Από ό,τι κατάλαβα, η Τουρκία με πολύ ωραίο τρόπο μπήκε στη θεσούλα της με αυτά που έγιναν τα τελευταία 24 ώρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και με τις επαφές που έγιναν ή δεν έγιναν, έτσι, αντιστοίχως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, πάμε σε διάλειμμα, ποτέ δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος με την Τουρκία, έτσι. Περιμένουν, λέει, τα βήματα της Ελλάδας για το καλώδιο. Να μας τα πει τώρα αναλυτικά όλα αυτά, να τα ακούσετε κι εσείς, ένας ειδικός, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο Κωνσταντίνος Κούσαντας, είναι μαζί μας. Καλημέρα, στρατηγέ μου, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ, με υγεία και αισιοδοξία πάντα.
0: Με αισιοδοξία, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα,
1: καλή εβδομάδα να έχουμε, βέβαια.
0: Είναι έτσι όπως τα λέω, νιώθω λίγο ότι η Τουρκία όχι πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη, δεν πήρε στην Αμερική αυτά που ήθελε γενικότερα.
1: Ναι, για άλλη μια φορά δεν πήρε αυτά που ήθελε, διότι και στο παρελθόν και η επίσκεψη που έγινε στο Λευκό Οίκο και όλες οι επαφές με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε τελευταία να έχουν αποτύχει. Και όχι μόνο αυτό, ζήτησε μετεπιτάσσερως να πάρει μια συνάντηση με τον Τραμπ τώρα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ερντογάν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν, και αυτό λέει κάτι.
0: Ναι, προσωπικό τέταρτε δεν είχαν, όμως επειδή ίσως το είδαν και οι αγροτές μας, πετάχτηκε λίγο ο Τραμπ για λίγο εκεί στην συνάντηση που είχαν οι αραβόφωνες χώρες.
1: Ναι, ήταν εντελώς κάτι το διαφορετικό. Ήταν,
0: ήταν και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ήταν ο Τζολάνι από τη Συρία, ήταν πολύ, δεν ήταν μόνος με τον Ερντογάν.
1: Όμως συνάντηση δεν έγινε.
0: Όχι,
1: και όχι μόνο δεν έγινε. Ναι. Εγώ κρατάω κάτι από αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η Τουρκία έχει μπει στη θέση της. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι αναγκάστηκε μετά την επίθεση ο Ερντογάν από τους τρεις ανώτατους ηγέτες, όπως είναι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τον αποκάλεσε τον Ερντογάν μεγάλο μέγιστο υποκριτή, ο Νετανιάχου που τον αποκάλεσε τύρανο, και ο πρωθυπουργός που είπε για το Κάσος Μπέλι και γενικότερα για τις απειλές, τις συνεχείς απειλές της Τουρκίας. Όλα αυτά τον ανάγκασαν να κάνει μία δήλωση και να πει στο τέλος ότι με την Ελλάδα είμαστε σύμμαχοι και γείτονες, όχι εχθροί. Αυτό ήταν μία αναδίπλωση, υποχρεώθηκε να το κάνει, διότι έδειξε ασέβεια μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι 541 και 550, για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την εισβολή και την ύπαρξη των τουρκικών στρατευμάτων στα κατεχόμενα, και όμως μέσα εκεί είχε την ανέδεια να ζητήσει από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από τα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με μεμψημυρία την αναγνώριση του ψευδοκράτους ως κρατική οντότητα, υπό την έννοια, όπως είπε δήθεν, ότι υστερεί πάρα πολύ οικονομικά και υπάρχει άνηση ανάπτυξη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχομένων. Αυτό ήταν μια καθαρά υποκριτική για μένα συμπεριφορά, και λέω ότι πραγματικά συμφωνώ με την εισαγωγή σας, πράγματι μπήκε στη θέση του.
0: Η Τουρκία νιώθει ότι απομονώνεται και γι' αυτό είναι σε εξέλιξη ένα ανατολίτικο παζάρι από τον Ερντογάν και για τους S-400 και για τα F-35. Νομίζω ότι το νιώθει η Τουρκία, ότι έχει μετατοπιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ενδιαφέρον προς την Ελλάδα σε εμπορικούς δρόμους, ενεργειακούς δρόμους, και προσπαθεί τώρα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Βλέπει ότι με την Αγριάδα δεν βγαίνει και τίποτα, γιατί η Ελλάδα έχει και το Ισραήλ μαζί της. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Έτσι είναι τα πράγματα, και θα σας έλεγα και το εξής για να ενισχύσω αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, από τη συνεργασία Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ, βάζω μέσα σε αυτό, στην εξίσωση αυτή, ναι. και με ένα μεγάλο ερωτηματικό και το θέμα της Αιγύπτου, διότι η Αίγυπτος δεν έχει λάβει θέση ούτε στη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, έχει μείνει απ' έξω και φαίνεται να έχει την τάση να είναι να ανήκει στη Δύση. Είναι ναι μεν μια αραβική μεγάλη χώρα, αλλά ασφαλώς όμως διαφαίνεται εκ των αποτελεσμάτων και των επαφών και της τριμερούς που έγινε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ότι η Αίγυπτος θέλει να διατηρηθεί μέσα στη Δύση, και βάζω μέσα και τη συνεργασία, την εξαιρετική σχέση που έχει με τη Γαλλία. Επομένως, αυτή τη στιγμή όλο αυτό το σενάριο έχει ανησυχήσει την Τουρκία, και φυσικά αυτό το οποίο την ανησυχεί και πιο πολύ, και θα το δείτε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, ότι κυρίως αυτό που ενοχλούν αυτή τη στιγμή είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έρχονται κυρίως από Ισραήλ, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Κράτη με τα οποία η Τουρκία έχει θέματα τουλάχιστον τα 5-6 τελευταία χρόνια, ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως έρχεται σε μια δυσμενή θέση. Αυτή τη στιγμή οι εξοπλισμοί της Ελλάδας αρχίζουν και αποδίδουν. Τρέχουν αυτή τη στιγμή εξοπλισμοί γύρω στα 5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ, θέματα και εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία είναι με το Ισραήλ. Βάζω 3 δισεκατομμύρια την ασπίδα του Αχιλέα, βάζω πυράβλους και βόμβες από για F-16 Viper τα οποία ανακατασκευάζουμε, βάζω μέσα τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, τους Pulse, οι οποίοι θα εγκατασταθούν 36.
0: Δεν θα περνάει τίποτα, στρατηγέ, δεν θα περνάει τίποτα.
1: Δεν θα περνάει τίποτα, και δυστυχώς όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, θα ήθελα να πω λίγο το εξής, ότι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκ των έσω δεν βλέπουν το συμφέρον της χώρας, το εθνικό συμφέρον, και βλέπω ότι τάσσονται εναντίον των εξοπλισμών, των εξοπλιστικών αυτών προγραμμάτων των οποίων σας είπα.
0: Καλά, είναι από... ελάχιστοι πλέον και δημοσκοπικά αποτυπώνονται κάποια πράγματα. Άκουσα και εγώ, ας πούμε, τον κύριο Βαρουφάκη. Άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν είπε για τους εξοπλισμούς, το έχει πει παλιότερα. Είπε ότι δεν πρέπει να σκάψουμε για πετρέλα, για αέρια, τίποτα. Μην είναι αυτό.
1: Και όχι μόνο.
0: Και λέω, είναι δυνατόν να το λέει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει τη χώρα. Έτσι, την έχει υπηρετήσει τη χώρα ως υπουργός οικονομικών. Είναι δυνατόν να το λέει αυτό το πράγμα ο κ. Βαρουφάκης. Ή την άλλη φορά που είπε, άμα μπουν, λέει, σε μια βραχονισίδα οι Τούρκοι, θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα. Τι τηλέφωνο αρχίζει να παίρνει εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα δίνει την εντολή.
1: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, διότι υπάρχει μια
0: παράγεια. Να μιλάμε και συγκεκριμένα για να ξέρουμε για ποιους λέμε. Έτσι,
1: υπάρχει,
0: να μιλάμε,
1: υπάρχει,
0: γιατί πλέον πρέπει, θα πάρουμε θέση όλοι. Έτσι, και θα κρυθούμε γι' αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι, για παράδειγμα, με την Νικαράγουα και τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές που έφυγαν την ώρα που μίλαγε ο Νετανιάχου, έτσι, για χώρες που είναι στα όρια της ακραίας εξαθλίωσης με μέσο εισόδημα 3 δολάρια την ημέρα. Και συγγνώμη που τα λέω αυτά για στρατηγία, αλλά έμαθα και εγώ και είδα ποιες χώρες αποχώρησαν την ώρα που μίλαγε ο Νετανιάχου. Δεν αποχώρησαν οι μεγάλες χώρες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε. Όλη η Ευρώπη...
0: το Λεζότο, τον Μπελίζ, έτσι, ψάχνει να τις βρεις στο χάρτη λόγω μεγέθους. Αποχώρησαν χώρες που έχουν τρομοκράτες που βιοπραγούν εναντίον του πληθυσμού τους, όπως η Εμένη, όπως. Το Πακιστάν έχει, έτσι, η Κένια, έτσι, χώρες και χώρες όπως που χαρακτηρίζονται μη δημοκρατικές ή ανελεύθερες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και θα σας πω και κάτι παραπάνω.
0: Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα και όχι όπως θα θέλαμε σε έναν άλλο ονειρικό κόσμο πλασμένο ιδηλιακά και θα βρέχει λεφτά από τον ουρανό και θα είμαστε όλοι αγαπούλες. Συγγνώμη που τα λέω, αλλά και εγώ
1: αυτά
0: που διαβάζω και μαθαίνω πρέπει να τα πω.
1: Ναι. Να σας πω λίγο μόνο το εξής, ότι από την Ευρώπη, όλη η Ευρώπη...

0: που έφυγαν, έτσι, εκεί που κυριαρχεί και το ακραίο Ισλάμ σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Αλλά ήμαρτον δηλαδή. Δεν είμαστε σύμμαχοι με, το Ισραήλ. Δεν είναι τα συμφέροντά μας υπέρ του Ισραήλ. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
1: Και όχι μόνο αυτό, εγώ το επεκτείνω και πάω και παρακάτω και λέω ότι είμαστε εκεί με ορισμένες αραβικές χώρες, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και πάντα είχαμε, γιατί αυτές οι χώρες...
0: Μα εννοείται πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις και με τον αραβόφωνο κόσμο, δεν το συζητάμε. Έτσι, η Ελλάδα κοιτάζει, είναι προς πυλώνας του δυτικού κόσμου, αλλά κοιτάζει προς την Ανατολή.
1: Αρπάζεται τις δυτικές αξίες, όπως παραδείγματος χάρη θα σας πω, στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ έχουμε καλές σχέσεις. Στο Μπαχρέιν έχουμε καλές σχέσεις. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαιρετικές σχέσεις.
0: Σωστά.
1: Με το Ιράκ, από το οποίο παίρνουμε περίπου, από το Ιράκ αυτή τη στιγμή, παίρνουμε περίπου το 40% του πετρελαίου. Εισάγουμε το 40% του πετρελαίου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι.
0: Λόγω καλά κάνατε και το θίξατε. Καλά και μου δώσετε και εμένα πάσα λίγο και εγώ.
1: Αυτή τη στιγμή το παίρνουμε από τον άξονα Κιρκούκ Τζεϊχάν, ο οποίος φάνηκε με ελληνικά δεξαμενόπλια, πηγαίνουμε και παίρνουμε πετρέλαιο. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς, γίνεται μια κοσμογονία, βρισκόμαστε μεταξύ δύο πολέμων και κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε έναντι των ελληνικών συμφερόντων. Και γι' αυτό λοιπόν είπα και προηγουμένως ότι όλοι αυτοί, επειδή βρισκόμαστε και μέσω μιας προεκλογικής περίοδου, όποιοι κάνουν καμπάνια προεκλογική ή καμπάνια ιδεολειψίας εναντίον της χώρας και μηδενισμού όλων αυτών των οποίων η χώρα έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, είναι εντελώς άστοχο, διότι δεν κερδίζει κανείς τίποτα από αυτή την μεμψίμηρη πολιτική και την μεμψίμηρη πραγματικά νοοτροπία, η οποία πολλές φορές έρχεται να μηδενίσει. Φτάνουμε σε σημείο ο κόσμος δυστυχώς να μηδενίζει και την ικανότητα και ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Δεν μπορεί να φανταστεί ή δεν ξέρει τα εξοπλιστικά προγράμματα πόσο έχουν αποδώσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 84 αεροσκάφη 4,5 γενιάς, η Τουρκία δεν έχει ούτε ένα, και ότι υπάρχει online επιτήρηση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο μετακινήσεις οπλικών στρατευμάτων, μετακινήσεις ενδεχομένως μονάδων, υπομονάδων, φαίνονται όλα online. Επομένως αυτή η μεμψημερία σε κάποιο σημείο θα πρέπει να σταματήσει κατά την άποψή μου, διότι δεν ωφελείται εθνικά συμφέροντα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ακριβώς προσυπογράφω και εγώ αυτό που λέτε. Στο εσωτερικό, για να κλείσουμε αυτό, μπορεί να είμαστε με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, ο καθένας ό,τι θέλει, με την Παναχαϊκή. Αλλά στο εξωτερικό, και είδατε τι έκανε και η Εθνική Ποδοσφαίρου με τη Γερμανία, είμαστε με τα γαλανόλευκα. Τα ξεχνάμε όλα τα εσωτερικά θέματα. Έτσι,
1: βέβαια, μια τεράστια επιτυχία. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και βρίσκονται παντού στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, διότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν πλέον την τάση να εκπέμπουν ακτινοβολία και να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση μέσα σε όλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν και μία συνοχή για την ελληνική ομάδα, για την Εθνική Ελλάδος, και νομίζω ότι ενδεχομένως να είναι μελλοντικά η ομάδα αυτή η συνέχεια του Euro του 2004. Νομίζω ότι σε επίπεδο τουλάχιστον τέτοιο είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, και κυρίως θέλω να δώσω και μία έμφαση στο γεγονός ότι ενώ παλαιότερα, πριν από 10 χρόνια περίπου, 15, είχαμε πάρα πολλούς αμυντικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιζαν στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς επιθετικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο.
0: Είδες, Διονύση, ο στρατηγός που ξέρει και από μπαλίτσα. Λοιπόν, στρατηγέ, καλημέρα.
1: Κύριε Λαυρόπουλε, στα νιάτα μας και κάτι ξέρουμε.
0: Καλημέρα, στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ναι, βάζεις αυτό το ου στην αρχή, ε, αλλά μετά 15 ευρώ η φέτα. Ε, μα ου μετά, ε. Το θες το ου, Διονύση. Στεφάνο, το βλέπω τώρα στο Sky. Έχω ανοιχτή την τηλεόραση. Έτσι. Αν πούνε τώρα, βλέπει Sky αυτός πρωί-πρωί. Άρα είναι, ναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Έτσι. 15 ευρώ δεν είναι η φέτα εδώ πέρα. 15 ευρώ.

ευρώ η φέτα. Είναι δυνατόν 15 ευρώ η φέτα? Τέλος πάντων, μας βλέπω να γίνεται η φέτα ροκφόρ. Λοιπόν, μου λένε εδώ, ναι ρε Κώστα, καλά λες, και μας κατονομάζεις και τις χώρες που έφυγαν στην ομιλία του Νετανιάχου. Εγώ θα τις κατονομάζω. Έτσι, από την τόπο και ο στρατηγός, από την ομιλία Νετανιάχου μόνο δύο από την Ευρώπη έφυγαν. Όλοι οι άλλοι έμειναν. Τα Σκόπια και η Ισπανία των σοσιαλιστών. Έτσι. Λοιπόν, έφυγαν χώρες που είναι στα όρια της ακραίας εξαθλίωσης, με μέσο εισόδημα 3 δολάρια την ημέρα. Τυπάω ξύλο μακριά από εμάς. Έτσι, έφυγαν χώρες που ψάχνεις να τις βρεις στο χάρτη λόγω μεγέθους. Έτσι, έφυγαν χώρες που μαστίζονται στο εσωτερικό από τρομοκράτες που βιοπραγούν εναντίον του πληθυσμού τους. Έτσι, έφυγαν χώρες που επισήμως χαρακτηρίζονται μη δημοκρατικές ή ανελεύθερες. Έφυγαν χώρες στις οποίες κυριαρχεί το ακραίο Ισλάμ. Έτσι, αυτοί όλοι έφυγαν την ώρα που μίλαγε ο Νετανιάχου. Έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιες χώρες που μπορείς να καταλάβεις γιατί έφυγαν, και για ιστορικούς λόγους από το παρελθόν, όπως η Ιορδανία. Την Ιορδανία μπορούμε να την κατανοήσουμε. Okay. Τώρα έφυγε, λέει, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσάντ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, το Τζιμπουτί, η Ερυθρέα. Εντάξει, λοιπόν, okay. Τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία τις κατανοώ. Okay. Για ιστορικούς λόγους. Τώρα, και εμείς έπρεπε να φύγουμε? Μα είναι δυνατόν, με σύμμαχη χώρα? Έτσι. Ό,τι και να δεν έχουν, που τον χαρακτηρίζουν όπως τον χαρακτηρίζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματάω αυτή τη συζήτηση, γιατί κάποιοι μπορεί να διαφωνείτε. Εγώ καταθέτω τη δική μου άποψη, έτσι όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια, από το 2002 που κάνω ραδιόφωνο. Καλημέρα στη Χριστίνα Ανδρικοπούλου. Καλημέρες, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρες στον Αλέξη τον Διγενή. Πρέπει να είναι χαρούμενος κι αυτός για την νίκη του Παναγιαλίου, παρά το γεγονός ότι είναι αντικειμενικός και σε θέματα που αφορούν την Παναχάκη, αντικειμενικότατος. Καλημέρες στα καλά βρετά μας, στο Δημήτρη τον Νικολόπουλο. Καλημέρες στον Άγγελο Γεναράκη, τον λογιστή μας. Θα τον έχουμε μαζί μας, πρώτα ο Θεός, αν είναι όλα καλά, θα τον έχουμε μαζί μας την Πέμπτη. Καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούν στα ταξί. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Με σταματάει ο κόσμος, μου λέει, σε ακούμε κάθε μέρα. Όχι μόνο εμένα, όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Στην επόμενη εκπομπή, ο Γιώργος Παπαδρενταφύλου, πίσω από το προφανές, έτσι, θα έχει καλεσμένους την Μαρία Ζάγκα, την είχε ξαναβγάλει. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέει πάντα. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπόλων. Έτσι, πολλά πράγματα ενδιαφέροντα έχει να πει η Μαρία Ζάγκα. Θα έχει τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, μηχανικό, ειδικό στις αναπλάσεις πόλεων και στην στατικότητα των κτηρίων, έτσι, με αφορμή την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, και τον Μιχάλη Πόλιγκερ, τον φοροτεχνικό, τον μπορεί να τον έχετε δει και στα κανάλια της πρωτεύουσας, πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις. Εμείς ξεκινήσαμε με Παναγιάλιο, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σήμερα πάλι με Παναγιάλιο, γιατί θα έχει καλεσμένη ο Προκόπης Κόγκος την πρόεδρο του Παναγιαλίου, την Ελισάβετ Μποποτσάρη, η οποία ήταν πάρα πολύ χαρούμενη χθες από την νίκη της ομάδας της.

δύναμη. Με αυτά που λες, μου λένε εδώ φίλοι, μου λένε μην πεις το όνομά μου, με αυτά που λες θα σου απαγορεύσουν την είσοδο στην Τόγκα, στις Κομόρες και στην Ντομίνικα για να πας διακοπές και στο Τζιμπουτί, προσθέτω. Εμείς είμαστε η Ελλάδα, έτσι. Βεβαίως και είμαστε πυλώνας του δυτικού πολιτισμού. Έτσι, βεβαίως και πρέπει να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά μας για τον ελληνικό λαό και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι πάντα θα κοιτάμε και προς Ανατολάς. Έτσι, στεκόμαστε, θυμάστε το μύθο, έτσι, την ιστορία από την ελληνική μυθολογία με τους αετούς του Δία που έπρεπε να βρουν, να δουν στην αρχαιότητα ποιο ήταν το κέντρο του κόσμου και έφυγε ένας αετός από εδώ, έφυγε ένας αετός από εκεί και κούντρισαν οι δύο αετοί και έπεσαν στο μαντίο των Δελφών. Έτσι, η Ελλάδα κοιτάζει και στην Ανατολή και στη Δύση, αυτό ήταν και το σύμβολο εξάλλου του δικέφαλου αετού που έφερε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που άντεξε 1123 χρόνια, όχι 70, 1123 χρόνια.

Με ρωτάνε εδώ τι γίνεται με το κτίριο γεννηματά στον Άγιο Ανδρέα. Όλα τα ραντεβού τα σημερινά έχουν ακυρωθεί. Συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών από την εισρωή υδάτων. Έτσι, έχει παραταθεί η αναστολή λειτουργίας του κτιρίου. Κλειστό και σήμερα λοιπόν, με ακύρωση όλων των ραντεβού.

Ο φίλος ο Νίκος μου λέει: σε εντόπισα, μου λέει, χθες στη Τζιβλού. Γιατί νοιάζει να με χαιρετήσεις? Και μας έφτιαξε τη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Πού πήγες μετά? Πού πήγαμε μετά? Μετά θα κάνουμε μια διαφήμιση τώρα, έμεση, άμεση. Πήγαμε μέχρι το Μεσορούγγι. Έχετε πάει στο Μεσορούγγι, εκεί στον Τίνο, με τις καταπληκτικές μπριζόλες. Εκεί πήγαμε. Εκεί ήταν και ο κύριος Φραγκονικολόπουλος, εκεί ήταν και ο κύριος Ελευθεριώτης. Έτσι, οι αντιδήμαρχοι του Αιγαίου, και μετά κατέβηκαν και είδαν το ντέρμπι του ποδοσφαίρου. Έτσι, άλλο πράγμα ο Ντίνος στο Μεσορούγγι, άλλο πράγμα. Και καλημέρα στον Νεκτάριο Αργυριάδη. Κλείνουμε, ραντεβού αύριο, πρώτο ο Θεός, στις 8 το πρωί, από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύη Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Γεια σας. Yeah.

0: Τρανζίστορ 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Και να το κατάλαβες, σ' αγαπάω, Αναβίση που έδωσε τη συναυλία το Σάββατο το βράδυ, για την οποία έχουν ακουστεί πάρα πολλά και θα εμβαθύνουμε. Είναι ούτως ή άλλως το πίσω από το προφανές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, πλησιάζουμε στα τέλη και του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Στον Πελοπόννησος FM 103,9, είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου. Όπως είπα, είναι το πίσω από το προφανές η εκπομπή που προσπαθούμε να διεισδύουμε στα της επικαιρότητας και όχι μόνο, και σε πολλά ζητήματα κοινωνικού, καλλιτεχνικού περιεχομένου. Θα έχει συνέχεια η εμβάθυνση και σε άλλους τομείς. Τώρα, Αναβίση γέμισε το ΟΑΚΑ, 95.000 κόσμου. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες. Άκουσα και σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήμουνα με το γιο μου και σκάσαμε πραγματικά στα γέλια. Η συναυλία του αιώνα, είπε η δημοσιογράφος. Okay. Εντάξει, υπερβολικοί χαρακτηρισμοί πάντως και προσεγγίσεις. Η Άννα Βύση είναι γεγονός ότι γέμισε το ΟΑΚΑ. Συζητήσεις πολλές για τα έσοδα και τις τιμές των εισιτηρίων. Η τιμολογιακή πολιτική δεν ήταν ιδιαίτερα τσουχτερή, ήταν αρκετά βέβαια τα χρήματα. Ξεκινούσαν από τα 21,20 ευρώ, έφταναν και μέχρι και 500 στα VIP lounge. Τώρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια τα έσοδα μόνο των εισιτηρίων. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τους υποστηρικτές χορηγούς, όπως λέμε, και ποιο είναι το εξοδολόγιο. Αν έγινε break-even, το break-even είναι η τιμή το όπου τα έσοδα ισορροπούν τα έξοδα. Αυτό ονομάζεται break-even στη γλώσσα γενικά του marketing και των συναυλιών και των εκδηλώσεων. Από εκεί και πέρα μετράνε τα κέρδη. Η Αναβίση ήταν πολύ καλή στην εμφάνισή της. Ο κόσμος έδειξε να ευχαριστεί, γιατί υπήρχαν γκρίνιες, καθώς και την ώρα που ξεκίνησε η συναυλία υπήρχαν κάποια καθυστέρηση, υπήρχαν καθυστερήσεις στην είσοδο. Και συνεχίζεται η συζήτηση για το τι ακριβώς έχει γίνει με τα έσοδα και ούτω καθεξής. Πάντα και κοινωνικά γύρονται ζητήματα σε τέτοιου τύπου συναυλίες, όταν υπάρχουν τόσο κακές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Πώς προβαίνουμε σε τόσο εντυπωσιακά, δαπανηρά, κοστοβόρα σοου. Είναι τώρα συζητήσεις που δεν είναι βέβαια και μακριά από την πραγματικότητα. Γενικά πάντα θα προκύπτουν όλα αυτά τα επόμενα μετά από κάθε τέτοιου τύπου εκδήλωση. Εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Έχουμε πολλή επικαιρότητα όμως. Καταρχάς, το ιστορικό διπλό της εθνικής μας στη Γερμανία, στο Augsburg. Ο προπονητής Κλοπ αισθάνεται σοκ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Η Γαλανόλευκη κέρδισε με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74. Υπήρχαν και δημοσιεύματα, ένα δημοσίευμα το οποίο είναι αρκετά αιχμηρό. Προέρχεται από την εφημερίδα Bild. Χαρακτήρισε την εθνική μας ο νάνος του ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω ότι είναι νάνος. Εδώ θέλω να πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νάνος που δεν είναι λόγο, ίδιος ο Κλοπ, ο προπονητής της Γερμανίας, αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα ότι πρόκειται για μια χρυσή γενιά ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδας. Αποτελείται από οι διεθνείς μας, είναι ποδοσφαιριστές οι περισσότεροι που αγωνίζονται σε πολύ σπουδαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι πραγματικά πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και δεν μπορεί να είναι νάνος μια ομάδα η οποία πήρε καταρχάς το γύρο το 2004. Η Αγγλία για παράδειγμα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό ποτέ. Μια πολύ μεγάλη παραδοσιακά δύναμη, ειδικά δεκαετίες 80 και 90 και 70. Εδώ τώρα στέκομαι και σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την προσωπική μου εκτίμηση και πρέπει να αναδειχθεί από την ελληνική πολιτεία κάποια στιγμή. Η εθνική ποδοσφαίρου του 2004 κατέκτησε το πανευρωπαϊκό. Θα θυμάστε ήταν και η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Στους δρόμους όλη η Ελλάδα η θεαματικότητα στο τελικό είχε φτάσει στο 98%. Ήταν κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ο μεγαλύτερος άθλος στην ιστορία του, όχι μόνο του ποδοσφαίρου αλλά και του αθλητισμού. Και εμείς σαν χώρα δείχνουμε, και σαν πολιτεία δείχνουμε, να το έχουμε ξεχάσει, να εντάξει, και τι έγινε, πήραμε το πανευρωπαϊκό. Που θέλω να εστιάσω, επί παραδείγματι, δεν έχουν τιμηθεί αυτοί οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές της γενιάς του 2004, που έφεραν και έκαναν τη χώρα διάσημη, δηλαδή ακτινοβόλησαν το μήνυμα του πολιτισμού, του τόπου που γέννησε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό στα πέρατα του κόσμου. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ να υπάρχει μια πλατεία, επί παραδείγματι, πρωταθλητών 2004, μια οδός, δεν έχουν τιμηθεί όπως θα έπρεπε κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Και περνούν οι επέτειοι. Είχαμε για παράδειγμα, ήταν 4 Ιουλίου του 2004,
πέρασε η επέτειος και η προηγούμενη του Ιουλίου και άλλες επέτει, ούτε καν, πολλές φορές παρατηρώ, ούτε καν ρεπορτάζ στη τηλεόραση. Σαν να μην έγινε τίποτα. Που ήταν ίσως καλά ο σημαντικότερος άθλος στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, ούτε συζήτηση. Αλλά και γενικά η πολιτεία δεν έχει τιμήσει όπως θα έπρεπε τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και το ιστορικό αυτό γεγονός. Πρωτάθλημα Ευρώπης που δεν έχουν κατακτήσει πολύ μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι μόνο αυτό, ήταν ένας άθλος, μια ομάδα με πάθος, στένος, που πίστεψε πολύ, με έναν καταπληκτικό προπονητή, τον Ότο Ρεχάγκελ, τον Γερμανό. Εγώ είχα πάει και στο Παναθηναϊκό στάδιο όταν ήρθε η ομάδα, για να φτάσει το πούλμαν από το αεροδρόμιο μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο έκανε 4-5 ώρες, ο κόσμος όλους τους δρόμους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και πρέπει να τα τιμάμε με πολύ μεγάλη, με μεγαλοπρέπεια, και δεν πρέπει ποτέ να φύγει και πρέπει να τιμηθούν τα παιδιά αυτά. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, 22 χρόνια, και δεν έχουν λάβει ακόμα την, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, τις τιμές που θα έπρεπε. Λοιπόν, αυτά για την εθνική μας εχθές. Ήταν ιστορική η νίκη εναντίον της Γερμανίας, της παγκόσμιας δύναμης, των τόσων παγκοσμίων πρωταθλημάτων, ευρωπαϊκών κτλ. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι η φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Ένα κτίριο κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι θα έχετε περάσει. Είναι στην αψίδα του Ανδριανού, ακριβώς απέναντι η Λισάνδρου. Πολύ κοντά, σε μια κεντρική οδική αρτηρία, έγινε μια έκρηξη και κατέρευσε ένα ολόκληρο κτίριο, παίρνοντας μαζί του και έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Τώρα, ανακοίνωσε και ο Κώστας νωρίτερα, σχετικά με τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, έναν μηχανικό τον οποίο γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, ένας επιστήμονας που, όπως και ό,τι επίθετα και να βάλεις, είναι πολύ λίγα για να περιγράψουν τις γνώσεις του αλλά και τη δράση του. Ο Κωνσταντίνος με ειδοποίησε πριν από λίγα λεπτά ότι είναι σε μια συνάντηση με διεθνείς επισκέπτες. Δεν θα μπορέσει σήμερα. Ορίσαμε το ραντεβού και την Τετάρτη το πρωί, πάντα εδώ στο πίσω από το προφανές στον Πελοπόννησος FM. Ο Κωνσταντίνος είναι και ένας εκ των επιστημόνων που μέσω της εταιρείας του, πέραν του ότι έχει συμμετάσχει σε αναπλάσεις ευρωπαϊκών και όχι μονοπόλεων, έχει συμμετάσχει στα project αναπλάσεων πόλεων, έχει φοβερή εμπειρία, τρομερές γνώσεις, είναι και ο επιστήμονας αυτός μηχανικός που εφήβρε μια πατέντα σήμερα με την οποία μπορεί να δημιουργηθούν στα σχολεία κιόλας σχολικές αίθουσες χωρίς να απαιτείται στατική μελέτη, με ένα εκπληκτικό υλικό που τηρεί όλες τις προϋποθέσεις βεβαίως, και οικολογικά και στατικά και τα πάντα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της μηχανικής και της ανάπλασης των πόλεων, της δόμησης των κτηρίων, της στατικότητας των κτηρίων. Αυτά που θα μας πει την Τετάρτη θα είναι, εκτιμώ, πάρα πολύ εντυπωσιακά και εύστοχα. Τετάρτη λοιπόν αναμένουμε τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη. Δυστυχώς σήμερα είχε μια συνάντηση που προέκυψε αναπάντεχα. Έφυγε η Ελένη Προκοπίου. Σε ηλικία 87 ετών, η Ελένη Προκοπίου, μία από τις πολύ μεγάλες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, με Κώστα Βουτσά. Μας συνδέει και μια πολύ μεγάλη φιλία με την κόρη του Κώστα Βουτσά, τη Σάντρα. Ενδεχομένως τώρα ενημερώθηκα και εγώ για την Ελένη Προκοπίου, να έχουμε τις επόμενες ημέρες τη Σάντρα να μας πει, και τη γνώριζε προσωπικά την Προκοπίου. Η Σάντρα ήταν και πέρασε πάρα πολλές ώρες, μέρες με τον μπαμπά της στα στέκια που σύχναζαν όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60, που αυτές τις ελληνικές ταινίες βλέπουμε, ξαναβλέπουμε, ξαναβλέπουμε. Δεν βαριέσαι ποτέ να βλέπεις ελληνική ταινία. Πάντα θα γελάς με αστεία τα οποία έχεις δει εκατοντάδες φορές. Εντυπωσιακή η ηθοποιή των δεκαετών, κυρίως δεκαετίας 60 και αρχές 70. Από εκεί και μετά άρχισε η πτώση του ελληνικού κινηματογράφου με τις βιντεοταινίες κυρίως. Αλλά η δεκαετία του 60 χαρακτηρίστηκε από μια άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου, τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Ελένη Προκοπίου ήταν μία από τις μουσες και πρωταγωνίστριες του Γιάννη Δαλιανίδη. Με τον Κώστα Βουτσά την είχαμε δει πάρα πολλές φορές ντουέτο, συμπαθέστατη, εξαιρετική, πολύ καλή ηθοποιός. Έφυγε χθες σε ηλικία 87 ετών. Λοιπόν, πολλά δημοσκοπική καταιγίδα βλέπω για το κόμμα της Καριστιανού. Τώρα για τη Μαρία Καριστιανού, αυτό που θα πούμε είναι ότι ξεκίνησε εντυπωσιακά και το κόμμα αυτό, η Ελπίδα, Μάρτιο της χρονιάς αυτής του 26. Ο κόσμος πίστεψε ότι πρόκειται, καταρχάς και σε ερευνητικές διαδικασίες που είχα παρακολουθήσει, είχε εντάξει τη Μαρία Καριστιανού κατά κάποιο τρόπο στον κέντρο αριστερό χώρο. Πίστευε ότι είναι μία γυναίκα από τα βάθη της κεντροαριστεράς. Είχε αντιληφθεί ένα άλλο προφίλ ο κόσμος. Σας λέω και τι είχα δει δημοσκοπικά.
Η Μαρία Καριστιανού με τις δηλώσεις της μετατόπισε πολιτικά στον δεξιό χώρο τροποντινά την παρουσία της. Σταδιακά άρχισε να χάνει. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση δημοσκοπικά, με κινδύνο να μην μπορεί να μπει στη Βουλή. Η ίδια δήλωσε ότι αν δεν μπω στη Βουλή, δεν θα συνεχίσω. Λοιπόν, στην Πάτρα τιμήθηκε και η 62η επέτειος της επανακομιδής της τιμίας Κάρας του Πολιούχου του Αποστόλου Ανδρέου με λαμπρότητα. Έγινε και ένα περιστατικό. Πολίτης προσποιήθηκε τον αστυνομικό, άρπαξε κινητό, κρύφτηκε σε εκκλησία εν ώρα γάμου. Συνελήφθη βεβαίως, 55χρονος, στα Τσουκαλέικα στην Πάτρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Πολύ σύντομα ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ευαθία Ρεμπούτσικα. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, Πελοπόννησος FM 103,9, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαθία Ρεμπούτσικα, επιστρέφουμε με την κυρία Μαρία. Την πρόεδρο βέβαια του συλλόγου, την κυρία Μαρία Ζάγκα του συλλόγου της Ένωσης Βενζινοπολών, και είναι και εκπρόσωπος του τύπου Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Τα καύσιμα συνεχώς ανεβαίνουν. Θα μας πει η κυρία Ζάγκα πολύτιμες και χρήσιμες πληροφορίες. Υπάρχει και ανακοίνωση από το κυβερνητικό επιτελείο μεθαύριο, την Τετάρτη 30 του μήνα, για το τι ακριβώς μέτρα θα λάβει για να σταματήσει αυτή η άνοδος των καυσίμων που επηρεάζει τα πάντα στην αγορά. Ευανθία Ρεμπούτσικα, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Μια σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, εκπληκτική όπως όλες οι συνθέσεις της συγκεκριμένης της Ευανθίας, από την ταινία «Πολιτική ή πολιτική κουζίνα». Το που πάει ο τόνος έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αλλάζει τελείως το νόημα. Είχα συναντηθεί με τον σκηνοθέτη, τον Τάσο Μπουλμέτη, πριν από αρκετά χρόνια, στην παρουσίαση του DVD της ταινίας αυτής, που σημειωτέων είναι η ταινία που έχει κόψει τα περισσότερα εισιτήρια στη χώρα μας, η ελληνική παραγωγή με τα περισσότερα εισιτήρια, η πολιτική κουζίνα. Όπως επικράτησε, και του λέω, Τάσο, πες μου με το χέρι στην καρδιά, είναι πολιτική η πολιτική κουζίνα? Και μου λέει, πολύ ωραίο το ερώτημα, είναι και τα δύο. Και περνάει πολιτικά μηνύματα φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα και την αγάπη για την πολιτική κουζίνα, η οποία μέσω μιας ιδιαίτερης φιλοσόφησης που έχει δώσει ο Τάσος Μπουλμέτης και οι συντελεστές της ταινίας στην ίδια την ταινία, δίνει μια αίσθηση παραμυθιού, μαγείας, φιλοσοφίας, κοινωνικών ανισοτήτων, εκπληκτική. Η πολιτική κουζίνα, ίδια ταινίες του ίδιου σκηνοθέτη, του Τάσου Μπουλμέτη, είναι και ο Νοτιάς και το 1968. Ό,τι έχει κάνει, ό,τι έχει βγει από τα χέρια του Τάσου Μπουλμέτη είναι εξαιρετικό. Την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπο τύπου Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, το πιο καυτό θέμα στην ελληνική κοινωνία, έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Σας άκουγα προσεκτικά, πολύ ωραίο θέμα. Τι όμορφη μελωδία μας ταξιδεύει. Το χρειαζόμαστε. Σκληρές ημέρες και χρειαζόμαστε κάτι όμορφο.
0: Όντως, πολλά όμορφα χρειαζόμαστε, αλλά το μόνο που δεν είναι όμορφο είναι η άνοδος της τιμής των καυσίμων, παρασύρει όλη την αγορά παγκοσμίως. Πού θα πάει, κυρία Ζάγκα, τι νεότερα έχουμε και τι αναμένεται μεθαύριο? Νομίζω είναι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Τι πληροφορίες έχετε?
1: Περιμένουμε όλοι, και οι πρατηριούχοι και οι καταναλωτές, τι θα πούν 30 του μηνός γύρω από την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πάρει επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης, άρα θα ενισχυθεί, δεν θα φύγει η επιδότηση που έχουν τα 15 λεπτά. Εκείνο που με ανησυχεί και με προβληματίζει πάρα πολύ είναι αυτό που ακούγεται, ότι η αμόλυβδη δεν θα έχει επιδότηση. Αν δεν θα έχει τα 10 λεπτά που έχει επάνω, από πρώτη του μηνός τα καινούργια τιμολόγια θα είναι συν 10, money money. Άρα πείτε χοντρά, 2,18, 2,20, συν 10, 2,28, 2,30. Δεν θα είναι καθόλου ωραίο. Θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν πρέπει να λάβει η κυβέρνηση υπόψη της και τα βενζινοκίνητα, και έχει πει ότι ανά 15 μέρες θα κάνει προσαρμογή ανάλογα πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Σωστό αυτό. Σημαίνει ότι το μάτι θα είναι πάνω και θα παρακολουθεί. Αυτό θέλουμε. Κάτι άλλο που ακούμε είναι ότι μπορεί να βάλουν πλαφόν στον κλάδο και στις εταιρείες. Άρα για άλλη μια φορά, για πολλαπλή φορά, θα μας τριμώξουν στον τοίχο. Τα δηληστήρια, τι θα κερδίσουν πάλι από αυτό? Εμάς θα μας περιορίσουν στο ποσοστό κέρδους. Θα ξεσηκωθεί όλος ο κλάδος.
0: Για διευκρινίστε το λίγο, κυρία Ζάγκα, αυτό. Δηλαδή τα δηληστήρια θα πάνε σε έξτρα κέρδη? Αυτό εννοείται, και ενώ οι βενζινοπόλες και το κοινό.
1: Θεωρώ ότι είναι άδικο, γιατί κάθε φορά εμάς μας τριμώχνουν. Γύρω στα 6,5 χρόνια είναι η διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στα 5 χρόνια έχουμε εμείς επάνω μας τον πλαφόν. Είναι άδικο, θα ξεσηκωθεί όλος ο κλάδος, το φοβάμαι. Και είναι δίκαιο, γιατί δεν αντέχει ο κόσμος.
0: Μπορεί να πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις των βενζινοπολών,
1: δεν
0: κυρία
1: Ζάγκα? Δεν ξέρω, πάντως δεν θα είναι εύκολο αυτό που θα βγει. Και από την άλλη, δεν το βλέπω να πει ναι, θα βάλω όμως και στα δύο δηληστήρια, δύο είναι, δεν 102, δύο είναι, θα βάλω και εκεί ένα πλαφόν, γιατί από εκεί θα έχω διαυξήσεις. Άντε εμένα μου βάζεις το ποσοστό κέρδους, μου το περιορίζεις, με στριμώχνεις. Τα δηληστήρια θα συνεχίζουν συνέχεια να στέλνουν τιμολόγια με αύξηση, γιατί εγώ δεν βάζω ό,τι μου κατέβει από το κεφάλι την τιμή. Και τελευταία
0: έχετε,
1: που είδα ότι είναι πτωτικά, κατέβασα την τιμή. Και στην παραλαβή που έκανα την Παρασκευή δεν ανέβασα το σένς επίτηδες, γιατί στη λεωφόρο είναι πολύ δύσκολα εκεί που είμαι εγώ, έχω σκληρό ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν προσέχω πάρα πολύ την πελατεία μου. Εμένα ποιος θα με προσέξει?
0: Μάλιστα, άρα μπαίνει πλαφόν στα πρατήρια βενζίνης.
1: Έτσι λένε, φημολογείται. Φημολογείται Μάλιστα. ότι ένα από τα μέτρα θα είναι και το πλαφόν στον κλάδο και, στην, και στις εταιρείες, αλλά όχι στα δηληστήρια. Είναι άδικο για μένα. Είναι άδικο. Αυτό
0: αν
1: το
0: γίνει
1: πράγμα.
0: Αυτό σίγουρα θα πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις και θα δούμε και πάλι ουρές και, δεν, και να βάλουμε καύσιμα και να γεμίσουμε.
1: Στην πραγματικότητα θέλουμε τέτοια πράγματα. Εδώ θέλουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αν θα έρθουν κάποιος από την κυβέρνηση, οποιοδήποτε, και κάτσει σε ένα πρατήριο, να δει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, να δει ότι ο κόσμος που έρχεται είναι θυμωμένος και ψάχνεται για καυγά. Μα θα κάνει καυγά γιατί είναι δύο άτομα πριν από αυτόν. Θα κάνει καυγά γιατί μπήκε και δεν τον είδε αμέσως υπάλληλος. Όχι ότι είναι κακός ο άνθρωπος. Όχι, είναι πιεσμένος και θέλει να ξεσπάσει. Και απ' την άλλη τα μαγαζιά μας είναι πια, τι να σας πω, ηλεκτρονικά κέντρα. Δεν είναι βενζινάδικα αυτά. Εμείς όταν μπήκαμε στη δουλειά μπήκαμε για βενζινάδες. Εντάξει, και τι έχουμε κάποια πτυχία. Αλλά υπάρχουν και απλοί άνθρωποι. Όλα ψηφιακά. Κάτι να μην πάει καλά, απ, κλειδώνει όλο το σύστημα. Πρέπει να πάρει τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος και πότε θα το ενεργοποιήσει. Και έχει βάλει και πολλές υποχρεώσεις οικονομικές. Θα βάλεις και τον πλαφόν. Ωραία, τι θα γίνει, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος.
0: Τι σας λένε τώρα, τι σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας, κυρία Ζάγκα, οι βενζινοπόλες, σε σχέση με την επικοινωνία με τον κόσμο? Δηλαδή, ο κόσμος λέει είναι θυμωμένος. Πηγαίνει στο πρατήριο. Φαντάζομαι ότι πάνω από τους από έναν στους δύο παραπονιούνται για την τιμή των καυσίμων.
1: Όλοι παραπονιούνται.
0: Όλοι.
1: Ναι, όλοι. Πού θα πούνε το παραπονό τους? Αυτός που το εισπράττει, είναι ο φοροεισπράκτορας, που είναι ο βενζινάσκηνος. Θα του πει λοιπόν τι θα γίνει, ρε παιδί μου, βρε Μαρία, τι θα γίνει με τις τιμές, τι θα κάνουμε. Απ' τη μια δεν μπορεί να κάνει κάτι, θα το πάρει το αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Ας δοκιμάσουν κάποιοι που έχουν θέσεις, ανεξαρτήτως που ανήκουν, να πάρουν τα μέσα μεταφοράς. Εγώ τα παίρνω. Αλλά ξέρετε πόσες ώρες θα έχουν
0: υπόθηκε,
1: στον δρόμο.
0: Υπόθηκε από βουλευτή του κυβερνήτου κόμματος ότι όποιος δεν μπορεί να βάλει καύσιμα.
1: Ατυχής προσβλητική. Δεν πρέπει να υποθεί αυτό. Κοιτάμε, εγώ αυτό το λαγόνα που κάνω, γιατί τον κάνω? Το κάνω γιατί θέλω να είναι κοντά στο καταναλωτή και κοντά στον κλάδο μου. Αλλιώς δεν έχω λόγο ύπαρξης σαν πρόεδρος. Ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του και να κοιτάει τι μπορεί να κάνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Αλλά άμα δουν, κύριοι, μία απόδειξη από ένα πρατήριο, θα δουν ότι το 56% είναι φόροι. Φόροι. Το 70% που φωνάζουμε ότι είναι της βενζίνης, δεν σκέφτονται να το μοιράσουν. Να πούνε, ρε παιδί μου, ναι, να το κάνουμε 35%. 35% πιλωτικά για ένα διάστημα που είναι κρίσιμο, να το μειώσουμε. Αυτομάτως θα πέσει και το ρημάδι το ΦΠΑ. Αυτό το ΦΠΑ 24%. Σε κάποια χώρα, δεν θυμάμαι, η Γερμανία, η Ιταλία, από 19 που έχουν, όχι 24, το 24 μας το έκανε ο Τσίπρας, από 19 μας το πήγε 24, καλός και αυτός, από 19 που είναι, θα το πάνε 7. Αυτό δεν είναι βοήθεια?
0: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν κάνουν δραστικά πράγματα, γιατί αφού από όλη αυτή τη δυσκολία που εμείς, δεν με φαίνεται ο τζίρος μεγάλος, γιατί έχει ανέβει η τιμή του καυσίμου, όμως
0: αλλά
1: τα λίγα που πουλάμε είναι
0: πίσω.
1: Λιγότερα.
0: Ναι.
1: Αυτοί κερδίζουν, γιατί παίρνουν το φόρο αυξημένο, παίρνουν το ΦΠΑ, είναι μια χαρά. Ευρε παιδιά, να είστε μια χαρά. Βάτε το χέρι βαθιά στη τσέπη και πείτε, τώρα είναι η κρυσάρα και σε λίγους μήνες έχουμε και εκλογές. Τα λέω καθαρά όπως είναι. Άρα αν δεν δείξουμε ότι έχουμε συνέστηση για τον κόσμο και είμαστε κοντά, τι περιμένουνε? Να γίνει
0: βέβαια το θέμα είναι να είναι γενικά η πολιτική κοινωνική και να μην είναι μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές και να υπάρχει μια σταθερή στρατηγική πολιτική κοινωνική.
1: Ξέρετε αυτό ποιος το κάνει όμως? Γιατί είναι κάτι, επειδή έχω μια προπηρεσία μεγάλη στην πολιτική, 19 χρόνια δημοτική σύμβουλος στο Παλαιό Φάληρο, στο Δήμο, δεν είναι λίγο. Έχω μεγάλη εμπειρία, ξέρω πώς γίνεται. Είναι άλλο λοιπόν να είσαι επάγγελμα πολιτικός και άλλο να το πιστεύεις, να έχεις κοινωνικό ενδιαφέρον, να λες ξέρω 5 πράγματα, μπορώ να είμαι χρήσιμος, μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να σταθώ στον απλό τον άνθρωπο. Γιατί όταν ο απλός σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει κοίταξε, κάνε ό,τι μπορείς, βοήθησέ μας. Αυτό να το παίρνεις το μήνυμα, όχι να το παίρνεις για λίγο. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι κάποιος που
0: δίκιο.
1: Πηγαίνει στη Βουλή, δεν πρέπει, είναι Βουλή, είναι Περιφέρεια, είναι Δήμος. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει ότι είναι μόνο υπηρέτης του λαού και τίποτα άλλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο σχολείο για κάθε άνθρωπο
1: Βέβαια.
0: Που ασχολείται με τα κοινά, διότι εκεί πραγματικά διαπιστώνει τις ανάγκες της κοινωνίας και το τι χρειάζεται πραγματικά ο πολίτης. Και όσο πιο πολύ.
1: Λέτε.
0: Αυτός ο κύκλος διευρύνεται, τόσο πιο σημαντικό είναι και ο πολιτικός της κεντρικής πολιτικής κοινής να ακούει τα πολύ σημαντικά προβλήματα των πολιτών.
1: Και εγώ ήμουν κοντά με τον Διονύση το Χατζηδάκη, ο οποίος 6 ώρα το πρωί ήταν στους δρόμους. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, δεν μπορούσε. Σε έπαιρνε σε 5, σε 10, σε 1 ώρα. Τι συμβαίνει, έχουμε πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα, έτρεχε. Και γι' αυτό 19 χρόνια έμεινε στην πολιτική σκηνή δημάρχος. Και μετά πήγε στη Βουλή να είναι καλά, να είναι γερός.
0: Πάντα
1: άφησε
0: γερός,
1: πίσω του
0: πολύ
1: μια ένα μεγάλο όνομα που
0: και
1: δεν ειστάδιο. Υπάρχει άνθρωπος στο Πασόκ, ΚΚΚΑ, σας λέω πολλές πάντα, όχι μόνο στις Δημοκρατίες, να μην τον αγαπάνε και να μην τον σκέφτονται με αγάπη και σεβασμό.
0: Μάλιστα,
1: αυτό είναι,
0: Σάγκα,
1: είναι ένας πολιτικός. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια.
0: Ο Διονύσης, ο Χατζηδάκης, άνοιξε νέο δρόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση και το παράδειγμά του μακάρι να το μιμηθούν
1: ακριβώς,
0: όλοι οι δήμαρχοι και όλη η τοπική
1: για
0: αυτοδιοίκηση.
1: Για μένα ήταν μέντορας. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Τον εκπαιδεύτηκα κοντά του. Έβλεπα πώς έβαζε τα όρια και πώς πρώτος δούλευε και δουλεύει. Βέβαια. Είναι πολύ δουλευταράς ακόμα στην ηλικία που είναι. Και είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Κυρία Ζάγκα, ένα τελευταίο ερώτημα πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι έρχεται σιγά σιγά η ημερομηνία του πετρελαίου θέρμανσης. Τι ακριβώς γίνεται και με αυτό, πού βρισκόμαστε
1: άλλος
0: από τιμές.
1: Άλλος χαμός εκεί. Εκεί θα ξέρουμε 14 Οκτωβρίου την παραμονή τι θα γίνει. Ήδη ξέρουμε ότι η τιμή του είναι γύρω στα 2 ευρώ. Θα επέμβει, το δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα το πάει και κάτω από 1,75. Πρέπει να πάει όσο μπορεί κάτω. Διότι εγώ σας το λέω ξεκάθαρα, ακόμα να το πάει 1,75 και να βγάλει τον ειδικό φόρο που είναι 28 λεπτά, πρέπει να ξέρετε το πετρέλαιο έχει γύρω στα 40 λεπτά. Και από 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου μειώνεται ο ειδικός φόρος για το πετρέλαιο της θέρμανσης και πάει στα 28 λεπτά. Αν το βγάλει λοιπόν και πάλι πες θα πάει χοντρά στο 1,60, πάλι θα είναι δύσκολο. Πάλι θα είναι δύσκολο. Και επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλάω με όλη την Ελλάδα, δεν σταματάει το τηλέφωνο μου από το πρωί στο βράδυ. Και τώρα που χάλεσε καιρός αυτές τις μέρες, έχει πέσει πανικός πάνω στα βόρεια. Τι θα κάνουμε, Μαρία, κάνει κρύο. Ήδη έχουμε και με το τζάκι. Και πετρέλαιο, πρέπει να ξέρετε, δεν υπάρχει στις δεξαμενές των σπιτιών. Και σας το λέω, το ξέρω πολύ καλά, γιατί όταν κλείσαμε τον Απρίλιο, ήταν πάλι στο γύρω στο 1,70 και δεν δούλεψε κανένας. Αρχές Απριλίου κλείσανε όλοι οι πρατηριούχοι, δεν πουλάγανε και ο κόσμος δεν αγόραζε. Οπότε περιμένει να αγοράσει. Εμένα αυτό με απασχολεί. Γιατί όταν άρχισε πέρσι η χρονιά με ένα 10, με ένα 13 το πολύ, είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Γιατί πάλι είχαν κλείσει από την προηγούμενη σεζόν με ένα 40, δεν είχαν αγοράσει. Και με το που άρχισε με φτηνά, γεμίσαν όλοι. Τώρα. Δύσκολο. Τώρα εδώ πρέπει να το μελετήσει πολύ
0: και ένα θέμα, και προκύπτει και ένα θέμα με το φυσικό αέριο μετά την κατάρρευση της
1: πολυκατοικίας. Αυτό έχει ξεφύγει. Μα είδατε τι γίνεται. Φυσικό αέριο κόκκινο. Το καύσιμα κόκκινο, το ρεύμα κόκκινο. Τι να κάνει ο άλλος. Να πάρει τα βουνά και τα βουνά είναι χειρότερα. Είναι δύσκολο. Τώρα θέλει πολύ καλή διαχείριση το όλο θέμα. Δηλαδή πρέπει ο Πρωθυπουργός, όχι, ακούστε με, εγώ το λέω εμπειρικά, όχι μόνο να φωνάζει τους δικούς του ανθρώπους, τους ειδικούς, αλλά να φωνάζει και από τους ανάλογους κλάδους και να ακούει και τη γνώμη τους. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς από έναν κλάδο των επαγγελματιών, ένα εκπρόσωπο, φερέγγιο φυσικά, να σου
0: ζήτησε
1: πει
0: ο Πρωθυπουργός τη γνώμη σας, κυρία Ζάγκα. Ζητάει τη γνώμη σας ο Πρωθυπουργός.
1: Εγώ θέλω να σας πω όλα τα χρόνια που είμαι Ζητάω ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Γιατί εγώ πάντα μιλάω. Και από την πρώτη στιγμή έλεγα τις ατασταλίες του κλάδου. Και υπάρχουν κάποια λουλούδια που δεν είναι επαγγελματίες. Μα εμείς είμαστε άνθρωποι καθημερινοί. Στο κρύο, στη ζέστη, είμαστε εκτεθειμένοι. Στο επικίνδυνο. Ο άλλος μπαίνει ο μουρλός για 50 ευρώ. Δεν το έχει και πολύ. Ποιος μας προστατεύει. Μάλιστα. Και τελευταία έχουν γίνει δύσκολα τα πράγματα. Ό,τι έχουν σκεφτεί ηλεκτρονικό, ό,τι οικονομική δυσκολία πάνω στο κεφάλι μας την έχουν βάλει. Έχει αγανακτήσει ο κλάδος. Εμάς μας ακούνε. Μα δεν ελάτε ρε παιδιά εδώ. Για να ακούσουμε τα παράπονά σας. Έχω πολλά παράπονα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Τα καταγράφουμε και εμείς.
1: Ακούστηκε. Στα παραμύθια. Πιστεύω στο τι κάνουμε στο εδώ και τώρα. Και επειδή έχει δείξει ο Πρωθυπουργός ότι ακούει. Ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι καλό όταν είναι κάποιος αρχηγός, οπουδήποτε είναι αρχηγός, να είναι ενεργό αυτή. Να ακούει και να παίρνει το μήνυμα. Έτσι προχωράει και πάει παρακάτω η όλη η υπόθεση.
0: Κυρία Ζάγκα, το καταγράφει και ο Πελοπόννησος FM 103,9 και το pelop.gr και η Πελοπόννησος Εφημερίδα. Καταγράφουμε τα αιτήματά σας. Θα μιλήσουμε και πάλι αμεσότατα, γιατί είναι πολύ καυτό το θέμα.
1: Βεβαίως, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να είμαστε σε επαφή συχνά, γιατί πιστεύω ότι όταν ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο, ο κόσμος μαθαίνει. Έτσι έχει την ευθύνη του, κάνει τις επιλογές του και έτσι είναι ελεύθερος. Πάνω απ' όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό πρωινό.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, κυρία Ζάγκα, πρόεδρος Βενζινοπολών, λεκανοπαιδιωτικής και εκπρόσωπος τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου των Βενζινοπολών. Εξαιρετικά σημαντικά όσα μας είπε. Στον Πελοπόννησος FM 103,9, πάντα μαζί μας η Access to All. Είναι συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης και όχι μόνο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Είναι κατάλληλα για δήμους, οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, τουριστικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να πείτε και να δείτε αυτές τις φανταστικές τεχνολογίες και χρήσιμες στο eco-cs.gr και c-track.gr. Πελοπόννησος FM 103,9. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και επιστρέφουμε με τον κύριο Μιχάλη Πόλιγκερ, τον πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε.
8: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Frank Sinatra, ο Frankie, όπως είναι και το nickname του Παρατσούκλη, Strangers in the Night, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όπως είπε και η κυρία Ζάγκα, να φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες για την κοινωνία, το κοινωνικό περιβάλλον, τους πολίτες. Χρειάζεται αισιοδοξία. Οπωσδήποτε αυτό είναι το μόνο που μένει και που πρέπει να κρατάμε πάντα, γιατί ζούμε όπως σκεφτόμαστε. Ό,τι και να γίνει, να είμαστε αισιόδοξοι πως όλα θα πάνε καλά, αλλά πάνω απ' όλα προέχει η ανθρώπινη ζωή και οι ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί είναι, πιστεύω, το μυστικό και της ευεξίας και της ψυχολογίας και της πορείας του κάθε ανθρώπου. Όλα θα γίνουν, όλα θα βελτιωθούν, η ζωή είναι, πάντα θα είναι δύσκολη, ποτέ δεν θα είναι εύκολη. Είμαστε εδώ για να πολεμάμε, να στεκόμαστε όρθιοι, να δίνουμε μηνύματα, να στέλνουμε μηνύματα. Έναν εξαίρετο επιστήμονα αφενός έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Μιχάλης Πόλιγκερ είναι φοροτεχνικός και είναι ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά ο κύριος Πόλιγκερ είναι ένας άνθρωπος που δεν αρέσκεται μόνο στο γραφείο, να κάθεται στο γραφείο, να δίνει οδηγίες, εντολές και θεωρία. Είναι ο άνθρωπος της πράξης, βρίσκεται πάντα μέσα στο πεδίο, μάχεται τόσο για το σύλλογο, τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών, όσο και για την προαγωγή αυτού, αλλά και για το πώς θα βελτιώνει καθημερινά τη ζωή των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και θα τους βοηθά πρακτικά στην επιχειρηματικότητά τους. Κύριε Πόλιγκερ, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Παπαδρενταφύλου, και για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι η αλήθεια, γιατί γνωριζόμαστε και προσωπικά και είναι η αλήθεια αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κύριε Πόλιγκερ, η κοινωνία περνάει, βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές και οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες. Εσείς ως λογιστές και εσείς ως πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, οι λογιστές εξυπηρετούν τόσο φυσικά πρόσωπα, τους ανθρώπους, τους πολίτες, τις οικογένειες, όσο και επιχειρήσεις. Τι γίνεται, τι εισπράτεται, ποιο είναι το κλίμα και τι θα λέγατε ως πρώτη γενική συμβουλή προς τον κόσμο στα λογιστικά του και κοινωνικά? Δώστε μας και την προέκταση, μιας και το βιώνετε καθημερινά μέσα από το σκληρό κοινωνικό πεδίο.
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι εσείς την απάντηση τη δώσατε ήδη. Να είμαστε αισιόδοξοι και να έχουμε την υγεία μας, να το πω έτσι απλά. Μπορεί να ακούγεται τετριμένο πια και τσιτάτο, αλλά αυτό προέχει για τους δύσκολους καιρούς που διάγουμε. Είναι γεγονός ότι πάμε για μια δύσκολη κατάσταση, μιας και είναι τελείως απροσδιόριστη αυτή η συνθήκη που βιώνει ο πλανήτης, θα έλεγα, και μάλιστα από ετερόκλητες συγκυρίες. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια ότι θα προβλέψει ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Ωστόσο,

0: αξιούχο, όσο και για την επιχείρηση. Αυτά είναι αλληλένδετα εξάλλου, και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους, και στο μεγάλο και στο μεσαίο και στο μικρό επίπεδο. Εδώ δεν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε, αλλά πέρα από την αισιοδοξία θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί εμείς από την μια πλευρά, και από την άλλη η πολιτεία να μείνει εφιδωλή σε μέτρα εκείνα που πραγματικά θα ανακουφίσουν τουλάχιστον την κοινωνία και θα δώσουν μια προοπτική, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε και αυτόν τον κάβο που έρχεται μετά από επαναλαμβανόμενους κάβους. Θυμηθείτε τι έχει περάσει αυτή η χώρα και κάτι τέτοιο από το 10 και μετά, τουλάχιστον συνέχεια ζούμε σε μια ένταση.
1: Κύριε Πολυγκερ, έχω το εξής ερώτημα να σας θέσω, και απορία και προσωπική και επιχειρηματική ευρύτερα. Εσείς είστε σε άμεση σχέση συμβουλευτικά και κοινωνικά, όπως πολύ εύστοχα είπατε, στους πολίτες της επιχειρήσης. Στην πολιτεία μεταφέρετε το κλίμα που υπάρχει αλλά και επιστημονικά, δηλαδή ως φοροτεχνική και ως σύλλογος λογιστών, αναφέρετε στην πολιτεία ότι ξέρετε κάτι, εδώ οι φόροι και γενικά η περιραίουσα κατάσταση οικονομική δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, σε μια οικογένεια να ζήσει αξιοπρεπώς, δηλαδή είναι μία ή άλλη, είναι τσίμα τσίμα, και πολλές φορές ίσως δεν καταφέρνει μια οικογένεια η οποία έχει ενίκιο, έχει έξοδα, έχει παιδιά. Το δημογραφικό επίσης είναι ένα τεράστιο θέμα, το δημογραφικό, που δεν βοηθά όλη αυτή η οικονομική κατάσταση ένα ζευγάρι να προγραμματίσει, να πει να έχουμε 2, 3, 4 παιδιά. Πλέον οι οικογένειες αρέσκονται ή σταματούν στο 1, το πολύ 2 παιδιά και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα μεταφέρετε στην πολιτεία, και αν ναι, τι απαντήσεις εισπράτετε?
0: Κοιτάξτε, ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα την ευκαιρία που μου δίνεται ότι ο Λογιστικός Σύλλογος της Αθήνας έχει πανελλαδικά μέλη. Αριθμούμε λοιπόν πανελλαδικά μέλη και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας σε αυτό το δύσκολο έργο. Δεύτερον, έχω την τιμή να συμμετέχω και ως στέλεχος χρόνια στο Οικονομικό Επιμελητήριο, σε διάφορες τεχνικές επιτροπές και συμβουλευτικές προς την πολιτεία, και κυρίως να συμμετέχω στην επιτροπή, στη μια διαρκή επιτροπή για τη φορολογία που υπάρχει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προτείνει μέτρα με τεκμηρίωση στον Υπουργό, και κατεβαίνουν αυτά τα μέτρα ένα μέρος, κάποιο κομμάτι, σε νομοσχέδια, άρα υλοποιούνται. Εγώ βλέπω ότι φυσικά αυτή η εκτίμηση της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η οικονομία υπάρχει, τα ακούει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορεί να μην τα ακούει, τα μεταφέρει, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να σκεφτούμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Το ένα είναι ότι με τα υπάρχοντα μέτρα σίγουρα, και με αυτά που θα ανακοινωθούν ακόμα, κύριε Παπατριανταφύλου, δεν πρόκειται να καλυφθεί, δεν πρόκειται δηλαδή να νιώσουμε μια αισθητή διαφορά. Και όλα αυτά τα οποία έχουν προαγγελθεί και προαναγγελθεί και από την έκθεση Θεσσαλονίκης και υλοποιηθούν, δεν πρόκειται, εάν η πορεία αυτή των τιμών των καυσίμων, το ενεργειακό κόστος και γενικότερα αυτή η άναρχη κατάσταση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίσει, θα έχουμε ένα ράλι τιμών προς τα πάνω, το οποίο οποιαδήποτε παρέμβαση και να κάνεις δεν θα λύσει το πρόβλημα. Άρα, εκείνο που μπορούμε να περιμένουμε από τη δική μας παρέμβαση είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν και μια λογική και βγαίνουν και στα μαθηματικά, και όταν λέω μαθηματικά εννοώ το δημοσιονομικό χώρο, να παρθούν άμεσα, παίζει ρόλο και πότε παίρνει τα μέτρα, και από την άλλη να είμαστε ψύχρεμοι και είτε σαν επιχειρήσεις είτε σαν άνθρωποι, σαν οικοκυριά, να βάζουμε κάτω ένα σημαντικό, να κάνουμε μια σημαντική κίνηση, να βάζουμε τον προϋπολογισμό μας, να κάνουμε και στο κάθε σπίτι, στην κάθε επιχείρηση ένα προϋπολογισμό, και να δούμε αυτά που εισπράττουμε σε σχέση με αυτά που έχουμε μπροστά μας να πληρώσουμε, ώστε να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις. Δεν πρόκειται να πέσει το μάνα εξ ουρανού, αυτό είναι σίγουρο. Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα, για να το βλέπουμε και λίγο ανάποδα το νόμισμα, βρίσκεται σε μια, επιτρέψτε μου το λαϊκισμό, σε εισαγωγικά εταιρεία, η οποία λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες. Αν δεν θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται να σας πω ποιες είναι οι συνέπειες, παρολίγο τις ζήσαμε πριν λίγα χρόνια.
1: Επομένως, το
0: 2015, ναι. Τι ζήσαμε το 2015. Άρα, επομένως, πρέπει να είναι και η κυβέρνηση πολύ προσεκτική σε μέτρα τα οποία θα πάρει. Παράδειγμα, νομίζω ότι μπορεί, και έχουμε κάνει κάποια αιτήματα, να κατέβουν κάποιοι φόροι χωρίς να πειραχτεί ο δημοσιονομικός κουμπαράς. Μια μικρή βελτίωση ίσως στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέχρι η Ευρώπη, επιτρέψτε μου και δεύτερο λαϊκισμό,

0: να ξυπνήσει, να πάρει μέτρα τέτοια τα οποία να φεύγουν, αλλά με προσοχή, να φεύγουν από τους δημοσιονομικούς κανόνες όσον αφορά την οροφή των δαπανών και να μπορούν να χαμηλώσουν λίγο οι φόροι, ειδικά στα καύσιμα, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο
1: κατασυνέπειση. Εδώ ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και θα σας θέσω το εξής ερώτημα, κύριε Πολιγκέρ. Λέτε και λέμε όλοι, είναι γνωστό, το κατανοούμε πλήρως όσοι ασχολούμαστε ειδικά με τα οικονομικά, με την επιχειρηματικότητα και τις αγορές. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, τη λέτε εταιρεία, καταλαβαίνω απολύτως τι θέλετε να πείτε, και η οποία ελέγχει τα οικονομικά των χωρών μελών. Πάρα πολύ ωραία. Αν καταλαβαίνω καλά, αλλά αυτό που λέτε κι εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανοίξει την ακτίνα της στη βεντάλια στα δημοσιονομικά για να ασκήσει και μια καλύτερη κοινωνική πολιτική για τις χώρες μέλη, γιατί με την συγκεκριμένη σφιχτή πολιτική της Ευρώπης ενδέχεται κάποιες οικονομίες να μην αντέξουν όπως οδεύουμε και παγκοσμίως με τις εξελίξεις που έχουμε.
0: Θα θυμίσω ότι υπάρχει η διαφορά κοινωνική, σωσματική και πολιτική ακόμα, Βορρά και Νότου. Αλλιώς είναι οι χώρες του Βορρά. Σε μια εταιρεία, όπως ξέρετε, οι αποφάσεις παίρνονται όταν δεν μπορούν να πάρθουν ομόφωνα, παίρνονται πλειοψηφικά. Κατά συνέπεια, παίρνονται και από τους δυνατούς, θα έλεγα περισσότερο, και λιγότερο από τους αδύνατους, μόνο που η σχέση δυνατού και αδύνατου. Ας μην ξεχνάμε ότι παρέμεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δυνάμωσε και παρέμεινε δυνατό το ευρώ, εξαρτάται από αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που πήρε αυτή η λεγόμενη εταιρεία, η λεγόμενη κοινοκρατία, όπως θέλετε να την πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θεωρώ ότι οι συνθήκες θα αναγκάσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια και ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάρθουν αποφάσεις χωρίς να γκρεμίζουν το οικοδόμημα, να δώσουν μια ελευθερία στο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή πολύ απλά να πάρθουν μέτρα τύπου COVID, θα τα έλεγα εγώ, έτσι ώστε να μπορεί να ελαφρυθεί και να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα και στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε, θυμηθείτε το. Εκεί θα καταλήξουμε. Από τις συνθήκες που περνάει και οι δυνατότερες από εμάς χώρες οικονομικά, η Γαλλία, η Γερμανία, δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Και ξέρουμε όταν η ελληνική πρωτοβουλία προηγείται άλλων πρωτοβουλειών και πιστεύω ότι στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε, ότι πρέπει να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους όσον αφορά την οροφή των δαπανών. Εμείς έχουμε φτάσει ως χώρα, να θυμίσω, ήδη και με τα προαναγγελθέντα, προεξαγγελθέντα την Διεθνή Έκθεση της Ελληνικής, έχουμε φτάσει στην οροφή, άρα χρειαζόμαστε το λίγο παραπάνω. Ένα ποσοστό από αυτά μας επιτρέπεται, είναι πολύ λίγο, δεν θα ανακουφίσει ουσιαστικά, αλλά αν πάρθει μια κεντρική απόφαση, πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα.
1: Αυτό να ανοίξει λίγο τη βεντάλια και η Ευρώπη.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω, συγγνώμη αν διακόπτω, παίρνει αργά τα μέτρα, δεν ξέρω και πότε θα πάρει τα μέτρα.
1: Να είναι έγκαιρα. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Κύριε Πόλγκερ, ένα τελευταίο ερώτημα. Βέβαια, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά όπως συμφωνήσαμε, θα έχουμε μια κάθε εβδομάδα τακτική επικοινωνία μαζί σας, γιατί είναι πολύ σημαντικά και πολύ σημαντικές οι οδηγίες που μας δίνετε. Ευχαριστώ. Αν θα μπορούσατε πολύ σύντομα να δώσετε 3, 4, 5 συμβουλές σε πολίτες και επιχειρηματίες, επαγγελματίες, σχετικά με τα λογιστικά τους, και είπατε ήδη κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να κάνουμε προϋπολογισμό. Ποιες θα ήταν οι πιο σημαντικές συμβουλές που θα δίνατε στους πολίτες και στους επαγγελματίες σχετικά με τα λογιστικά τους και τα οικονομικά τους ευρύτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο?
0: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το, και μην το θεωρήσετε αυτό υποκειμενικό εγωιστικό, από το να διαλέξουν και να εμπιστευτούν τον λογιστή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Όσο και αν ακούγεται συντεχνιακό, δεν είναι καθόλου συντεχνιακό. Να εμπιστευτούν τον λογιστή τους, ειδικά αυτή τη φορά. Ο σύλλογος μας έχει μόνο πιστοποιημένους λογιστές, δηλαδή ανθρώπους που μπορούν οι επιχειρηματίες να τους εμπιστευτούν. Είναι όλοι αντιούχοι, όλοι απόφοιτοι και όλοι πανεπιστημίων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εμπιστευτούν τον λογιστή τους, ο οποίος δεν είναι κακός. Η μικρομεσαία αγορά πιστεύει ότι ο λογιστής σήμερα είναι απλά ένας τεχνοκράτης που τον πάρει και θα διεκπαιρεώσει μια κατάσταση. Όχι. Ο λογιστής και στις εποχές αυτές της έντονης ψηφιοποίησης είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης. Άρα και οι λογιστές που μας ακούνε θα πρέπει να στραφούν προς αυτό τον τομέα των υπηρεσιών, το συμβουλευτικό. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν τους νοιάζει περισσότερο να συμπληρώσουν κουτάκια, τους νοιάζει πώς θα βγάλουν τη μέρα, τη βδομάδα, το μήνα. Άρα πρέπει να εμπιστευτούν το λογιστή μα που κάνει ένα πλάνο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει μια επιχείρηση είναι τη ρευστότητά τη. Άλλο τα λεφτά, τα λες πολύ απλοϊκά για να γίνουν κατανοητά, άλλο τα λεφτά του μικρομεσαίου επιχειρηματία και άλλο τα λεφτά πρέπει να λειτουργήσει εκεί ως υπάλληλος επιχείρησης. Η επιχείρηση και ο ίδιος είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο φορέας, άλλο εγώ που εργάζομαι και πρέπει να πάρω μια αμοιβή από τη δουλειά που κάνω. Το δεύτερο πρέπει να προσέξει πρέπει να είναι σύνομος όσο πιο απλά, γι' αυτό έβαλα προφαστικό να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται το λύση. Όσο πιο σύνομος είναι, τόσο πιο ανταγωνιστικός θα γίνει.
1: Συνεπής και να τηρεί το πλαίσιο. Δηλαδή το...
0: Να τηρεί το πλαίσιο. Και κυρίως να προσέξει για να υποστηρίξει το προσωπικό, τη σχέση με τους πελάτες. Είναι σημαντικά πράγματα που πολλές φορές οι επιχειρηματίες τα ξεχνούν αυτά, αλλά εκεί βρίσκεται, στη λεπτομέρεια βρίσκεται η ουσία. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ δεμένοι με το προσωπικό μας. Το προσωπικό να νιώθει ότι έρχεται και προσφέρει στην επιχείρηση και παίρνει το αντάλλαγμά του, είτε είναι ηθικό, είτε είναι υλικό-οικονομικό, και ανεβάζει την παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα είναι μια μαγική λέξη που πρέπει να τη μάθουμε. Ότι πλέον πρέπει να παράγουμε υπεραξία στην επιχείρηση για την οποία δουλεύουμε. Αυτό πρέπει να είναι επιχειρηματία, δεν είναι πολύ συνεπής απέναντι στο προσωπικό του. Και κυρίως να είναι και καινοτόμος απέναντι στον πελάτη, να έχει ωραία συμπεριφορά, να κοιτάζει να μετασχηματίζει απλές διαδικασίες και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και να εξυπηρετεί τον πελάτη. Απλά πράγματα είναι αυτά.
1: Απλά πράγματα. Άρα εδώ κύριε Πόλιγκερ, θα βάλουμε μία άνω τελεία και θα συνεχίσουμε, γιατί μιλήσατε για το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως λέμε συχνά πυκνά, το σπουδαιότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο.
0: Το βασικότερο και δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ αυτό.
1: Ποτέ. Πελάτες και εργαζόμενοι. Εδώ λοιπόν αυτό θα το συνεχίσουμε στην επόμενη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Κύριε Πόλιγκερ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και καλά αποτελέσματα και στην κοινωνία και στους πελάτες σας και σε όλο το Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μιχάλης Πόλιγκερ, φοροτεχνικός πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών. Εξαιρετικά, μιλάμε για το ανθρώπινο δυναμικό. Άνθρωπος είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο. Πάντα πελάτες και εργαζόμενοι. Πολύ σωστή προσέγγιση του κύριου Πόλιγκερ. Μαζί μας η Access to All είναι συστήματα για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στην παραλία και ευρύτερα. Είναι κατάλληλη λύση για δήμους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, πόλεις δηλαδή ουσιαστικά. Και κάθε οργανισμό που θέλει να βοηθήσει, να συνδράμει στην ισότιμη και ισόνομη βεβαίως πρόσβαση όλων των πολιτών, οποιοδήποτε πρόβλημα και να αντιμετωπίζουν. Μπαίνετε στο ecopavlasias.gr και cpavlatrack.gr. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλλος. Στη μαγική και μοναδική συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Διονύσης Στεφανόπουλος πάντα στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή. Θα τα πούμε αύριο Τρίτη με νέες εκπλήξεις και πολλούς εξαίρετους προσκεκλημένους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Καλημέρα, να είστε καλά, με υγεία. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που προέχει είναι υγεία και όλα με θετική σκέψη θα ξεπεραστούν. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο μηχανισμός άντλησης υδάτων συνακτηδημαίων μετά και την πρώτη δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντλίες λειτουργήσαν κανονικά και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος παρακολουθήθηκε επιτόπου, ενώ η περιφέρεια προχωρά προληπτικά και στο άνοιγμα δύο ακόμη φρεατείων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων εν ώψη των βροχοπτώσεων. 372 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν γράφτηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή περίπου 1 στους 13. Ακόμη και στην ιατρική, 9 από τους 175 επιτυχώντες δεν ήρθαν τελικά στην Πάτρα. Το κόστος της φοιτητικής στέγης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ένα παλιό στούντιο στην πόλη κοστίζει περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ, χωρίς τους λογαριασμούς, ενώ το στεγαστικό επίδομα αντιστοιχεί περίπου σε 167 ευρώ το μήνα. Έτσι, για αρκετές οικογένειες, η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι το τέλος της προσπάθειας, αλλά η αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τους οφειλέτες της ΔΕΗ ΑΠ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 60 δόσεις. Η ΔΕΗ ΑΠ αναμένεται σύντομα να διαθέσει και ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της επιχείρησης. Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ ΑΠ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται περίπου στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 9.000 καταγεγραμμένους Ρωμά εμφανίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Δήμους της Αχαΐας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται σε Δυτική Αχαΐα με 6.304 άτομα, ενώ στην Πάτρα καταγράφονται περίπου 2.500 Ρωμά σε 17 περιοχές. Στην πόλη, σημαντικές συγκεντρώσεις καταγράφονται στο νότιο και το κεντρικό διαμέρισμα, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Βραχνέικα, ο Ριγανόκαμπος, η Παραλία, το Ρίο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με τις κλοπές μετάλλων. Καλώδια, μεταλλικές χάρες, καπάκια φρεατείων και εξαρτήματα υποδομών βρίσκονται στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να δημιουργούνται ακόμη και επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε σημεία του βιοτεχνικού πάρκου, ενώ ανάλογες κλοπές έχουν καταγραφεί στη Λεύκα και στο κόμβο της Οβριάς. Τον Αύγουστο, 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή 7 στροφείων καλωδίων αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο Νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους στον Άγιο Ανδρέα. Το κτίριο γεννηματάς παραμένει κλειστό και σήμερα μετά την εισρωή υδάτων που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται κατά προτεραιότητα, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του. Παράλληλα, στο Αίγιο η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Στη χειρουργική κλινική έχουν απομείνει 3 γιατροί σε 5 οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου 20 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Η ίδια πίεση καταγράφεται και στην παθολογική, ενώ οι αναμονές για χειρουργία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η νέα αίθουσα των ΤΕΠ παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτούνται περίπου 300.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών και εξετάζεται ακόμη και προσωρινή ενίσχυση της χειρουργικής μέσω μετακίνησης γιατρού. Στα αθλητικά, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής αναδείχθηκε ο Παναγιάλιος, που επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο Αίγιο μπροστά σε περίπου 4.500 φιλάθλους. Η Παναχαϊκή είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να φτάσει την ισοφάριση. Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, στάθηκε στην αστοχία και την τύχη, ενώ ο τεχνικός του Παναγιαλίου, Φόντας Καζακόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου και έκανε λόγο για μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του κόσμου, με περισσότερους από 500 φίλους της Παναχαϊκής να βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύ Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι ο Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι. Όλα λέγονται κοντά σας μέχρι τις 11.
0: Και έχουμε πολλά να πούμε, Σωτήρη, σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά ξεκινάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ταΐσουμε τα προβατάκια μας και τα κατσικάκια μας και όλα τα ζωντανά. Λοιπόν, και αυτό μπορούμε να τα κάνουμε μέσω της εταιρείας Κρέωσης, η οποία παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρέωσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού φάνε την ωραία του στροφή, τι θα έρθει στο πιάτο μας, Σωτήρη?
1: Το ποιοτικό φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κύριε Σεγύρη. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Λίγες ώρες, μέσα σε λίγες ώρες, από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής μας, το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων. Φρέσκο και ποιοτικό.
0: Εξαιρετικά. Είδες, κάναμε και τις αγροτικές, τις κτηνοτροφικές εργασίες μας.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε, νομίζω.
1: Βεβαίως. Έχουμε διάφορα πράγματα, έτσι, επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε λίγο μετά τις επικαιρότητες, τα χρηστικά που λέμε, και να πούμε ότι συνεχίζεται.
0: Πού κλείνει, πώς κλείνει, γιατί κλείνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πού μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, πού δεν μπορούμε.
1: Να πούμε για τον προαστιακό, επειδή ήταν σήμερα να παραδοθεί το έργο, παρατείνεται η διακοπή του νότιου κλάδου για καμίνια, έτσι. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ένας μήνας τώρα, αν δεν σε αντιληφθεί. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όπως σήμερα ξεκινάει το πανεπιστήμιο και όπως αντιλαμβάνεσαι, ο προαστιακός θα αποκτήσει. Όχι ότι δεν είχε κίνηση, είχε. Γιατί πολλοί κόσμος εργάζεται σε διάφορες πλευρές της Πάτρας, αλλά σήμερα έχουμε και αυτή την επιπλέον κίνηση. Έτσι. Αλλά να πούμε, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή, η παράταση.
0: Και
1: θα δούμε. Θα δούμε,
0: βλέπουμε.
1: Έτσι.
0: Ήταν και αυτό προσωρινό.
1: Γίνονται εργασίες,
0: πάντως, έτσι.
1: Γίνονται εργασίες για αναβάθμιση της γραμμής.
0: Σαφώς γίνονται εργασίες για αναβάθμιση της γραμμής, αλλά όταν βγάζεις μια ανακοίνωση και λες ότι θα είναι μέχρι τότε,
1: ναι,
0: οφείλεις αν μη τι άλλο να το τηρήσεις. Και αν δεν είσαι σε θέση να εκτιμήσεις με ακρίβεια τον χρόνο παράδοσης, ξέρεις, βάζεις κάτι παραπάνω και λες βάζω αυτό και δώσ' το και νωρίτερα. Το νωρίτερα είναι καλή έκπληξη, το αργότερα είναι, ναι, κακή, αρνητική. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Εσωτήρη,
1: ναι,
0: 4 και 5 τα ξημερώματα, ποιος παραγγέλνει φαγητό?
1: Παραγγέλνει φαγητό από τι, από πλατφόρμες?
0: Γιατί το λέω? Εντάξει, αυτό.
1: Είναι ξενύχτιδες, είναι άνθρωποι που...
0: Χθες επέστρεψα από ένα ταξίδι στις, ναι, και γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα. Το μόνο που κυκλοφορούσε στην Πάτρα ήταν ντελιβεράδες, διανομής φαγητών.
1: Ναι. Ναι, εντάξει,
0: μου έκανε
1: είναι...
0: εντύπωση και λέω καλά, τέτοια ώρα ποιος είναι αυτός?
1: Εντάξει, είναι νεολαία κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, η νεολαία ξέρεις ότι ξενυχτάει, δεν... μπορεί να ξενυχτάει πάνω στα βιβλία, ας πούμε, να τρέχει να διαβάσει.
0: Τρέχει στα βιβλία. Ναι, αυτό, ναι, ισχύει σε ένα βαθμό.
1: Ή μπορεί να ξενυχτάει λόγω να ξενυχτάει, να γυρίζει από το ξενύχτη και να θέλει να βάλει
0: και κάτι
1: στο μάχη.
0: Να φάει. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, πραγματικά αυτοκίνητο, ναι, άλλο δεν είδα, να σου πω, αλλά, ναι, είδα όμως διανομής φαγητών και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ.
1: Ναι.
0: Μου κάνετε μια εικόνα εντυπωσιακή, δηλαδή.
1: Κοίτα, υπάρχει μια. Σίγουρα υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πώς είτε τα νοικοκυριά είτε τα μεμονωμένα άτομα εξυπηρετούν τις διατροφικές τους ανάγκες. Έτσι, πλέον βλέπεις ότι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι συνήθειες. Πλέον έχει φύγει λίγο το μαγείρεμα, όχι λίγο, αρκετά. Αλλιώς δεν θα γνώριζε και τόσο μεγάλη, έτσι, ανάπτυξη το συγκεκριμένο κλάδος της, ναι, οικονομίας, ναι, ναι, το delivery. Είναι όντως, είναι εντυπωσιακό τα τελευταία χρόνια. Και να σου θυμίσω ότι αυτό ξεκίνησε από τον COVID και μετά, έτσι.
0: Ναι,
1: υπήρχε και σαν. Αλλά από τον COVID και μετά
0: κορυφώθηκε,
1: γιγαντώθηκε, έτσι, το σύστημα της διανομής.
0: Και
1: φαίνεται ότι έμεινε σαν...
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν συνάντησε...
1: Μέχρι και καφέ παίρνουν. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να βαριόμαστε, να βγούμε από το σπίτι, να κατεβούμε μέχρι την καφετέρια να πάρουμε ένα καφέ.
0: Χαίρομαι που το έθιξες, γιατί ήταν, ναι, αυτό που θα έλεγα. Με συγχωρείς. Επειδή στη γειτονιά μου βλέπω που μένουν οικογένειες.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το κόστος.
0: Πρόσεξε. Έτσι. Μένουν οικογένειες, δεν, ναι, ξέρω. Ξέρουν, ας πούμε,
1: παραγγέλνουν καφέ, ομαδικό.
0: Και έρχεται, ναι, ο διανομέας με καφέδες.
1: Και αυτό
0: το
1: κοστίζει.
0: Πρωί.
1: Κοστίζει, δεν είναι έτσι.
0: Και αν κρίνω, δηλαδή, και από το κατάστημα, τουλάχιστον, ναι, κάτω από 2,80 ο καφές σε αυτό δεν πάει.
1: Τι 2,80, δεν θα αφήσει και ένα μπουρμπάρ στο παιδί που θα στο
0: Όχι,
1: φέρει.
0: Όχι, ο ένας καφές, ναι, δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: δεν φέρνει μόνο το καφέ, ναι, θα φέρει και το συνοδευτικό.
1: Βάλε και ένα σαντουιτσάκι μέσα, ένα σαντουιτσάκι. Τι 2,80 λες τότε, ένα 5 ευρώ.
0: Όχι, βάλε, λέω καφέ. Δεν άφησα να κάνω την πρόσθεση. Ναι. Δεν είναι 5 ευρώ. Το 10 ευρώ είναι σίγουρο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το άτομο.
0: Δύο καφέδες, το ζεύγος. Ναι, ναι. Βλέπεις δύο καφέδες, βλέπεις και μια, αν έχουν και δύο παιδιά, θα πήραν και κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Που σημαίνει ότι το λιγότερο, τα 10 ευρώ,
1: ναι,
0: φεύγουν πρωί-πρωί για να πιεις τον καφέ που μπορείς να τον φτιάξεις στο σπίτι σου.
1: Μη με κεντρίζεις τώρα.
0: Και τι να σε κεντρίσω.
1: Συγχωρείς. Εντάξει. Γιατί σου με κεντρίζει, γιατί πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, φτάνει 15 του μηνός και δεν έχει να φάει. Αυτό το λέει.
0: Εσύ ξέρω που θα το πας τώρα, θα λαϊκίσεις και δεν μου αρέσει. Υπάρχει αυτή η οπτική, υπάρχει και η άλλη οπτική. Μην τα πας να τα φέρεις, τον βλέπεις δίπουλος είναι. Διονύση, και το χέλιο του μόνο. Αμέσως να πεις.
1: Διαβολικό το
0: χέλιο. Να πεις, να ορίστε τι φταίει. Εγώ άλλο λέω.
1: Άμα θες καφέ στο σπίτι, να σου φέρουν το πρωί μαζί με σαντουιτσάκι, δεν θα τελειώσει η μισθό στις 15 του μήνα. Τι θα κάνει.
0: Αυτό. Δεν είναι. Δεν φταίει αυτό για το μισθό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οικογένειες που κάνουν πολύ προγραμματισμένα έξοδα με το σταγονόμετρο και ο μισθός, ναι, τους τελειώνει. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει και η άλλη οπτική.
1: Ναι.
0: Λες, μία συνήθεια που θες, ρε παιδί μου, να φτιάξεις το πρωινό στην οικογένειά σου, να την περιποιηθείς, να ξυπνήσεις μαζί με τον σύζυγό σου, να φτιάξεις το ωραίο σου πρωινό, να ξυπνήσεις τα παιδιά, να πάρεις. Και έρχεται ο διανομέας και στο φέρνει πακέτο. Δηλαδή, χάνεις και τη χαρά της δημιουργίας, θα, ναι, πω εγώ. Διονύση,
1: συμφωνείς? Εγώ έχω να προτείνω λύσεις. Μπορείς να πάρεις μια καφετιέρα στο σπίτι σου, να φτιάξεις τον καφέ σου μόνος σου.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και αν σου πέφτει και λίγο ακριβά, ρε παιδί μου, πάρε ένα χτυπητήρι. Δεν κάνει τίποτα, 10 ευρώ κάνει.
0: Έλα τώρα, με συγχωρείς. Έχεις να δίνεις, ας πούμε, 10 ευρώ, τουλάχιστον 10 ευρώ.
1: Μία φορά θα το δώσεις.
0: Δεν τα δίνεις μία φορά.
1: Το μηχάνημα.
0: Όχι, μηχάνημα άλλο λέω. Έχεις. Δεν κατάλαβες. Βιάζεστε, κύριε Παπανδρέω. Λέω, όταν δίνεις 10 ευρώ καθημερινώς να πάρεις το καφέ.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Θα έχεις κάνει
1: αποσβέση.
0: Κάνει
1: αποσβέση από
0: την πρώτη μέρα. Να πάρεις την καλύτερη μηχανή καφέ.
1: Από την πρώτη βδομάδα έχεις κάνει απόσβεση.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν. Γι' αυτό το λέω. Πώς έχουν αλλάξει οι συνήθειες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Όταν είναι και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γιατί μπορεί να μ' ακούνε οι κυρίες τώρα και να λένε τι λέει αυτή, ναι, η πρωί-πρωί. Θα κάτσω εγώ να φτιάξω πρωινό κλπ. Είναι μια πολύ ωραία συνήθεια όσοι την έχουμε ζήσει. Και εγώ δυστυχώς το ομολογώ, δεν έχω το χρόνο πλέον να το κάνω όσο τακτικά θα ήθελα, ναι, αλλά είναι μια πολύ ωραία συνήθεια.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι λάτρης του καφέ, το ομολογώ. Δηλαδή, άμα θέλω να κάτσω να φτιάξω καφέ, θα τον φτιάξω όπως μου αρέσει. Δηλαδή έχω πάρει μέχρι και μήλο.
0: Έτσι.
1: Για να σπάω το καφέ.
0: Γιατί να έχεις
1: θέλω
0: το φρέσκο.
1: Παν φρέσκο καφέ, να μην το μυρίζει την
0: έτσι,
1: ώρα.
0: Αυτό. Αυτή η διαδικασία δεν σε ανεβάζει.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Είναι, ναι, δημιουργία, αυτό λέμε ότι είναι δημιουργία.
1: Από εκεί πέρα.
0: Μετά έχεις τον διανομέα, ντρίνεις τον καφέ. Τι νόημα έχει αυτό, ναι, το πράγμα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα χρηστικά. Να πούμε, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουμε κατασκευαστικές εργασίες. Σας ενημερώνουμε έτσι για να ξέρετε τι σας περιμένει μέσα στην εβδομάδα. 5 πηγαδίων από τη διασταύρωση. Όχι, αυτό τελείωσε. Η Κεφαλινία συνεχίζουν οι εργασίες μέχρι τις 30 του μηνός. Από την 5 πηγαδίων μέχρι την Κορίνθου. Δημητρίου Γούναρη. Ηλίας, και επίσης έχουμε και στη Σουνίου από τη διασταύρωση από την Ηλίας μέχρι τη Σμύρνης και στην Γεωργία Ολυμπίου και εκεί συνεχίζεται μέχρι το τέλος του μήνα από τη Σολομού μέχρι την Ηλίας. Και αυτά, υπομονή και με τις
0: εργασίες. Εντάξει, και υψηλά λόνια, δεν τα είπες τα υψηλά,
1: ναι,
0: λόνια, παραμένουν.
1: Και άκουσα, όχι, άκουσα κάπου, είδα, αλλά δεν το βλέπω εδώ, ότι θα ξεκινούσαν και στην Κορίνθου. Όχι προς τα εδώ, προς το κέντρο, λίγο πιο έξω
0: προς
1: το κέντρο.
0: Προς την πόλη, ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε μια φοβερή είδηση δικαστικού ρεπορτάζ. Έγινε γνωστή μέσα στο Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Προφυλακίστηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, παρακαλώ. 3 κόρες του και 2 ανιψίες του τον κατήγγειλαν ότι τις κακοποιούσε από όταν ήταν μικρά παιδιά, κοριτσάκια, ανήλικα. Υπήρξε η σχετική, μετά τις σχετικές καταγγελίες, τα κορίτσια με την ενηλικίωσή τους αποφάσισαν να καταγγείλουν τον 50χρονο στην αστυνομία, στις αρμόδιες αρχές, για διάφορα περιστατικά από 8 έως 12 ετών. Έτσι αναφέρουν το ρεπορτάζ. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών διερεύνησε την υπόθεση και προχώρησε σε μια εκτεταμένη προανάκριση γυρίς και κύρις, συγκεντρώνοντας καταθέσεις, στοιχεία και άλλα στοιχεία που μπήκαν στη σχετική δικογραφία και με την ολοκλήρωσή της οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν όλο το υλικό που είχε συγκεντρωθεί και αποφασίστηκε η προσωρινή προφυλάκηση του 50χρονου μέχρι να δικαστεί προφανώς. στην Τρίπολη. Αυτό λέει το δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Είναι από τις ειδήσεις από... που δεν θέλω να ακούω, Σωτήρη.
1: Αυτά. Δυστυχώς βρίσκονται στην, όχι στην ημερήσια διάταξη, αλλά σίγουρα το αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο αρκετές φορές στο δικαστικό ρεπορτάζ. Έτσι.
0: Είναι τραγικότατα τα περιστατικά. Πραγματικά να μην έχουμε ποτέ τέτοιου είδους ειδήσεις. Να πούμε για το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ναι, όσοι έχουν προγραμματίσει. Τι κοιτάς,
1: κοιτάζω τα νέα από εκεί διάφορες. Έχουμε τηλεόραση μπροστά και δεν περνάνε.
0: Συγγνώμη, ειδήσεις. Παιδί μου, συγκεντρώσεις στο ραδιόφωνο εδώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με τον εξωτερικό.
0: Να είστε. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν αναβάλλονται, έχουν αναβληθεί ήδη τα τακτικά πρωινά ιατρία στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Θα έχουμε και σε λίγο αργότερα τον διοικητή του νοσοκομείου να μας πει τι προγραμματισμός έχει γίνει. Βλέπουμε ότι τελικά η απλή πλημμύρα δεν ήταν απλή πλημμύρα τελικά. Έτσι, γιατί έχουμε τώρα 5 ημέρες που είναι εκτός. 4 ημέρες, ναι,
1: σχεδόν. Παραπάνω, Τρίτη.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 5 ημέρες.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 7. Όχι, 7 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο βάλω. Δεν έχουμε τακτικά.
1: Εντάξει, εσύ λες για τα τακτικά. Εντάξει,
0: λέω για τα ιατρία, ναι. Σαν χρόνος, βέβαια.
1: Ναι, σαν εργάσιμες ημέρες εννοείς.
0: Θα μας τα πει όλα ο κύριος διοικητής, να δούμε πώς θα δρομολογηθεί το θέμα αυτό και βέβαια τι προγραμματισμός έχει γίνει ώστε να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες οι οποίες έχουν τώρα πολλαπλασιαστεί, έτσι.
1: Βέβαια. Και μιας και ανέφερες αυτό το θέμα, να σου πω και να ενημερώσω ότι το Σάββατο τέθηκε σε λειτουργία και το σύστημα απάντηση των υδάτων εκεί στην Ακτή Δημαίων, στην πισίνα της Ακτής Δημαίων.
0: Ξεκίνησε.
1: Κοίτα, πήραμε μια ενημέρωση από τον κύριο Μπανάνο ότι τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.
0: Α, δοκιμαστικά, ναι.
1: Γιατί εντάξει, δεν άνοιξαν και οι ουρανοί το Σάββατο, έριξε εκεί μια βροχούλα, μια ψυχάλα. Δεν ξέρω αν αρκούσε όλη αυτή η ποσότητα νερού για να υπάρξουν, αλλά από ό,τι μας είπε, δοκιμάστηκε. Υπήρξε και η αντλία, δοκιμάστηκε και όλα πήγαν ρολόι. Ελπίζουμε στην επόμενη νεροποντή να μην δούμε τα φαινόμενα αυτά που είδαμε, που βλέπουμε μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι. Ας ελπίζουμε ότι θα απαλλαγούμε πλέον από αυτή την κατάσταση.
0: Θα το δούμε, ναι. Θα δείξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, γιατί κάποιοι έσπευσαν να πούν πολλά.
1: Ναι.
0: Να δικαιολογήσουν άλλα πράγματα και όχι να εστιάσουν στην ουσία του προβλήματος.
1: Η ουσία είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Και αυτό που αφορά εν τέλει τον πολίτη.
1: Ναι.
0: Που είναι να έχει, να μπορεί.
1: Να κινδυνεύει εκεί να πνιγεί.
0: Η καθημερινότητά του. Έτσι, να μην γεννιούνται προβλήματα και εμπόδια. Αυτό είναι το σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Ποιος χρωστάει 18 εκατομμύρια ευρώ, Σωτήρη?
1: Είναι τα μισά σχεδόν από τις οφειλές των Πατρινών προς τη ΔΕΙΑΠ.
0: Ναι.
1: Και πώς σου φαίνονται, λίγα ή πολλά?
0: 18 εκατομμύρια 18... στη ΔΕΙΑΠ, πολλά είναι.
1: 38 είναι, αν θυμάμαι καλά, το συνολικό κόστος της οφειλής, αλλά περίπου λίγο παραπάνω από τα μισά θεωρούνται τελειωμένα.
0: Ναι.
1: Ανεπίδεκτα που λέμε εις πράξεως. Δηλαδή είναι εξαφανισμένοι οι οφειλέτες, είναι επιχειρήσεις, είναι καταστήματα.
0: Α, είναι χρόνια δηλαδή.
1: Ναι, είναι χρόνιες,
0: χρόνια
1: έτσι,
0: χρέη αυτά.
1: Είναι χρόνια,
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι,
1: που χρονίζουν. Ακόμα και ο ίδιος ο Δήμος, να σου θυμίσω, ότι χρωστούσε στη ΔΕΙΑ.
0: Ναι.
1: Είχε και ο Δήμος οφειλές προς τη ΔΕΙΑ.
0: Που σημαίνει αυτό
1: που σημαίνει ότι
0: τώρα.
1: Με κοίταξε, έβγαλε μια ανακοίνωση η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης την προηγούμενη Παρασκευή, κατά την οποία, με βάση το νέο κανονισμό λειτουργίας των Δήμων, τον κώδικα δηλαδή λειτουργίας των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθίστανται πλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 6 μηνών στις,
0: ναι,
1: ΔΕΙΑ, στις κατατόπους ΔΕΙΑ, εισπρακτές από την εφορία. Δηλαδή βεβαιώνεται η οφειλή στην εφορία, φεύγει από τη ΔΕΙΑ. Επιβάλλεται,
0: ναι,
1: ένα πρόστιμο που είναι αξίας 50% επιπλέον του λογαριασμού του συνολικού που χρωστάς. Αν είδε μια οφειλή 1000 ευρώ, θα φορτωθεί με 1500 ευρώ αυτός ο λογαριασμός.
0: Επιπλέον
1: σαν πρόστιμο, ναι, και θα πάει στην εφορία.
0: Δηλαδή 2.500 θα χρωστάει.
1: Όχι, το 2.500 πώς βγήκε. Σου λέω 1000 ευρώ και θα πάρει άλλο
0: 50%.
1: 50%.
0: Ναι.
1: Θα φορτωθεί με το 1500 και αν συνεχίσει να μην πληρώνεται, θα συνεχίσει να προσαυξάνεται με τις όλες τις επιβαρύνσεις προσαυξής στην εφορία. Έτσι. Πλέον
0: και
1: η εφορία.
0: Τι κάνει ο Δήμος του λαού, ρε Σωτήρη, για να το
1: ελέγξω
0: κι εγώ λίγο.
1: Δεν κατάλαβες. Βγήκε η συγκεκριμένη ανακοίνωση για να πει: α, για προσέξτε, αλλά δεν θα φταίμε εμείς.
0: Θα φταίνε οι κακοί.
1: Φταίνε οι κακοί κυβέρνηση. Το έφερε. Κατάλαβες. Έσπευσε αμέσως. Κατάλαβες. Για να μην γίνει πάλι ό,τι έγινε με τις κλήσεις.
0: Ναι, αλλά εκεί αποδείχθηκε ποιος ήταν αυτός που κούνησε τα νήματα. Έτσι.
1: Λοιπόν, θυμάσαι. Και επίσης λέει ότι ρε παιδί μου, εμείς δεν φταίμε τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να πληρώνετε.
0: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
1: Λέει
0: δηλαδή.
1: Μέσα. Το υπονοεί, ρε παιδί μου. Ότι εμείς δεν θέλουμε να πληρώνετε, αλλά είναι επιφορτισμένη η δημοτική
0: δεν φταίω
1: πάλι.
0: Εγώ, λέει office.
1: Ναι. Είναι επιφορτισμένη η δημοτική πάλι και θα τους βεβαιωθούν οι φυλές αυτές στο λογαριασμό τους.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Οπότε λυπούμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι, διαφορετικά.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το λαό μας. Έτσι.
1: Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε
0: αυτή
1: το λαό.
0: Αυτή η κακιά κυβέρνηση επιτέλους.
1: Ο Πατερούλης δεν μπορεί να προστατεύσει.
0: Ο Πατερούλης δεν μπορεί. Σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Πάντως να ξέρετε, όσοι έχετε έτσι, ανοιχτούς λογαριασμούς με τη ΔΕΗ από την ΟΕΝΟ από πλευράς οφειλών ελήξη πρόθεσμων, να σπεύσετε να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις. Υπάρχει καλή ρύθμιση μέχρι 60 δόσεις. Mm-hmm. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε μια πολύ καλή έτσι, τακτοποίηση των οφειλών. Για να μην βρεθείτε, ναι, μην βρεθείτε μπλεγμένοι. Γιατί συνήθως. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες πλέον έχουν αρχίσει και αυτοματοποιούνται. Δηλαδή τα ίδια τα συστήματα, τα πληροφοριακά προχωρούν.
0: Σε βάζουν έτσι.
1: Σχετικές διαδικασίες.
0: Ξέρω, υπάρχει πλαφόν όριο ή όλοι.
1: Τι εννοείς όριο?
0: Θέλω να πω, θα ξεκινήσουν από τους παλαιούς οφειλέτες, τους.
1: Δεν το συγκεκριμένο. Λέει όσοι έχουν από 6 μήνες και πάνω καθυστερημένες λογαριασμούς θα αρχίσουν να σπεύσουν γιατί θα βεβαιωθούν οι οφειλές και θα πάνε στην εφορία. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί η ΔΕΗ δεν έχει, φαντάζομαι και υποθέτω, δεν το έχω δει με διευκρίνηση αυτό, δεν έχει μάλλον την αρμοδιότητα να σου κάνει κατάσχεση ισχύρας τρίτων. Mm-hmm. Όπως γινόταν με το Δήμο. Ίσως
0: μα
1: λόγω...
0: θα έκανε ο Δήμος Πατρά τέτοιο
1: έκανε.
0: Πράγμα.
1: Δεν έκανε.
0: Έκανε
1: με
0: τις κλήσεις.
1: Δεν σου πάρουν
0: ναι,
1: το λογαριασμό.
0: Ναι, ναι, σωστά,
1: μάλλον
0: σωστά.
1: Δεν έχουν την
0: τη δυνατότητα
1: αυτή την αρμοδιότητα. Οπότε γι' αυτό στέλνουν τις οφειλές στην εφορία. Αυτά. Επίσης να πω, γιατί κοίτα, είναι και γεγονός ότι πολλοί που έχουν έτσι καθυστερημένες οφειλές. Μπορεί και να το βάζουν και λίγο στην άκρη. Σου λέει τώρα εκεί που έχει πάει η ΔΕΙΑ πέρα στο ποτάμι, πού να πηγαίνω τώρα.
0: Γιατί και... μπορείς ηλεκτρονικά πλέον, δεν χρειάζεται.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι πλέον όχι, η οφειλή θα η ρύθμιση.
0: Όχι, λέω.
1: Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αν θες να κάνεις ρύθμιση, δεν μπορείς ακόμα. Αλλά θα τεθεί τώρα σε λειτουργία. Από ό,τι ενημερωθήκαμε από την δημοτική επιχείρηση, θα τεθεί και αυτό πολύ σύντομα σε λειτουργία. Θα μπορείς δηλαδή μέσω του site της ΔΕΙΑ να κάνεις τη ρύθμισή σου και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις ούτε στο ποτάμι, στο Γλαύκο.
0: Εγώ έλεγα για την πληρωμή ότι πληρώνεις πλέον ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται ούτε σε κατάστημα.
1: Ναι, ναι. Απλά για τη ρύθμιση.
0: Να σου πω, τον είδες αυτόν τον 88χρονο που έτρεξε εκεί που πέρασε στη μεταμόρφωση. Πολύ συγκινητικό και η αφιέρωση μου άρεσε. Σκεφτόμουν, λέει τη γυναίκα μου που έχει φύγει πριν από 6 μήνες. Δείχνει σωτήρι τι δύναμη έχει ο άνθρωπος έτσι. Γιατί μπορείς να κάνεις τα πάντα, η επιθυμία, το θέλω και ο στόχος, όταν τον κυνηγάς μπορείς να τον πετύχεις.
1: Τα πάντα, είναι ένα σχετικό πράγμα, χρειάζεται και μια καλή φυσική κατάσταση τώρα.
0: Καλά,
1: παππούς.
0: Δεν θα πας με το πει να τρέξεις, ρε Σωτήρη, συγγνώμη, μα τώρα...
1: Το πάντα θέλω να πω ότι έχει ένα περιορισμένο
0: κοίταξε, δεν μιλάω για κάποιον που έχει μια παθολογική κατάσταση, ένα πρόβλημα. Λέω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια
1: προφανώς. Ο άνθρωπος θα είχε μια φυσική κατάσταση
0: έτσι,
1: που μπορούσε
0: ακριβώς.
1: Να...
0: Και βλέπεις ότι πόσο μπορεί, δεν είναι εκτός... Ζωή, θα έλεγα, γιατί τους έχουμε βάλει.
1: Κοίτα, είναι μεγάλο στοίχημα.
0: Στο περιθώριο.
1: Ανοίγεις με μια μεγάλη κουβέντα τώρα, η οποία ίσως θα πρέπει να αποτελέσει έτσι αντικείμενο να το ψάξουμε.
0: Και θα έχουμε και προσκεκλημένους.
1: Έχουμε μια κοινωνία τρίτης ηλικίας. Βαδίζουμε προς μια κοινωνία τρίτης ηλικίας. Οπότε αλλάζουν και οι ανάγκες και οι προτεραιότητες.
0: Βέβαια.
1: Σε επίπεδο και υγειονομικό και τα πάντα.
0: Και δομών και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρό θέμα και Σωτήρη θα το
1: βέβαια,
0: κάνουμε.
1: Γιατί τυχαίνει, επειδή πέρασα και από την παθολογική, έχω περάσει τελευταίες μέσα από την παθολογική του Αγίου Ανδρέα, σε πληροφόρο ο θάλαμος 6 κρεβάτια και τα 6 είναι άτομα τρίτης ηλικίας.
0: Άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είναι σε κάποιες
1: δομές
0: εξειδικευμένες για τα άτομα αυτά. Είναι πολύ μεγάλο
1: σοβαρό
0: θέμα.
1: Σοβαρό το θέμα.
0: Και έχουμε βγάλει και στην εφημερίδα πολλές φορές το θέμα των φροντιστών. Οι οικογένειες.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βασανίζονται.
1: Τεράστιο και δυστυχώς. Οι κυβερνήσεις, το κράτος γενικότερα συνεχίζει να παραβλέπει αυτό το ζήτημα.
0: Έτσι. Και ξέρεις, πίσω από τον ασθενή υπάρχει μια άλλη γενιά ασθενών που είναι οι φροντιστές.
1: Αυτό λέμε.
0: Μίζον θέμα.
1: Αυτό λέμε.
0: Πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
9: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Γελάμε τώρα, ναι, κυρίες και κύριοι.
1: Λέμε διάφορα πράγματα εκτός αέρα.
0: Πώς πολλές φορές εμείς κάνουμε άλλους σχεδιασμούς και αλλιώς τα φέρνει η ζωή κλπ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Σωτήρη μου, να έχουμε υγεία, αισιοδοξία, αγάπη, ελπίδα και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, προφανώς, όταν έχουμε την ψυχραιμία και να μην ξεχνάμε να ευγνωμονούμε για αυτά τα οποία απολαμβάνουμε καθημερινά. Είπαμε προηγουμένως για το θέμα του Αγίου Ανδρέα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Ιωάννη Μπάκαβο, να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και βεβαίως να δούμε τι σχεδιασμός έχει γίνει για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Βέβαια. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Πώς ξεκίνησε για σας?
2: Η εβδομάδα δικιά μας συνεχίζεται όπως η προηγούμενη, με εντατικές εργασίες σε όλο το κτίριο, τουλάχιστον τον πλευρά του εργολάβου, με την αποκατάσταση πάνω της πλάκας της οροφής, η οποία βέβαια ακόμα δεν έχει στεγανοποιηθεί πλήρως, διότι οι εργασίες οι οποίες απαιτούνται θα είναι τεχνικά ζητήματα αυτά και θα χρειαστεί ένα διάστημα για να γίνει 100% η στεγανοποίηση από ό,τι μας έχουν πει. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν προχωρήσει εκτεταμένες εργασίες και η όποια εισρωή υδάτων έχει ελαχιστοποιηθεί, μπορώ να πω. Δηλαδή και την βροχή της Παρασκευής, την Παρασκευή το βράδυ εδώ ήμασταν για να κάνουμε επιτόπιο έλεγχο στις όποιες εισρωές μάλλον παρουσιάστηκαν, οι οποίες ήταν ελάχιστες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αύριο θα ανοίξουμε το κτίριο, δηλαδή το ισόγειο και ο πρώτος όροφος θα δουλέψουν κανονικά για το κοινό, οπότε θα βγει η αναλυτική ενημέρωση μέχρι το μεσημέρι.
0: Ωραία.
2: Και θα προχωρούμε στις εργασίες. Ο τρίτος όροφος είναι αυτός ο οποίος στην ουσία είναι ακόμα, δεν θα ανοίξει για το κοινό.
1: Ο τρίτος όροφος ποια ιατρία περιλαμβάνει?
2: Ο τρίτος όροφος έχει τα κυρίως είναι τα οφθαλμολογικά εξωτερικά ιατρία, όπου εκεί πέρα θέλουμε να δούμε, επειδή και τα μηχανήματα δεν μεταφέρονται εύκολα, να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε και πότε θα μας πει ο εργολάβος ότι θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα. Ναι. Δυστυχώς, ξέρετε, είναι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ήταν ένα έργο το οποίο... είναι ένα έργο των κτηριακών υποδομών σε συνεργασία με μια εταιρεία η οποία πήρε το έργο, να το πω έτσι απλά, και δεν φρόντισε να κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει για να αποφύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ναι. Και τρέχουμε εμείς τώρα να μαζέψουμε τα απόνερα, να το πω έτσι.
1: Κύριε διοικητά, έχει επηρεαστεί και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός πέρα από τα ηλεκτρομηχανολογικά?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν έχει. Φροντίσαμε εγκαίρως και γι' αυτό είχα επισημάνει τον ρόλο τον ουσιαστικό που έπαιξε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, που φρόντισε εγκαίρως να προστατεύσουμε όλο τον ευαίσθητο εξοπλισμό. Δεν έχουμε καμία απώλεια σε μηχανήματα, ούτε έχουμε κάποια βλάβη. Απλά, ξέρετε, επειδή χρειάστηκε να κάνουμε εκτεταμένο έλεγχο ηλεκτρολογικό, πέρα από τις όποιες διαβεβαιώσεις μας έδινε ο εργολάβος σαν εταιρεία που έχουν αναλάβει το έργο, εμείς προχωρούμε σε εκτεταμένους ελέγχους με δικούς μας ηλεκτρολόγους, όπου κάνουμε και εκτεταμένες εργασίες σε πίνακες, καταλάβατε, για να είμαστε 100%
0: σίγουροι.
2: Γιατί δεν το συζητάμε, αυτά είναι, καταλαβαίνετε, τώρα με το ρεύμα δεν μπορούμε να παίξουμε.
0: Το ερώτημα είναι, κύριε διοικητά, και φαντάζομαι ότι και η δική σας έτσι προσπάθεια εστιάζει σε αυτό πλέον, πώς θα καλύψετε, έχουν αναβληθεί περί τις 4.500 τακτικά ραντεβού, αν πούμε 500 κατά μέσο όρο κάθε μέρα?
1: Κάπου τόσο
2: ναι. Είναι αρκετά ραντεβού τα οποία φρόντισαν να εξυπηρετηθούν στα επίγοντα, όπου ήταν κυρίως ορθοπαιδικά, χειρουργικά. Ναι. Τα οποία αυτά που χρειάστηκαν, δηλαδή άμεση αντιμετώπιση και ήταν, να σας το πω έτσι απλά, κάποιες αλλαγές σε τραύματα, ναι, τα οποία εξυπηρετήθηκαν στα επίγοντα. Οπότε είναι, εντάξει, είναι πιο μικρός ο αριθμός, αλλά δεν πάει να είναι μεγάλος. Εντάξει. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι θα γίνει ο προγραμματισμός άμεσα και θα μπαίνουν υπεράριθμα ραντεβού προκειμένου να καταφέρουμε να καλύψουμε το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
0: Και βέβαια το βασικό είναι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, κύριε διοικητά, για να μην ζήσετε παρόμοιες καταστάσεις που είναι το μείζον θέμα.
2: Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να μην έχουμε πάλι κάποια εισρωή. υδάτων, γιατί η στεγανοποίηση για να επιτευχθεί θα χρειαστεί ένα διάστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή αυτό παλεύουν οι μηχανικοί της εργολαβίας να το αποκαταστήσουν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δεν είναι στις δικές μας δυνάμεις. Ναι.
0: Ευχαριστούμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Διοικητά. Καλή να δύναμη καλά. Και μακάρι να μην υπάρξει τέτοιου άλλου είδους παρενέργεια, διότι έχετε μια σκληρή καθημερινότητα ούτως ή άλλως να διαχειριστείτε στο χώρο του νοσοκομείου. Και αν έχουμε ένα λεπτό, θέλω να ρωτήσω, επειδή κάνετε προσπάθεια να αυξήσετε τις κλίνες νοσηλείας, γιατί και εμείς ως δημοσιογράφοι δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά τηλέφωνα για ασθενείς που είναι στο τμήμα επιγόντων κλπ. Αυτή η προσπάθειά σας σε ποιο στάδιο βρίσκεται, κύριε Διοικητά?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και το έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει, το πρόβλημα του Αγίου Ανδρέα είναι οι κλίνες, η έλλειψη κλίνων. Με το που θα τελειώσει το έργο του φαρμακείου, υπάρχει η πρόβληψη να γίνει μελέτη για επέκταση για άλλον 1,5 όροφο πάνω από το κτίριο του φαρμακείου. Αυτό είναι το πιο σύντομο το οποίο προβλέπεται να γίνει, προκειμένου να αποκτήσουμε κάποια δυναμική ακόμα κάποιων κλινών, των οποίων αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, γιατί η μελέτη ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και μετά από εκεί και πέρα το μεγάλο στοίχημα είναι ότι θα πρέπει ένα παλιό κτίριο, το οποίο ήταν παλιά η σχολή των αδελφών νοσοκόμων, θα πρέπει να δούμε, να βρούμε πόρους προκειμένου να προβούμε εγώ θα έλεγα, στο να μπορέσουμε να ρίξουμε το κτίριο για να φτιάξουμε κάτι,
0: κατεδάφιση και να φτιαχτεί κάτι καινούριο. Βέβαια,
2: για να μπορέσουμε να μιλάμε πραγματικά για έναν Άγιο Ανδρέα ο οποίος αξίζει σε όλους τους πατρινούς και είναι ένας Άγιος Ανδρέας, θα μπορέσουμε να δώσουμε καινούργιες υπηρεσίες προς όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, επιστρέφει από αύριο το ταχύρυθμο, ναι, με εξαίρεση τον τρίτο όροφο που είναι η οφθαλμολογική.
0: Ακριβώς.
1: Το οφθαλμολογικό
0: μάλλον. Το ιατρείο,
1: έτσι.
0: Οπότε σταδιακά επανέρχεται πλήρως και βέβαια αυτό που λέει και ο διοικητής, πάμε βήμα-βήμα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να... Ναι. Μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, έτσι. Έχει σημασία αυτό. Σωστά. Γίνονται, είναι αυτή τη στιγμή παραμένει ημιτελές. Η πρώτη του έτσι αντίδραση εντός εισαγωγικών μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στη βροχή της Παρασκευής δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αλλά αυτό είπαμε
1: και παράλληλα συνεχίζονται και οι εργασίες για να αποκατασταθεί, να επισκευαστεί μάλλον, καλύτερα θα έλεγα, αυτό το σουρωτήρι, κατά το κοινό δεδομένο, που υπάρχει στην πλάκα του κτηρίου. Έτσι. Γιατί φαίνεται ότι μπάζει νερά από παντού.
0: Βέβαια, εντάξει. Είναι, αυτό μας απασχόλησε ούτως ή άλλως όλη την εβδομάδα που πέρασε. Και βέβαια αυτό που είπαμε, Ζωτήρη, για τις κλίνες, γιατί και εσύ μπαίνω βγαίνεις αυτές τις μέρες στα νοσοκομεία.
1: Σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό.
0: Οι κλίνες, η έλλειψη κλίνων. Και ξέρεις, ο Άγιος Ανδρέας πλέον έχει έρθει στο επίκεντρο, με την έννοια ότι πάρα πολλοί επιλέγουν πλέον.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός. Όλοι μιλάμε από την προσωπική μας εμπειρία, έτσι. Προφανώς. Δεν λέμε ότι προφανώς όλοι αναζητούν την καλύτερη ιατρική περίθαλψη και όλα αυτά. Αλλά το Ρίο είναι η κορυφαία νοσηλευτική μονάδα σε όλη την Δυτική Ελλάδα και παραπέρα.
0: Όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα.
1: Αλλά όπως για να το κάνουμε, είναι ένα νοσοκομείο σε απόσταση από το αστικό συγκρότημα. Υποβάλλει τους επισκέπτες και τους συνοδούς μεγάλη ταλαιπωρία να κάνεις όχι μία φορά την ημέρα το ταξίδι, και πολλές φορές, έτσι. Και έξοδα, όλα αυτά. Και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί, όταν τουλάχιστον σε ελαφριά περιστατικά, σίγουρα κοιτάζουν να εξυπηρετηθούν με τον Άγιο Ανδρέα. Μες στην καρδιά της Πάτρας.
0: Και όχι μόνο.
1: Δίπλα,
0: έχει,
1: κοντά στο σπίτι του καθενός. Μπορεί να πετάγεται, να κάνει τις δουλειές του και οτιδήποτε. Μιλάω από για προσωπική εμπειρία, ναι, πάντα, έτσι.
0: Και έχει πλαισιωθεί.
1: Αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό περιστατικό, προφανώς.
0: Τριτοβάθμιο. Και ξέρεις, αυτός είναι και ο ρόλος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και αυτό θα έπρεπε να διαφυλάσσει το σύστημα.
1: Να έχουμε για περιπτώσεις σοβαρότατες.
0: Και όχι για το τσίπημα της μέλισσας.
1: Για το παραμίκρο.
0: Το λέμε έτσι λίγο χοντρικά. Αλλά έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θες να αλλάξω ή έχεις κάποια?
1: Έχω κάποια σημείωση εδώ. Βγάλει η Ελστάτ κάποια στοιχεία. Ξέρεις πόσο είναι το μηνιαίο κουστούμι των νοικοκυριών στη Δυτική Ελλάδα? Για τα βασικά λέμε.
0: Ναι, ναι, για τα βασικά.
1: 1820 ευρώ για ένα νοικοκυριό. Τα βασικά, αυτό εννοώ.
0: Τα βασικά, έτσι.
1: Δεν μιλάω για πολυτέλειες, έτσι. Είναι οι πάγιες
0: ανάγκες
1: που έχει ένα νοικοκυριό κάθε μήνα. Έτσι.
0: Για τετραμελή οικογένεια, είπες.
1: Ναι, μια κλασική τυπική οικογένεια. Ναι. Προφανώς το πρώτο στην κορυφή είναι τα έξοδα στέγασης. Mm-hmm. Αν έχεις ενίκιο, και εννοείται ότι ακολουθεί τα είδη διατροφής.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον από ό,τι βλέπω είναι αντίστροφα. Πρώτα πηγαίνουν τα έξοδα
0: διατροφής
1: 20,4%, ακολουθεί στέγαση με 14,7%, μεταφορές 13,6% και πάλι καλά, αφού μένουν και λεφτά για εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία, εντάξει,
0: ναι,
1: είμαστε
0: ναι.
1: large. 11,8%.
0: Αυτά διαβάζεις εσύ και λες τα διαφορά σου λοιπόν. Μετά, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι θέμα. Θέμα που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι την
1: Κοιτάζω και αναλυτικά τα έξοδα ενός νοικοκυριού.
0: Και τι βλέπεις?
1: Έχω στα μέση με ενιαία δαπάνη καταγράφεται στον καφέ, τσάι και κακάο 11,9%. Κρέας 9,5%.

0: το συζητάμε μόνο όταν βγαίνει η έκθεση της Πίζα και λέει ότι τα Ελληνόπουλα δεν μπορούν να διαβάσουν, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν. Έτυχε τις ημέρες αυτές να παρακολουθήσω το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Πανελλαδικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών που έγινε στη Σαμοθράκη. Τα της Σαμοθράκης θα στα πω αύριο γιατί έχω πολλά σκηνικά. Λοιπόν, και εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά και θα βάλουμε ένα απόσπασμα από τον συγγραφέα τον κύριο Χωμενίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο που έπαιζε η εφημερίδα, πρόσεξε, στην γλωσσική ανάπτυξη του πολίτη.
1: Βέβαια.
0: Καθοριστικός ο ρόλος αυτός και μάλιστα είπε και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα ξέρουμε ότι οι εφημερίδες έχουν σημειώσει πολύ μεγάλη πτώση στην κυκλοφορία τους. Έχει περιοριστεί ο κόσμος.
1: Έχουν αντικατασταθεί κατά κάποιο τρόπο, αντικαθίσταται από τα διαδικτυακά μέσα, τα ψηφιακά.
0: Που δεν έχουν καμία σχέση. Είπε, εκεί όμως ανέφερε και μια άλλη παράμετρο ότι, και μάλιστα λέει δεν βλέπω και κάποιον εκδότη εδώ ανάμεσα, θα έπρεπε να είναι, διότι όλοι απασχολούνται με διάφορα άλλα θέματα εκτός από τις συνθήκες κυκλοφορίας της εφημερίδας. Και λέει, εγώ ας πούμε μένω στο κέντρο των Αθηνών. Για να προμηθευτώ την εφημερίδα θα πρέπει να μετακινηθώ πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι γεγονός ότι και τα σημεία πώλησης εφημερίδων έχουν
0: περιοριστεί.
1: Γιατί και έχουν λιγοστέψει για τα περίπτερα, μην το ξεχνάτε.
0: Πέραν αυτού, είπε και μια άλλη, τα σημεία πώλησης αφενός, αφετέρου, εξηγούσε εκεί ότι ένας, επειδή το έχει ψάξει πάρα πολύ το θέμα και μου έκανε εντύπωση, ένα περίπτερο για να πάρει μια εφημερίδα και να έχει έσοδα, τώρα όταν περνάς πληρώνεις με κάρτα, δεν μένεις στον
1: διαμέσου. Σου παίρνει η προμήθεια την τραπεζική.
0: Ακριβώς, και δεν έχεις κανένα κέρδος.
1: Δεν
0: έχεις κανένα κέρδος. Και έπρεπε λοιπόν.
1: Όχι
0: λέει,
1: μόνο με την εφημερίδα, με πολλά προϊόντα.
0: Λέμε τώρα για την εφημερίδα.
1: Είναι χαμηλής τιμής.
0: Χαμηλής τιμής. Εν προκειμένου μιλάμε για την εφημερίδα. Και λέει λοιπόν ότι έπρεπε οι εκδότες και οι άνθρωποι του τύπου, του έντυπου τύπου, να απασχοληθούν και να εστιάσουν, να δουν τα σημεία πώλησης, ώστε να έχει πρόσβαση ο πολίτης και βεβαίως να δουν και το θέμα πώς θα μπορούσε το κράτος να αφαιρεί από τον πολιτή το κόστος αυτό το οποίο παίρνει. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση που έδωσε ο κύριος Χωμενίδης. Θα πάμε όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα μικρό για το ρόλο που έπαιζε η εφημερίδα στη γλωσσική ανάπτυξη του ανθρώπου και του πολίτη, έτσι. Λοιπόν, Διονύση, είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε.
2: Το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Το λέω αυτό απόλυτα σοβαρά. Η κυρία Ευθυμίου, η Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός, μας έχει πει 2, 3, 5, 10 φορές ότι ο απόφυτος δημοτικού του 1960 ήταν σε επίπεδο, ξέρω εγώ, σχεδόν αποφύτου λυκείου σημερινού. Νομίζω ότι δεν ήταν πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δεχτούμε, Νίκο Ξηδάκη, ότι ο απόφυτος της γυμνασίου του 1970 ήταν πιο μορφωμένος, ας πούμε, η πιο βαθιά, είχε τη δομή για να μορφωθεί καλύτερη από ό,τι σήμερα ο απόφυτος του λυκείου. Αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι το σχολείο το ίδιο δίνει λιγότερη γνώση στους μαθητές. Εγώ θα επιχείρησω άλλη προσέγγιση. Πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ο απλός άνθρωπος του παρελθόντος από τότε, ξέρω εγώ, που υπάρχουν εφημερίδες στην Ελλάδα και μέχρι τη δεκαετία του 80 ή του 90, έπαιρνε την εφημερίδα και την ξεποκάλυψε. Δηλαδή, ο εργάτης, ο αγρότης, έπαιρνε την εφημερίδα και τη διάβαζε από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα, ήταν και λίγες σελίδες, και ήθελε να πληροφορηθεί. Κατά συνέπεια, ασκούνταν και το γλωσσικό του αισθητήριο. Και η εφημερίδα τον έκανε πιο εξουσίας μορφωμένο, όπως τα ελληνικά του επίσης, τα ανέβαζε το η Εκκλησία. Το ότι πηγαίνανε στην Εκκλησία και ακούγανε τη γλώσσα των Ευαγγελίων, τους έδινε πλούτο και βάθος γλωσσικό. Δεν ξεχάσω ότι το 1995, ξέρω εγώ, πήγα στην Σύφνο με κάτι φίλους και νοικιάσαμε ένα σπιτάκι στο κάτω μετάλλιο. Και ο άνθρωπος ο οποίος μας μετέφερε τα πράγματα, αυτός που είχε σπιτάκι, είναι φανταστικά, παράπηγε ουσιαστικά. Ο ιδιοκτήτης του τενοκύρης ήταν ο Σκουπιδιάρης του νησιού.

0: Και είχε ένα γαϊδούρι. Και εμείς φέραμε κάτι καρέκλες, ας πούμε, κάτι σεζόν, να τις βάλουμε εκεί πέρα, στην μέση του πουθενά, να καθόμαστε να αράζουμε. Και τις φορτώνει στο γαϊδούρι και λέει, άρων των κραβατών σου και περιπάτηκες. Έτσι, ο άνθρωπος που μάζει από τα σκουπίδια. Το θεώρησα καταπληκτικό αυτό. Άμα δεν πας στην εκκλησία, δεν πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν διαβάζεις εφημερίδες, δεν ακούσεις μεγαλύτερους, γιατί παίζει και αυτό. Δηλαδή, η περιθωριοποίηση της ηλικίας. Και απλώς ενημερώνεις όλη την ώρα από τα site και τις τηλεοράσεις, η γλωσσική παινία είναι νομοτελειακή.
1: Ναι, λοιπόν. Είναι, υπάρχει σίγουρα μια μεγάλη δόση αλήθειας σε αυτά που είπε ο κ. Κομανίδης, αν και εγώ πιστεύω ότι ακόμα μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζει η παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
2: Είπε όμως, άκουσες σαφώς, αλλά τι είπε, και είπε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον σκουπιδιάρη εκεί του νησιού που επισκέφθηκαν.
1: Ναι, είναι πολύ παραγωγικό,
2: είναι
1: το πρόβλημα.
2: Είναι πολύ παραγωγικό. Εντάξει, ναι, και αυτό, το ότι διάβαζε ο άλλος εφημερίδα, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό σωτήρι.
1: Εντάξει, εγώ δεν κολλάω στην εφημερίδα. Δηλαδή, ένα όμορφο, ωραίο κείμενο, σωστά δομημένο με το συντακτικό του κτλ. Μπορείς να το βρεις και στο διαδίκτυο. Δεν είναι μόνο το χαρτί.
2: Όχι, όχι,
1: αυτό
2: όχι,
1: θέλω
2: όχι.
1: να πω.
2: Η επιστήμη έχει δείξει ότι άλλο να το διαβάσεις στην οθόνη και άλλο στο βιβλίο. Έχουν γίνει μελέτες, πάμπολες μελέτες. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν το έχω υπόψη με αυτό που λες.
2: Διάβασε να δεις τις μελέτες. Είναι διαφορετική η διεργασία του μυαλού όταν έχει το χαρτί και διαφορετική όταν έχει τον υπολογιστή και το οποιοδήποτε, τέλος πάντων, τάμπλετ, κινητό κλπ. Γι' αυτό έχει αποδειχθεί ότι και ένα βιβλίο.
1: Και ο κύριος Κομενίδης αρθρογραφεί καθημερινά σε ψηφιακά μέσα.
2: Καλά, αυτό άλλο αυτό. Δεν, όχι, άλλο αυτό που λες. Πας αμέσως να υποβαθμίσεις.
1: Δεν έχει υποβαθμίσει
2: αυτό το
1: τη γραφή του, αυτό θέλω να πω. Δεν υποβαθμίζει τη γραφή του το γεγονός ότι την παρουσιάζει σε ένα ψηφιακό.
2: Λέει για, το, για την καλλιέργεια της γλώσσας. Λέει για τώρα, γιατί έχουμε γλωσσική παινία αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι αποδεδειγμένα. Και ένα παράδειγμα είπε ότι η διακοπή της ανάγνωσης της εφημερίδας, η εφημερίδα είχε και παιδευτικό ρόλο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ο άλλος μπορεί να ήταν εντελώς, να μην έχει καμία πανεπιστημιακή γνώση οτιδήποτε, όμως μέσω της ανάγνωσης της εφημερίδας είχε, καλλιεργούσε το μυαλό του. Και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, επαναλαμβάνω και πάλι, που έχουν δείξει άλλο η ανάγνωση μέσα από, από μία οθόνη. Είναι πάντως διαφορετική η διεργασία του μυαλού.
1: Είναι γεγονός πάντως ότι, πώς να το θέσουμε, ότι γενικώς το εκπαιδευτικό σύστημα, επειδή έχει, θα λέγαμε, επικεντρωθεί μονομερώς στις τεχνικές, θα το λέγα έτσι, επιστήμες, κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι,
1: φυσικές επιστήμες, παρά αφήνοντας στην άκρη περισσότερο. Είναι γεγονός ότι έχουν αρχίσει και υποβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια. Όσες
2: λες σε πανεπιστημιακό
1: έχουν,
2: επίπεδο.
1: Γενικότερα,
2: όχι,
1: από την πρώτη τάξη του δημοτικού μέχρι το,
2: από
1: μέχρι
2: την
1: το πανεπιστήμιο.
2: Από την δημοτικού διδάσκονται όλα τα μαθήματα.
1: Όλα, αλλά αλλού δίνεται το βάρος. Το καταλαβαίνεις πολύ καλά. Έτσι, στα πολυτεχνικά μαθήματα και σε αυτές τις σχολές. Έτσι, εκεί δίνεται το μεγάλο.
2: Το σχολείο σαφώς έχει υποβαθμιστεί η θεωρία.
1: Σου φέρω το κλασικό παράδειγμα. Σταμάτησαν να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά από το τρίτη γυμνασίου. Πότε ήταν, δεν θυμάμαι.
2: Σαφώς υπάρχει πριόνισμα σε αυτό το θέμα.
1: Αυτό έπαιξε το ρόλο του.
2: Αλλά,
1: και στις γλωσσικές δυνατότητες των Ελλήνων.
2: Η γλωσσική παινία έχει να κάνει καθαρά με το ότι έχουμε τσακωθεί με το χαρτί και τη μελέτη, Σωτήρη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί και σου λέω το παράδειγμα. Αυτό που είπε και ο κύριος Χομενίδης, που λέει η Μαρία Ευθυμίου, ότι ο σημερινός, ο απόφυτος του Δημοτικού του 1960 έχει το επίπεδο γνώσης που έχει σήμερα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ξεκινάμε από το θέμα από το σχολείο. Δηλαδή ένας του Δημοτικού δεν κάθεται να διαβάζει εφημερίδα, ειδικά του 60. Αυτό θέλω να πω.
2: Όλα παίζουν ρόλο. Ναι. Εν προκειμένου μίλησε για τον ρόλο της εφημερίδας και πόσο παιδευτικός είναι και πόσο ουσιαστικός.
1: Σίγουρα έχει και αυτό το ρόλο.
2: Έχει καθοριστικό
1: έχει
2: ρόλο.
1: Έχει το ρόλο της η εφημερίδα, εννοείται.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η εφημερίδα που μπαίνει στα σπίτια μας, άλλοι σελίδες που μοιράζονταν σε όλα τα μέλη της οικογένειας.
1: Άλλοι
2: έπαιρνε ο πατέρας, άλλοι η μάνα, άλλα τα παιδιά.
1: Δεν έλειπε η εφημερίδα,
2: δηλαδή,
1: στο σπίτι.
2: Ακριβώς.
1: Απλά τώρα έχει αντικατασταθεί από το σκρολάρισμα εδώ.
2: Ναι, λοιπόν, σε βλέπω και έχεις κολλήσει και εσύ, γι' αυτό προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Κατάλαβες, Διονύση. Πόσο καιρό έχεις να ξεφυλίσεις βιβλίο, Σωτήρη?
1: Αρκετό καιρό, δεν το.
2: Είδες, λοιπόν. Τι έγινε, Διονύση? Ξεκινήσαμε, Γιάννη, βλέπω απέναντι. Γεια σου, Γιάννη μας. Καλή εβδομάδα.
1: Πού πήγε ο Διονύσης?
2: Κάπου θα πήγε και ο Διονύσης. Υπάρχουν, έχει και ο Διονύσης μας ανάγκες.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, είπαμε για αυτό το θέμα που έχουμε σήμερα μεγάλη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό μας
1: για το
2: και έχει
1: σταθμό,
2: να κάνει ακριβώς με το πώς λαϊλατούνται.
1: Όχι μόνο σταθμός και διάφορα άλλα σημεία.
2: Υποδομές, αυτό θέλω να σου πω. Πώς λαϊλατούνται υποδομές της πόλης μας, οι οποίες είναι ακριβώς. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, μην ξεχνάμε αυτό που μας απέμεινε από την πολιτιστική, το θέατρο, το ανοιχτό θέατρο, έτσι, το οποίο λαϊλατήθηκε χωρίς να το αντιληφθεί κανείς στην πόλη. Ήταν το έργο το οποίο μας είχε απομείνει, κυρίες και κύριοι, από την πολιτιστική πρωτεύουσα. Η Πελοπόννησος λοιπόν θέτει αυτό το θέμα σήμερα, που είναι μείζον, διότι...
1: Σκάρες έχουν αρχίσει και εξαφανίζονται από την πόλη, να πούμε.
2: Πάλι.
1: Η γνωστή κυνηγή μετάλλων και χαλκού, που φαίνεται ότι έχουν πάλι εμφανιστεί στην περιοχή και υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Να
1: πάμε
2: πούμε
1: σιγά.
2: Να μου επιτρέψεις να προηγηθώ και να ταΐσω
1: πάντα
2: τα προβατάκια μας και τα ζωάκια μας. Λοιπόν, η εταιρεία Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
2: Εξαιρετικά λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
2: ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην αρχή, Γιάννη Στεφανόπουλο βλέπουμε τώρα.
1: Και μείνετε συντονισμένοι στους 103,9. Έρχεται σε λίγο ο
2: Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια όμορφη δημιουργική ημέρα και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με θετική σκέψη και αισιοδοξία. Και γιατί να μην ξεχνάμε, Σωτήρη μας, να εκφράζουμε
1: ευγνωμοσύνη.
2: Ευγνωμοσύνη, έτσι. Είδες.
1: Ναι.
2: Καλή δασκάλα φαίνεται.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο μηχανισμός άντλησης υδάτων στην ακτή Δημαίων μετά και την πρώτη δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντλίες λειτουργήσαν κανονικά και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος παρακολουθήθηκε επιτόπου, ενώ η περιφέρεια προχωρά προληπτικά και στο άνοιγμα δύο ακόμη φρεατείων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων εν ώψη των βροχοπτώσεων. 372 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν γράφτηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή περίπου 1 στους 13. Ακόμη και στην ιατρική, 9 από τους 175 επιτυχώντες δεν ήρθαν τελικά στην Πάτρα. Το κόστος της φοιτητικής στέγης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ένα παλιό στούντιο στην πόλη κοστίζει περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ, χωρίς τους λογαριασμούς, ενώ το στεγαστικό επίδομα αντιστοιχεί περίπου σε 167 ευρώ το μήνα. Έτσι, για αρκετές οικογένειες, η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι το τέλος της προσπάθειας, αλλά η αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τους οφειλέτες της ΔΕΗ ΑΠ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 60 δόσεις. Η ΔΕΗ ΑΠ αναμένεται σύντομα να διαθέσει και ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της επιχείρησης. Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ ΑΠ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται περίπου στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 9.000 καταγεγραμμένους Ρωμά εμφανίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Δήμους της Αχαΐας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Δυτική Αχαΐα με 6.304 άτομα, ενώ στην Πάτρα καταγράφονται περίπου 2.500 Ρωμά σε 17 περιοχές. Στην πόλη, σημαντικές συγκεντρώσεις καταγράφονται στο νότιο και το κεντρικό διαμέρισμα, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Βραχνέικα, ο Ριγανόκαμπος, η Παραλία, το Ρίο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με τις κλοπές μετάλλων. Καλώδια, μεταλλικές χάρες, καπάκια φρεατίων και εξαρτήματα υποδομών βρίσκονται στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να δημιουργούνται ακόμη και επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε σημεία του βιοτεχνικού πάρκου, ενώ ανάλογες κλοπές έχουν καταγραφεί στη Λεύκα και στο κόμβο της Οβριάς. Τον Αύγουστο, 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή 7 στροφείων καλωδίων αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο Νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους στον Άγιο Ανδρέα. Το κτίριο γεννηματάς παραμένει κλειστό και σήμερα μετά την εισρωή υδάτων που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται κατά προτεραιότητα, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του. Παράλληλα, στο Αίγιο, η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Στη χειρουργική κλινική έχουν απομείνει 3 γιατροί σε 5 οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου 20 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Η ίδια πίεση καταγράφεται και στην παθολογική, ενώ οι αναμονές για χειρουργία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η νέα αίθουσα των ΤΕΠ παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτούνται περίπου 300.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών και εξετάζεται ακόμη και προσωρινή ενίσχυση της χειρουργικής μέσω μετακίνησης γιατρού. Στα αθλητικά, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής αναδείχθηκε ο Πανεγιάλιος, που επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο Αίγιο μπροστά σε περίπου 4.500 φιλάθλους. Η Παναχαϊκή είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να φτάσει την ισοφάριση. Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, στάθηκε στην αστοχία και την τύχη, ενώ ο τεχνικός του Πανεγιαλίου, Φόντας Καζακόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου και έκανε λόγο για μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του κόσμου, με περισσότερους από 500 φίλους της Παναχαϊκής να βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
7: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πω πω πω, τι ευτυχία, πω πω πω, τι ευτυχία Διονύση, τι ευτυχία. Να είναι Δευτέρα σήμερα φίλες και φίλοι, 28 Σεπτεμβρίου Σωτηρίου έτους 2025 και να είμαστε λίγες μόνο ώρες μετά, προσέξτε, εγώ πάνω απ' όλα βάζω εκείνη την αλήθικη ποδιά που έκανε ο Καρέτσα στο Γερμανό χαφ, φίλες και φίλοι. Μετά φυσικά τον γκολ του Κουρμπέλη και για να μην ξεχνάμε και στο τέλος κερδίζουν οι Έλληνες, όπως έγινε και το 1940. Ήρθαν, μας κατέλαβαν οι Γερμανοί, αλλά απελευθερωθήκαμε και στο τέλος οι Έλληνες είναι αυτοί που κέρδισαν, γιατί ίσχυε στο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, ότι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Πήραν λοιπόν χθες το μάθημά τους. Ήταν μια νίκη απέναντι στην υπεροψία των Γερμανών. Μόνο ο Κλόπ δεν ήταν υπερόπτης, ο προπονητής τους. Όλοι οι άλλοι με πρώτη και χειρότερη την Bild, την γερμανική εφημερίδα που μας είχε ξεγραμμένους, όλοι οι άλλοι έδωσαν ρεσιτάλ υπεροψίας. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα κάπως διαφορετικά την εκπομπή, την απόρριτη γραμμή. Είμαστε εδώ στον Πελοπόννησος FM, αλλά νομίζω δικαιολογημένα κάναμε αυτόν τον πρόλογο για τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League χθες στην πρώτη κατηγορία, φίλες και φίλοι. Εκεί βρισκόμαστε πλέον και κερδίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας τους Γερμανούς. Είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες στο παρελθόν. Τώρα έχουμε και αυτή τη νίκη, τη σπουδαία νίκη εκτός έδρας. Γιατί λοιπόν να μην το πανηγυρίζουμε, διότι αυτή είναι η όμορφη Ελλάδα. Η Ελλάδα η οποία, φίλες και φίλοι, αν αναγνώριζε και τίμαγε τα παιδιά της όπως τα παιδιά της τιμάνε το εθνόσημο, καλύτερα θα ήμασταν. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα η πολιτική και με ομικρονιώτα και με ήττα είναι αυτοί οι οποίοι υποτιμούν και το φιλότιμο και την αξιοσύνη των Ελλήνων και δεν δίνουν εκείνα τα παραδείγματα που θα μπορούσαν να δώσουν προκειμένου να δούμε καλύτερη προκοπή. Είμαστε εδώ, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Δεν ξεκινήσαμε, όπως είδατε, με τετριμένες αναφορές και αναλύσεις, ναι, διότι εμάς αυτά μας συγκινούν και σε όποιον αρέσει. Εμάς μας συγκινεί το να ακούγεται ο εθνικός ύμνος από 6.000 Έλληνες στο γήπεδο του Augsburg, από τους Έλληνες της Γερμανίας. Να τους σκεφτούμε λίγο, φίλες και φίλοι, γιατί οι περισσότεροι ήταν Έλληνες που ζουν στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή στην Αυστρία. Δεν είναι Έλληνες οι οποίοι πήγαν από την Ελλάδα, πήγαν και κάποιοι από την Ελλάδα, αλλά οι 5.000 ήταν εκεί από την Γερμανία και τις γύρω χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Φανταστείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτούς τους ανθρώπους σήμερα στη δουλειά τους να κάνουν την καζούρα τους στους Γερμανούς με καλή διάθεση, φυσικά δεν λέμε να είναι προκλητικοί και τα λοιπά, ή πως μπορεί να νιώθουν, και αυτό οφείλεται στα παιδιά που χάρισαν αυτή τη χαρά στους Έλληνες, φίλες και φίλοι, που ζουν στο εξωτερικό, εκεί στην Κεντρική Ευρώπη και σε όλους εμάς, τους άλλους Έλληνες, φίλες και φίλοι, που ήμασταν εδώ καθυλωμένοι στις τηλεοράσεις μας και που είδαμε τον γκολ του Κουρμπέλη, έστω και με λίγη δόση τύχης, αλλά τη χρειαζόμασταν και αυτή, αλλά και από την άλλη πλευρά, μόλις είδα εκείνη την ποδιά που έκανε ο Καρέτσας, φίλες και φίλοι, αυτή δεν έχει προηγούμενο. Αυτή δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή ήταν σαν να χόρεψε συρτάκι των Γερμανών. Μαγεία ποδοσφαιρική. Είναι εκείνη την ώρα όχι μόνο να σου ανεβαίνει η αδρεναλίνη, αλλά να σου σηκώνεται και η τρίχα.
είπαμε, σήμερα είμαστε αντισυμβατικοί ή αν θέλετε δεν καταπιανόμαστε με ό,τι ενδεχομένως θα περιμένατε να ασχοληθούμε από την πρώτη στιγμή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται έχουν γίνει στην Αθήνα βανδαλισμοί σε δύο γραφεία πολιτικά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό διονύς είναι της τελευταίας στιγμής. Το ένα είναι του Λοβέρδου, του Ανδρέα, το γραφείο ο οποίος έχει μεταπηδήσει από το ΠΑΣΟΚ στην Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Στεκόμαστε και σε κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Αν δεν ήταν αυτή η ιστορική νίκη χθες Εθνικής Ελλάδος σε βάρος της Γερμανίας στο Augsburg της Γερμανίας, θα είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή μας σήμερα με τις ευχαριστίες μας σε έναν κύριο με κάπα κεφαλαίο της δημοσιογραφίας. Υπάρχουν και τέτοιοι, ναι, υπάρχουν και τέτοιοι, και αναφερόμαστε φυσικά στον Γιάννη Μαρίνο, φίλες και φίλοι, τον επί 30 και πλέον χρόνια διευθυντή του οικονομικού ταχυδρόμου, αρθρογράφος του Βήματος. Ο Γιάννης ο Μαρίνος, φίλες και φίλοι, στα 96 του χρόνια, με ένα άρθρο του χθες στην εφημερίδα Το Βήμα, είπε ότι σταματάει να γράφει. 96 χρόνια. Χαρά στο κουράγιο του μέχρι τώρα που έγραφε ανελιπώς και μας άνοιγε τα μάτια, όπως λέμε, φίλες και φίλοι, ή διεύρυνε τους οριζοντές μας. Ξέρετε, είναι δύσκολο, πολύ δε περισσότερο στις μέρες μας, να αγαπηθεί δημοσιογράφος. Ο Γιάννης ο Μαρίνος είναι εξαίρεση, όχι γιατί χάιδευε τα αυτιά της εκάστοτε εξουσίας ή διότι χάιδευε τα αυτιά των αναγνωστών του, φίλες και φίλοι, όχι, κάθε άλλο, διότι ήταν ο ορισμός του κοινού νου, της κοινής λογικής, φίλες και φίλοι. Όλα του τα πονήματα, όλα του τα άρθρα, όλα του τα ρεπορτάζ, όλες οι αναλύσεις του, κάλλιστα θα μπορούσαν να εμπεριέχονται σε ένα εγχειρίδιο, παύλα ύμνο, στον κοινό νου. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, στη δεκαετία του 80 έγραψε, είχε γράψει κάτι ο Γιάννης ο Μαρίνος, το οποίο έμεινε, διότι ήταν προφητικό. Και δεν μιλάμε για μια προφητεία η οποία επαληθεύθηκε σε 2-3 χρόνια από όταν είχε γράψει αυτή την προφητική φράση. Μιλάμε για μια προφητεία, φίλες και φίλοι, που επαληθεύθηκε μετά από 30 χρόνια, μετά από 30 και πλέον χρόνια, όταν βρεθήκαμε στη δίνη των μνημονίων, στη μεγάλη κρίση της περασμένης δεκαετίας. Ο Γιάννης ο Μαρίνος, φίλες και φίλοι, είχε γράψει στις αρχές της δεκαετίας του 80. «Άδωμεν», τραγουδάμε δηλαδή, «και χορεύομεν, ενώ πηγαίνουμε προς το παγόβουνο». Το είχε πει μεταφορικά, αλλά και τόσο όμορφα. Δεν το έλαβε κανένας υπόψη. Περάσαμε και χρόνια επίπλαστης ευμάρειας και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη δεκαετία, όπου τα ζόρια τα πέρασε η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο Γιάννης ο Μαρίνος, λοιπόν, πλήρης δημοσιογραφικών ημερών, μετά από 60 χρόνια σε επάλξεις, 60 και πλέον χρόνια σε επάλξεις, φίλες και φίλοι, είπε: «Αφήνω στην άκρη τα χειρόγραφα και τα στυλώ και όσο ζήσει πια από εδώ και πέρα». Αν και η δημοσιογραφία, φίλες και φίλοι,
ουδέποτε εγκαταλείπεται, γιατί κάτι θα σκαρφιστεί τώρα, φαντάζομαι. Ο Σαλάρης μέχρι τα 97 του έγραφε, ο Φιλιππόπουλος το ίδιο, ο Φιντανίδης επίσης, μεγάλοι δημοσιογράφοι δηλαδή του πρόσφατου και απότερου παρελθόντος, εκεί πάνω κατά πάνω, είναι όπως και κάποιοι δικηγόροι που παρά το γεγονός ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα δικηγορικά έδρανα στις αίθουσες των δικαστηρίων αν δεν αναπνεύσουν τον νομικό αέρα, φίλες και φίλοι, θα είναι σαν να μη ζουν. Πάμε, Διονύση, σε παρακαλώ, πάμε σε ένα τραγούδι.

0: αυτά που κάνεις, τι είναι αυτά που κάνεις. Εδώ τώρα είναι μέρες, είμαστε στον απόϊχο της τεράστιας επιτυχίας της Βύση. Και εσύ πας και μου βάζεις Θοδωρίδου κόντρα, κάνεις την Ανούλα. Ε, ακούς Διονύση, ακούς ε, πας και βάζεις Θεοδωρίδου. Πτυχία τεράστια η Βύση. Είχαμε λιποθυμίες και τι δεν είχαμε. Λένε ότι θα αποζημιωθούν και κάποιοι επειδή λιποθύμησαν. 95.000 κόσμος. Σαρδέλες. Δείτε φίλες και φίλοι τον βαθμό της απληστίας, ε, το 75.000 χωράει το ΟΑΚΑ. Η Βύση όμως για να καταρρύψει το ρεκόρ εκεί μάζεψε άλλες 20.000 κόσμο. Ακόμα και στις κερκίδες ο ένας πάνω στον άλλον και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, μέχρι και για VIP είχαν προβλεφθεί φίλες και φίλοι εκεί κάτω, όχι στις κερκίδες, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαν προβλεφθεί θέσεις, εισιτήρια που ξεκινούσαν λέει από 21 ευρώ και έφταναν τα 477 ευρώ. Δηλαδή πας να ακούσεις τη Βύση και επειδή σου έχουν έναν συγκεκριμένο χώρο εκεί που είναι κοντά στην εξέδρα, 477 λέει το μαλλί. Δηλαδή αν είχαν κάνει μια τέτοια συναυλία ο Μητροπάνος, ο Διονυσίου Καζατζίδης, όλοι αυτοί, πόσο έπρεπε να έχει φτάσει η ίσπραξη από μια τέτοια συναυλία τους. Εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια. Χθες πάντως λέγεται ότι ο τζίρος που έγινε ξεπέρασε τα 9 προχθές το βράδυ, για την ακρίβεια το Σάββατο το βράδυ, ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ για να ακούσουν τη Βύση. Ασφαλώς και είναι μια πολύ καλή καλλιτέχνης και μάλιστα έχει και ένα ακόμα σπουδαίο πλεονέκτημα, το γεγονός δηλαδή ότι είναι στην επικαιρότητα, ότι είναι στον αφρό επί μισό αιώνα περίπου. Είναι δύσκολο αυτό, φίλες και φίλοι. Ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια να μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή επί τόσα πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν πιστώνεται στη Βύση. Αλλά και από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε και το εξής. Να τηρήσουμε τις αναλογίες, να κάνουμε τις συγκρίσεις. Και όσο και αν είναι υποκειμονικές οι συγκρίσεις, η Βύση είναι η Βύση, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι Μαρινέλα, δεν είναι Μεριλίντα. Είναι όπως κάποιοι σύγχρονοι τραγουδιστές που είναι αυτοί που μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι Βοσκόπουλη τώρα, δεν είναι Πάρη, δεν είναι Αλεξίου, ούτε η Μαρινέλα, ούτε η Βύση είναι Αλεξίου, ούτε είναι Μητροπάνη, ούτε είναι Τερζίδες, όπως και να το κάνουμε. Και σύγχρονοι τραγουδιστές. Κι όμως σήμερα, επειδή ακριβώς οι νεότερες γενιές δεν είχαν διαζώσει την ευκαιρία να ακούσουν, γιατί ήταν, όταν είχαν γεννηθεί ήταν μικροί, έτσι, να ακούσουν και τους παλιότερους, γι' αυτό και δεν μπορούν να γίνουν αντικειμενικές συγκρίσεις. Έχουν αλλάξει κιόλας και οι εποχές, έχουν αλλάξει σήμερα και τα ακούσματα, είναι πιο ανάλαφρα σήμερα, δεν υπάρχει τόσο εμβάθυνση όσο υπήρχε παλιότερα, όπου κιόλας παλιότερα υπήρχαν και τα βαθιστόχαστα τραγούδια, τα πολιτικά τραγούδια, τραγούδια που αποτελούσαν μελοποίηση ποιημάτων, σπουδαίων ποιητών. Αυτά λείπουν σήμερα και κάπως έτσι η Βύση είναι η κυρίαρχος. Αλλά το φαινόμενο αυτό της αθρώας προσέλευσης των 95.000 θεατών είναι και δηλωτικό, φίλες και φίλοι, μια σύγκριση που αν θα γινόταν με αντικειμενικούς όρους θα λέγαμε σίγουρα ότι αν η Βύση συγκέντρωσε 95.000 κόσμο και καλώς έκανε και τον συγκέντρωσε όλον αυτόν τον κόσμο, τότε κάποιοι άλλοι στο παρελθόν θα έπρεπε να συγκεντρώνουν 500.000. Η ώρα είναι 11:31 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα σε πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ. Θα επιστρέψουμε στους 100. Εδώ θα μείνετε βέβαια κι εσείς, αλλά θα επιστρέψουμε εμείς παίρνοντας πάλι το μικρόφωνο, αφού ακούσετε τις διαφημίσεις και το τραγούδι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγακύκλους. Είναι φίλες και φίλοι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Εδώ τώρα πρόσεξε, Διονύση, μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση τώρα και προφυλακίστηκε, μάλλον κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, για να είμαστε ακριβέστεροι, διότι για προσωρινή κράτηση μιλάμε. Ένας 50χρονος από τα χωριά της Τριτέας, ο οποίος σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχε δεχθεί από τρεις κόρες του και δυο ανιψές του, τις, όταν ήταν ανήλικα τα κορίτσια, τα θόπευε και έκανε σε βάρος τους διάφορες ασελγείς πράξεις. Έχει πάρει ήδη το δρόμο για την Τρίπολη. Αύριο το ρεπορτάζ, το κύριο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, διότι εδώ τώρα έχουμε ζήτημα με την αστυνομία και εμείς δεν θα πάψουμε, φίλες και φίλοι, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, διότι διαβάζαμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος ότι φωνάζουν οι Αιγιαλείς φίλοι μας, διότι δεν ενισχύθηκε η αστυνομία της Αιγιάλειας. Και πραγματικά, ενώ είχε δοθεί διαβεβαίωση και από το Αρχηγείο της Ελλάδας και από το Υπουργείο ότι θα ενισχυόταν με 10 αστυνομικούς, τελικά ενισχύθηκε με μόνο 3. Μόνο 3. Το καταλαβαίνετε. Ένας στο αστυνομικό τμήμα και 2 στην ασφάλεια. Ενώ ήθελε πολύ περισσότερους η Αιγιάλεια. Και οι 10 δεν σήμαινε ότι θα έδιναν επαρκή λύση στο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν 10, όχι 3. Είναι πολύ πιο μεγάλο το πρόβλημα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου θα συνταξιοδοτηθούν 170 ένστολοι. 162 είναι ήδη σε άλλες περιοχές, σε άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, υπηρετούν σε τουριστικά νησιά, σε αεροδρόμια μακριά από την Πάτρα. Βάλτε τώρα, προσθέστε 170 και 162, 332. Και πόσοι είναι αυτοί που κάνουν γραφική δουλειά? 400 από τους 800 που υπάρχουν. Δηλαδή μάχη, με την έννοια ότι βρίσκονται στο δρόμο σαν τροχέα, σαν δία, σαν όπια, σαν άνδρες της ασφάλειας, είναι οι μισοί, φίλες και φίλοι. Ούτε για ζήτο δεν φτάνουν. Και μετά φωνάζει ο κόσμος ότι δεν είναι επαρκής η αστυνόμευση, ότι η τροχέα δεν βρίσκεται στους δρόμους, ότι το ένα, ότι το άλλο. Δίκιο έχει ο κόσμος, αλλά και από την άλλη πλευρά έχουν δίκιο και οι αστυνομικοί που λένε τι να πρωτοπρολάβουμε. Και την ίδια στιγμή, επειδή τις τελευταίες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα ενισχυθεί η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας με 25 ένστολους, προσέξτε, λείπουν 400 και θα έχουμε ενίσχυση με 25, φίλες και φίλοι, και από αυτούς τους 25 οι 3 είναι που πάνε στο Αίγιο, έτσι. Επειδή λοιπόν θα υπάρχει αυτή η ψευτοενίσχυση των 25, κάποιοι πανηγυρίζουν και βγάζουν φωτογραφίες με τον Χρυσοχοίδη, με τον αρχηγό της Ελλάδας, και λένε να βλέπετε κατόπιν ενεργειών μας έρχονται 25. 325 πρέπει να έρθουν, όχι 25, και δεν είναι για να πανηγυρίζουν. Το καταλαβαίνεις, Διονύση, πως έχει το όλο θέμα? Το κατάλαβε, Διονύση, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε κι εσείς. Απόλυτα βέβαια. Αλλάζουμε θέμα. Θυμήθηκε ένα φίλο αείμνηστο τραγουδιστή, τον Γιάννη τον Πανίτσα. Αλλάζω και λέω, έτσι έλεγε ο Γιάννης ο Πανίτσα στην πίστα, φίλες και φίλοι. Θεός χωρές του. Και πάμε στη ΔΕΙΑ, η οποία λέει τώρα ότι όσοι είναι ανεξόφιλοι λογαριασμοί και είναι πάνω από 6 μήνες ανεξόφιλοι, και πρόστιμο 50% θα μπει και η υδροδότηση θα διακοπεί και θα στείλουμε την οφειλή στην εφορία. Και όλα αυτά γιατί? Διότι είναι νόμιμο να το κάνει η ΔΕΙΑ. Τα χρέη που οφείλονται στη ΔΕΙΑΠ είναι 18 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μαζέψει το χρήμα που είναι Σκόρπιο, δεξιά και αριστερά, που είναι δικό της χρήμα.
Εκμεταλλεύεται λοιπόν τον νέο κώδικα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει αυτά τα οποία σας προανέφερα, δηλαδή ότι άνω των 6 μηνών μπορεί να μπει πρόστιμο 50% και να δηλωθεί οφειλή στην εφορία. Εκμεταλλεύεται λοιπόν τον νέο κώδικα τον ΟΤΑ και κατά αυτόν τον τρόπο ασκεί πίεση στον κόσμο. Προσέξτε φίλες και φίλοι, ναι, καμία αντίρρηση, πρέπει να μαζέψει τα λεφτά της η ΔΕΙΑΠ, αλλά και από την άλλη πλευρά, όταν μας μιλάει για 18 εκατομμύρια, πρέπει και εμείς να ξέρουμε αυτά τα 18 εκατομμύρια ποιοι τα οφείλουν. Τα οφείλει ο απλός λαός, ο φτωχός, ο ανέστιος,

κατά καιρούς κυκλοφορούν διάφορες λίστες και υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις λίστες και κάποιοι, ονόματα δεν λέμε, που χρωστάνε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το επαναλαμβάνουμε, έτσι. Που μπορεί να είναι και φορείς που έχουν έναν κάποιο χαρακτήρα πέρα από δημόσιο, δηλαδή να έχουν και έναν ευαίσθητο χαρακτήρα, αλλά που όπως και να το κάνουμε, όταν οι οφειλές είναι τόσο μεγάλες, από το να είναι αυτές οι ιστορίες αμαρτωλές και ερμαφρόδιτες, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πάμε σε παρακαλώ σε ένα τραγούδι, Διονύση μου.

Διονύση, έχουμε εδώ τα θέματά μας έτσι και τα σχολιάζουμε. Και κοίτα να δεις τι δεν φεύγει από το μυαλό. Δηλαδή την ίδια ώρα που μιλάμε, την ίδια στιγμή έρχεται στο μυαλό ο Καρέτσας. Αυτό το παιδί, να το έχει ο Θεός καλά, τι έκανε σε αυτόν τον Γερμανό, στον Τζόναθαν, τον Μπούργκαρτ. Θα το θυμάται σε όλη τη ζωή αυτός ο Γερμαναράς, ο Χαφ, φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε τώρα, κάνουμε πολιτικό σχολιασμό, κάνουμε σχόλια για ζητήματα κοινωνικά και τα λοιπά. Ναι, αλλά πρέπει και την ψυχική ευεξία μας, φίλες και φίλοι, να την προσέχουμε, και κάτι τέτοιο μας προσέφερε ο Καρέτσας χθες το βράδυ. Γι' αυτό και το ξανακουβεντιάζω μαζί σας και γελάω κιόλας, γιατί αυτό το πάθημα του Γερμανού θα μείνει. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου πρώτα απ' όλα από χθες το βράδυ. Αυτή η ποδιά που έκανε ο Καρέτσας, το χάιδεμα της μπάλας, ενώ είχε γυρισμένη την πλάτη κάτω από τα πόδια του Μπούργκαρτ, τον άφησε να ψάχνει την μπάλα. Ψαχνόταν δεξιά-αριστερά, που είναι η μπάλα, εδώ είναι η μπάλα, εκεί είναι η μπάλα. Τον παπά μου θύμισε. Τον παπά στην πλατεία Ομονίας μου θύμισε. Εδώ η μπάλα, εκεί η μπάλα, πού είναι η μπάλα, του είπε ο Καρέτσας, και ο Γερμανός είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τον εχόρεψε κανονικά. Τον είχε πλάτη, του χάλεψε την μπάλα, του την πέρασε ανάμεσα από τα πόδια του Γερμανού και τον έκανε τώρα. Ζεμπέκι χόρευε ο Γερμανός, Σιρτάκι χόρευε, ό,τι κι αν ήταν. Η ουσία είναι μία, ότι ο Καρέτσας τον είχαμε, που τον είχαμε σε μεγάλη υπόλοιψη, καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι τώρα, με αυτό που έκανε στον Γερμανό, και είναι και μια απάντηση στις υποτιμήσεις και τις ειρωνίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας πριν γίνει το παιχνίδι, που θεωρούσαν ότι η Ελλάδα είναι αμεληταία ποσότητα και ότι η Γερμανία του Κλοπ θα την κατασπάραζε. Λοιπόν, πήρα το μαθημά του στην Γερμανία, πολύ δε περισσότερο πήρε μάθημα αυτός ο Μπούργκαρτ. Τον λυπάμαι τον Γερμανό, όχι δεν το λέω φίλες και φίλοι με κακία κάθε άλλο, αυτόν τον Γερμανό τον παίχτη που υπέστη αυτό το πάθημα, τον λυπάμαι, αλλά τι να κάνουμε.

Έχουμε και εμείς πια μια φουρνιά ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Καρέτσας, είναι ο Τζόλης, είναι ο Μαυροπάνος. Πω πω τι παιχνίδι έκανε ο Μαυροπάνος. Αλάνθος το παιχνίδι. Είναι ο Ρέτσος, ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Λοιπόν, είναι μια εθνική να την πηγεί στο ποτήρι και να δούμε πού θα φτάσει. Μάλιστα, για να δούμε τώρα και τα πιο σοβαρά που έχουν σχέση, που έχουν σχέση, φίλες και φίλοι, με όλους αυτούς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, μια ομάδα μόνο στο πρόβλημα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τον αφήνουμε αυτόν στην άκρη, αλλά εδώ τώρα προκύπτουν και καινούργια φιντάνια. Ο Κουλκουνδίνας, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη βενζίνη, με την τιμή των καυσίμων, αφού είναι η συγκρού είναι κατάμεστη. Πάνε τα αυτοκίνητα και έρχονται σημειωτών, γιατί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Άρα πώς χρησιμοποιούν βενζίνη όλοι αυτοί, αν δεν έχουν λεφτά? Έχουν λεφτά και χρησιμοποιούν. Αυτό υπενήχθηκε ο κύριος Κουλκουνδίνας, βουλευτής Εκφυερίας. Κέρδισε τα 5 λεπτά της δημοσιότητας, αλλά για αρνητικό λόγο, φίλες και φίλοι, με αυτά που είπε ο κύριος Κουλκουνδίνας. Κουλκουνδίνας, το ξέρατε? Λοιπόν, έχουμε τώρα και το Χάρη το Θεοχάρη, ο οποίος είπε ότι στην Ελλάδα έχουμε κόμματα που υπηρετούν κακομύριδες και είμαστε και εμείς από την άλλη πλευρά οι νοικοκύριδες. Εμείς οι νεοδημοκράτες, αυτό είπε ο Χάρης ο Θεοχάρης. Ώστε έτσι, κύριε Θεοχάρη, υπάρχουν κόμματα που υπηρετούν κακομύριδες. Για μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού είναι κακομύριδες. Και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός σας. Να τους έχετε στην κακομυριά. Δεν θα έπρεπε, κύριε Θεοχάρη, να λες ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κακομύριδες, γιατί είμαστε εμείς στην εξουσία που έχουμε καταφέρει να είναι όλοι νοικοκύριδες? Όχι όμως, κύριε Θεοχάρη, εδώ ευθέως, απροκάλυπτα, με προκλητικό τρόπο, με κοινικό τρόπο, μας λες, κύριε Θεοχάρη μας, ότι υπάρχει διαχωρισμός και εμείς είμαστε από εδώ και εσείς που είσαστε από εκεί να πάτε να πνιγείτε, που είσαστε οι κακομύριδες, οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι ανέστοι, εκείνοι που δεν έχουν, που την κεφαλήν κλείνε. Είναι αυτό που λέγει ο Θωμάς ο Μητρόπουλος, κύριε Θεοχάρη μας. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλιο να κερδάνε και όλοι οι άλλοι να πάνε να απαυτοθούν. Να κερδάνε, είπε. Όχι να κερδίζουν, τόσο κι αυτός. Τα έχει καλά με την γραμματική και το συντακτικό και την ορθογραφία. Και περιμένουν τι? Ότι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, ότι εκεί οι Έλληνες όλα αυτά που τα αξιολογεί ο καθένας μας ξεχωριστά και τα αξιολογούμε και όλοι μαζί, φίλες και φίλοι, ότι με αυτά που λένε ότι τι περιμένουν? Επιβεβαίωση, επιβράβευση? Ή η άλλη δόμνα, η Μιχαλίδου, που είπε ότι πολλά παιδιά οι φτωχοί κάνουν. Το υποτιμούσε δηλαδή, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είναι πολυτεχνοί και οι οποίοι σκέφτονται πόσο δραματική είναι η κατάσταση με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, με αυτή την τεράστια υπογεννητικότητα των τελευταίων δεκαετιών, και αυτοί είναι ήρωες που φέρνουν στη ζωή και 3 και 4 και 5 παιδιά, και είναι η δόμνα η Μιχαλίδου που έχει την άλλη αντίληψη, ότι δηλαδή τι, ότι εμείς οι πλούσιες, εμείς οι προύχοντες, εμείς που αποτελούμε την ελίτ της χώρας, ναι, ένα παιδί και πολλοί είναι. Και αυτοί, ξέρετε πως σκέφτονται, φίλες και φίλοι? Ένα παιδί και πολλοί είναι. Δύο, έχουμε κάνει θαύμα αν φέρουμε 2 παιδιά στη ζωή. Για σκεφτείτε όμως και εκείνες τις μάνες σε δίσεχτα χρόνια, σε χρόνια μετά από πόλεμο, σε χρόνια πείνας, φίλες και φίλοι, με 5 και 6 και 7 παιδιά. Αυτές είναι οι ηρωίδες,
και όχι όσοι σήμερα πρεσβεύουν τον ατομισμό, την καλοπέραση, τον ατομισμό δηλαδή, φίλες και φίλοι, επειδή ακριβώς έχουμε φύγει από το εμείς και έχουμε γαντζωθεί πάνω στο εγώ, ο καθένας μας και η καθεμιά. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεωθέλοντος εδώ, στον Πελοπόννησο FM. Α, προλάβαμε να πούμε, Διονύση, για το Κάζο της Παναχαϊκής, γιατί για Κάζο πρόκειται, φίλες και φίλοι. Κι ας ήταν ντέρμπι το παιχνίδι χθες με τον Παναγιάλιο. Και το λέμε Κάζο σε σχέση με την αισιοδοξία η οποία έχει καλλιεργηθεί, έτσι. Διότι κακά τα ψέματα, αν πέρνα για αυτό το παιχνίδι η Παναχαϊκή χθες που δεν το πέρασε, μάλλον αίτητη θα τερματίζει στο πρωτάθλημα. Θα έπρεπε να τερματίσει τουλάχιστον αίτητη σε αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από την πρώτη αγωνιστική όμως γνώρισε ήττα. Δεν προλαβαίνουμε όμως τώρα, τελειώσαμε. Θα τα πούμε, έχουμε μέρες, Θεού θέλοντος. Λοιπόν, ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο μηχανισμός άντλησης υδάτων στην ακτή Δημαίων μετά και την πρώτη δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντλίες λειτουργήσαν κανονικά και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος παρακολουθήθηκε επιτόπου, ενώ η Περιφέρεια προχωρά προληπτικά και στο άνοιγμα δύο ακόμη φρεατείων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων εν ώψη των βροχοπτώσεων. 372 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν γράφτηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή περίπου 1 στους 13. Ακόμη και στην ιατρική, 9 από τους 175 επιτυχώντες δεν ήρθαν τελικά στην Πάτρα. Το κόστος της φοιτητικής στέγης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ένα παλιό στούντιο στην πόλη κοστίζει περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ, χωρίς τους λογαριασμούς, ενώ το στεγαστικό επίδομα αντιστοιχεί περίπου σε 167 ευρώ το μήνα. Έτσι, για αρκετές οικογένειες, η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι το τέλος της προσπάθειας, αλλά η αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τους οφειλέτες της ΔΕΗ ΑΠ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με πετώ 50% του συνολικού χρέους και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 60 δόσεις. Η ΔΕΗ ΑΠ αναμένεται σύντομα να διαθέσει και ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της επιχείρησης. Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ ΑΠ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται περίπου στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 9.000 καταγεγραμμένους Ρωμά εμφανίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Δήμους της Αχαΐας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται σε Δυτική Αχαΐα με 6.304 άτομα, ενώ στην Πάτρα καταγράφονται περίπου 2.500 Ρωμά σε 17 περιοχές. Στην πόλη, σημαντικές συγκεντρώσεις καταγράφονται στο νότιο και το κεντρικό διαμέρισμα, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Βραχνέικα, ο Ριγανόκαμπος, η Παραλία, το Ρίο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με τις κλοπές μετάλλων. Καλώδια, μεταλλικές χάρες, καπάκια φρεατίων και εξαρτήματα υποδομών βρίσκονται στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να δημιουργούνται ακόμη και επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε σημεία του βιοτεχνικού πάρκου, ενώ ανάλογες κλοπές έχουν καταγραφεί στη Λεύκα και στο κόμβο της Οβριάς. Τον Αύγουστο, 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή 7 στροφείων καλωδίων αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο Νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους στον Άγιο Ανδρέα. Το κτίριο γεννηματάς παραμένει κλειστό και σήμερα μετά την εισρωή υδάτων που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται κατά προτεραιότητα, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του. Παράλληλα, στο Αίγιο, η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Στη χειρουργική κλινική έχουν απομείνει 3 γιατροί σε 5 οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου 20 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Η ίδια πίεση καταγράφεται και στην παθολογική, ενώ οι αναμονές για χειρουργία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η νέα αίθουσα των ΤΕΠ παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτούνται περίπου 300.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών και εξετάζεται ακόμη και προσωρινή ενίσχυση της χειρουργικής μέσω μετακίνησης γιατρού. Στα αθλητικά, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής αναδείχθηκε ο Πανεγιάλιος, που επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο Αίγιο μπροστά σε περίπου 4.500 φιλάθλους. Η Παναχαϊκή είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να φτάσει την ισοφάριση. Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, στάθηκε στην αστοχία και την τύχη, ενώ ο τεχνικός του Πανεγιαλίου, Φόντας Καζακόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου και έκανε λόγο για μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του κόσμου, με περισσότερους από 500 φίλους της Παναχαϊκής να βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησο FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM 103,9. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν είναι μόνο ότι έχουν βανδαλίσει τον πρώην σταθμό, το καφέ Εξαιρετικής, το σταθμό του ΟΣΕ. Δεν είναι ότι τον έχουν μαγαρίσει, δεν είναι ότι τον έχουν βανδαλίσει, δεν είναι ότι έχουν ξυλώσει. Έχουν ξυλώσει οι αθεόφοβοι σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία ανενόχλητη. Οι βάνδαλοι, ακόμα και τις τάβλες από το δάπεδο, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα το έχουν κάνει και καταφύγιο, το έχουν κάνει καταβλισμό Ρωμά. Το αποκαλύπτει σήμερα Πελοπόννησος. Καλούνται οι αστυνομικές δυνάμεις, έρχονται εκεί οι άνδρες της ομάδας Δίας, τους διώχνουν, αυτοί ξανάρχονται το βράδυ και όλα αυτά συμβαίνουν στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στο παλαιό λιμάνι. Τι άλλο να περιμένουμε από αυτή την πόλη? Ποια άλλη δυσάρεστη έκπληξη? Βέβαια, σε μια περιοχή που έχει ρημώσει μετά και την αποχώρηση, την πάυση μάλλον των δρομολογίων για τα νησιά από το συγκεκριμένο χώρο, μεταφέρθηκαν στον βιβλιοθηκό σταθμό Κανελόπουλο. Η κατάσταση εκεί θυμίζει ένα μικρό νεκροταφείο. Ιδίως στις βραδινές ώρες δεν κουνιέται φύλλο. Οι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται και δικαίως, γιατί βλέπουν ο τζίρος να έχει πέσει κατακόρυφα. Το ίδιο λένε όχι μόνο οι κατασταματάρχες των επιχειρηματιών εστίασης, των επιχειρήσεων εστίασης. Το λένε και οι περιπτριούχοι, το λένε και οι αυτοκινητιστές επαγγελματίες, οι ταξιτζίδες δηλαδή εκεί. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, που εμπλέκονται, και όχι αυτοί που είναι περιμετρικά της πλατείας, αλλά και αυτοί που είναι στην γωνία της Γεωργοκοστοπούλου. Όλοι πλήττονται από τη στιγμή που δεν υπάρχει κίνηση. Αυτό είναι θεμελιώδες ζήτημα σε μια περιοχή. Όταν δεν υπάρχει κίνηση κόσμου, μοιραία απαξιώνεται και αποθαρρύνεται ο κόσμος να περνάει από το συγκεκριμένο σημείο και αυτή η ακτίνα συνεχώς διευρύνεται. Αυτό συμβαίνει με την πλατεία Τριών Συμμάχων. Έχει που έχει τα χάλια της. Μιλάμε για μια πλατεία που την πήραν, την κατέστρεψαν επί φλωρά του, πήγαν και την ανέπλασαν υπουσιαστικά και την έκαναν χάλια. Είχε το συντριβάνι της, είχε τη δροσιά της και πήγαν και αφαίρεσαν το συντριβάνι. Αν είναι, πού να το πεις αυτό? Αφαίρεσαν το συντριβάνι, μετέφεραν στην άλλη μεριά το άνθινο ρολόι και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο ανάπλασης. Δυστυχώς φοβάμαι πάρα πολύ στην Πάτρα όταν κάνουμε ανάπλασης, διότι συνήθως το αποτέλεσμα είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Είμαστε εδώ στον Πελοπόννησος FM. Μαζί μας πάντα είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης. Θυμηθείτε, ο Δούβρης κοντά μας. Μέσα στο Facebook μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές που τρέχουν αυτή την εβδομάδα. Και θυμηθείτε βέβαια δύο καταστήματα στην Πάτρα. Ένα στην οδό Μεζόνος 54-56 και ένα ακόμα Ακροτηρίου 62. Μαζί μας επίσης στο επηρεαστικό κτέλνο Μοχαΐας. Με ένα κλικ στον υπολογιστή σας δείτε όλα τα δρομολόγια που σας αφορούν, ώρες αναχωρήσεως και αφήξεως στο www.ktelahaias.gr. Και θυμηθείτε βέβαια ότι το ταξίδι μας γίνεται πολύ άνετο και πολύ ευχάριστο μέσα από τον υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων που διαθέτει το επηρεαστικό κτέλνο Μοχαΐας. Μαζί μας επίσης για τις αγορές μας, μικρή και μεγάλη, το κουρδιστό πορτοκάλι. Και όταν λέω μικρή και μεγάλη, το εννοώ γιατί μπορεί να έχει σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, ξενόγλωσσα βιβλία, αλλά έχει και καλλιτικά, έχει και είδη δώρων, έχει μικρές και μεγάλες εκπλήξεις. Κουρδιστό πορτοκάλι λοιπόν στην Πάτρα, Ακροτηρίου 164. Πάμε τώρα πίσω, πάμε να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω και πάμε στα τέλη του 1994. Είναι Δεκέμβριος του 1994 όταν συναντώ τον Γιώργο Μαζονάκη σε ένα κέντρο που εμφανιζόταν στην Αθήνα, στο οποίο εμφανιζόταν παρέα με τον Στέλιο Ρόκο και τον Τάκη Ζαχάρη. Μου διαφεύγει όμως αυτή τη στιγμή το όνομα του κέντρου, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα από τα πολύ κοσμικά δημοφιλή κέντρα της εποχής εκείνης. Είμαστε λοιπόν στο 1994 και τότε για τις ανάγκες τηλεοπτικής εκπομπής που έκανα στο ιστορικό κανάλι το Super B είχαμε πάει στην Αθήνα με τον Χρήστο Κόντι, τον εικονολήπτη μας, να πάρουμε ευχές, να μιλήσουμε με σημαντικούς ανθρώπους της νυχτερινής ζωής της Αθήνας, καλλιτέχνες και άλλους. Μία από τις στάσεις μας ήταν φυσικά ο φίλος μας ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος ποτέ δεν ξέχασε ότι ήταν κατά συνθήκη πατρινός, αφού καλλιτεχνικά ανδρώθηκε και εξελίχθηκε, αναδείχθηκε θα έλεγα μέσα από την Πάτρα. Συναντήσαμε τότε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εύχαρη, ρομαντικό, πληθωρικό, χαμογελαστό, φωτεινό, ενεργή, έναν εντελώς διαφορετικό Μαζωνάκη από αυτόν που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Ήταν εντελώς διαφορετικός, ήταν στο ξεκίνημά του. Ένα πολύ όμορφο, ζωντανό παιδί, καλό, καλοκάγαθο παιδί, ένας ρομαντικός τύπος, πολλά υποσχόμενος και φυσικά τα κατάφερε μέσα στην πορεία των χρόνων να γίνει ένα τόσο μεγάλο όνομα. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω, πάμε να ακούσουμε εκείνη τη συνέντευξη που είχαμε κάνει Δεκέμβριο του 1994 στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αθήνα.
1: Δεν είναι απλά ένας αγαπημένος καλλιτέχνης μόνο και μόνο επειδή έχει καταπληκτικό ρεπερτόριο. Δεν είναι μόνο αγαπημένος καλλιτέχνης γιατί έχει καταπληκτική φωνή. Αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητός γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό και αγνό παιδί. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατά συνθήκη πατρινός, πιστεύω. Γιατί μπορεί τώρα να είναι στην Αθήνα, μπορεί να μας έχει ξεχάσει, αλλά ανδρώθηκε στην Πάτρα. Μεγάλωσε μουσικά στην Πάτρα, στο Λίντο, στο Φάρο κάτω στο λιμάνι και σε πολλά άλλα μουσικά σχήματα της πόλης μας. Και τώρα τον έχω επέναντί μου, δίπλα μου για το Super B. Γιώργο μου, καλησπέρα στην Πάτρα. Είσαι αυτή τη στιγμή στην Πάτρα.
2: Είμαι, να σου πω κάτι. Βασικά βρισκόμουν πριν από μερικές μέρες στην Πάτρα. Αυτά που είπες τώρα είναι πάρα πολύ σωστά. Ο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Και, γιατί εγώ στην Πάτρα δεν ορίμασα μόνο σαν καλλιτέχνης, αλλά και σαν παιδί. Έχεις απόλυτο δίκιο για όλα αυτά. Είναι ένα μέρος που δεν ξέρω. Τώρα στην Αθήνα που έχω πάρα πολλές δουλειές, φεύγω που και που και έρχομαι κάποια φορά. Και περνάω πάρα πολύ καλά πάντα. Και σε ευχαριστώ που ήσουν και απόψε εδώ πέρα. Και ήρθες έτσι λίγο να τα πούμε. Τώρα όσο για το καλό παιδί, το ξέρεις και εσύ, το ξέρει και ο κόσμος. Τα καλά παιδιά τα τραβάνε όλα.
1: Σου γίνεται πόλεμος, Γιώργο?
2: Εντάξει, πόλεμος.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχεις επιτυχία.
2: Αυτό σημαίνει, ναι, ότι κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν κάτι για σένα. Και, αλλά όταν έχεις πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου και με το υποσυνείδητό σου, δεν τρέχει τίποτα.
1: Κατά μας, ένα μη σε ενδιαφέρουν αυτά. Εμείς αγαπάμε, όλοι σε αγαπάμε. Στην Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα και σαν για τα τραγούδια, Γιώργο. Δεύτερος δίσκος και αντιστρόφως ανάλογα η επιτυχία. Λίγη δίσκη, αλλά τεράστια επιτυχία, Γιώργο. Από την πρώτη δουλειά, μεγάλη επιτυχία. Ήρθε η αναγνώριση από τον κόσμο και τώρα ήρθε η καθιέρωση με τον νέο σου δίσκο. Πώς το εξήγεις αυτό, μέσα σε λίγα χρόνια, πρώτο όνομα στο λαϊκό τραγούδι?
2: Θα σου πω ένα πράγμα. Τα λίγα χρόνια είναι σχετικό, διότι εγώ μπορεί να είμαι 23 χρονών, αλλά δουλεύω από 15 χρονών. Δηλαδή έχω ήδη.
1: Μιλάω λίγα χρόνια στο βινίλιο, ναι, συγγνώμη.
2: Σε όλα αυτά τα 8 χρόνια, αυτό που έκανα εγώ είναι να μαζεύω όπλα για να μπορέσω να κάνω προσωπική δουλειά, να αποκτήσω προσωπικό είδος. Γιατί αυτό σημαίνει ερμηνευτής. Η ευκαιρία ήταν η Πάτρα. Αυτός ο μεγάλος οίκος που διαδόθηκε μέχρι την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα που είχα προτάσεις. Όπου από την πόλη γραμμή διαφερθήκανε και έρχεται ο Μακράξης ο παραγωγός και με παίρνει από την Πάτρα και κάνω το πρώτο μου δίσκο με τίτλο «Μεσάνεται και κάτι», ο οποίος δεν πήγε καλά όσο θα έπρεπε να πάει, αλλά μου έκανε μια αναγνώριση από τον κόσμο, όπως είπες και εσύ, Αλφα, ότι υπάρχει και αυτός. Έρχεται ο δεύτερος δίσκος σε σύντομο χρονικό διάστημα, με γενικό τίτλο «Με τα μάτια να το λες», με τους φοβερούς συντελεστές, θέλω να σας αναφέρω.
1: Και με αυτά τα φοβερά μάτια.
2: Λοιπόν, και με καθιερώνει. Με δύο τραγούδια και συνεχώς οι παραγωγοί μου βγάζουν καινούργια πράγματα. Γιατί είναι ένα υλικό που εγώ νομίζω ότι από το πρώτο μέχρι το δέκατο τραγούδι τα τραγούδισα και ειλικρινά, Παναγιώτη. Με ευχαρίστησε. Δεν υπήρχε ένα τραγούδι που να πω εντάξει, να τελειώνουμε.
1: Πάντως ούτε λαϊκό ούτε μοντέρνο. Κάτι καινούργιο δίνεις.
2: Ναι, είναι ένα λαϊκό το οποίο είναι βασικά είναι λαϊκός και σαν θέμα και σαν στίχος. Αυτό που νομίζω εγώ είναι ότι είναι το λαϊκό πια που όπως αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και τα πράγματα. Βάσεις μας έχουμε τον μπουζού και έχουμε και δύο πράγματα. Και το πάντα αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή το δέσιμο όλο αυτό, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πετυχημένη συνταγή του Νίκου του Τερζή, τον οποίο το πιστεύω και πάρα πολύ σε συνθέτη. Και βγαίνει ένα λαϊκό που μπορώ να το πείσω εγώ. Ένα παιδί του 2000, ας πούμε.
1: Να φανταστώ βέβαια και θα το παραδεχθείς πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο στη μεγάλη σου αυτή η αναγνώριση, στην ταχύτητα αναγνώρισή σου και η εμφάνισή σου βέβαια.
2: Και?
1: Και η εμφάνισή σου. Η εμφάνισή σου.
2: Ναι, σαφώς. Εγώ είμαι από τους καλλιτέχνες που το λέω και το δηλώνω ότι η εμφάνιση ενός καλλιτέχνη και το styling παίζει ένας από τους τρομερότερους ρόλους. Διότι είμαστε σε μια εποχή που πλέον κάνουμε βίντεο κλιπ, βγαίνουμε στην τηλεόραση πάρα πολύ συχνά. Συμμετάχουμε σε παιχνίδια, συμμετέχουμε. σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι τρομερά απαραίτητο αυτό το πράγμα.
1: Έχεις μεγάλη αναγνώριση τώρα, Γιώργο. Δόξα τω Θεώ. Και μ' άρεσε αυτή η φράση. Πιστεύεις στο Θεό?
2: Πάρα πολύ.
1: Δεν πιστεύω να πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν σου το επιτρέπει το ωράριο.
2: Πηγαίνω αραιά και πού. Και δεν το θεωρώ ότι είναι θέμα. Είναι θέμα αμέλειας, όχι θέμα ορών. Ορό, άμα έχεις βρίσκεις, ας πούμε. Αλλά μπορώ να πω ότι τώρα, τους τελευταίους δύο μήνες, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ.
1: Έλεγα και πήγα να ξεκινήσω, Γιώργο, να πω ότι μεγάλη αναγνώριση τώρα. Αλλά και πολλή δουλειά για να φτάσεις εδώ. Έχεις απορριφθεί πολλές φορές στη ζωή σου για να φτάσεις τώρα να είσαι καταξιωμένος?
2: Όχι.
1: Έχεις κλάψει πολλές φορές στη ζωή σου?
2: Έχω κλάψει για πράγματα που είναι παρατράγουδα της δουλειάς. Δηλαδή δεν είναι τραγούδι. Δεν θα κλαίγα ποτέ για τη δουλειά που κάνω, ούτε για το ρόλο που παίζω. Έχω κλάψει για ανθρώπους και για πράγματα τα οποία είναι έξω από όλη αυτή την ιστορία και δεν μπορούν να χωνέψουν μερικά πράγματα. Ας είναι καλά βέβαια.
1: Τα επόμενα μελλοντικά σου σχέδια, Γιώργο, προς τα πού γέρνουν? Τι θα κάνεις, τι ετοιμάζεις?
2: Το μελλοντικότερο μου σχέδιο είναι μόλις τελειώσει η σεζόν, να έρθω μια εβδομάδα στην Πάτρα οπωσδήποτε.
1: Αυτό είναι υπόσχεση τώρα. Έχεις εκτεθεί, έτσι.
2: Να περάσω καλά, να ξεκουραστώ λίγο και μαζί με όλο αυτό το πράγμα ήδη θα ετοιμάζω και την πασχαλινή καλοκαιρινή δουλειά.
1: Έχεις άγχος, Γιώργο, γιατί περισσότεροι καλλιτέχνες από αυτό που πάσχετε κυρίως είναι το άγχος. Αν θα έχετε την ίδια επιτυχία και μεγαλύτερη στην επόμενη δουλειά.
2: Εμένα το άγχος μου δεν είναι αν θα κάνω σουξέ ή όχι. Το άγχος μου είναι ότι ο κόσμος και γενικότερα και εγώ σε τον εαυτό μου έδωσα μια αλφα προσωπικότητα σε ένα δίσκο. Αυτό το πράγμα θέλω να το βελτιώσω και να το συνεχίσω σωστά. Όλο αυτό το πράγμα με προβληματίζει και με αγχώνει. Δηλαδή το υλικό μου που θα βρεθεί και αυτός που θα βάλω εγώ σε αυτό το υλικό για να γίνει πιο όπως το θέλω και όπως το αρέσει του κόσμου, όπως το γουστάρει ο κόσμος.
1: Βλέπω φωτογραφίες εδώ, Γιώργο, να μας δείξεις μερικές. Εκεί πάνω είσαι με το κοστίμι.
2: Ο οποίος μου έκανε και φέτος τα ρούχα από την παρουσίαση που έκανα στο βίντεο κλιπ μου στο Μη Μου Ζητάς. Εκεί υπάρχουν μια φωτογραφία με τον Βλάση που είχαμε βγει εκείνη την Κυριακή στα άλλα κόλπα. Μου ήταν τάκητο Ζαχαράτο, χρόνια φιλία. Και με την Κετούλα την Καρμπή και με τον Στέλιο Δωρόκο, τον συνάδελφό μου εδώ στο μαγαζί.
1: Με τον Τάκη, συγνωριζόσασταν και από την Πάτρα?
2: Πάρα πολλά χρόνια με τον Τάκη. Ναι.
1: Όχι τυχαία δηλαδή τώρα εδώ που συνδεθήκατε στο μαγαζί.
2: Συγνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το ξέρουν και πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Εδώ η φωτογραφία υποθέτω από την πρώτη σου δουλειά.
2: Ναι, είναι από την πρώτη μου δουλειά. Είναι μια φωτογράφηση που την έκανα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πάρα πολύ καλή. Από έναν καταπληκτικό φωτογράφο.
1: Πιο μακριά μαλλιά, έτσι.
2: Πιο μακριά μαλλιά, τώρα τα μακραίνω.
1: Θα τα ξαναφύγεις πάλι.
2: Ναι.
1: Τα γένια δεν τα κόβουμε όμως.
2: Τα γένια τα κόψαμε, τώρα είμαστε λίγο αξίριστοι.
1: Ναι.
3: Τα κόψουμε τελείως.
2: Τελείως.
1: Λοιπόν, εδώ τι άλλο βλέπω, φωτογραφία εδώ. Ναι, πάλι με την Κέτη.
2: Η Κέτη, Μάριος και εγώ σε στιγμιότυπο πολύ καλής διασκέδασης.
1: Εδώ έχουμε δύο πολύ γλυκούς φίλους, θα έλεγα.
2: Αυτά τον... είναι δύο κουκλάκια από δύο θαυμάστρες οι οποίες μου στείλανε κάποια γράμματα στην εταιρεία και μου στέλνουν και μου φέρουν κατά διαστήματα κάποια δώρα, ξέρεις, κουκλάκια, κολόνιες και διάφορα τέτοια.
1: Τους έχεις βγάλει όνομα?
2: Όχι, δεν τα έχω ονομάσει.
1: Λοιπόν, να τα βαφτίσουμε τώρα, να βγάλεις τα δύο πιο αγαπημένα σου πρόσωπα, ναι, τα ονόματα αυτά.
2: Λοιπόν, Κλειό και Βάσο.
1: Ήταν η Κλειό, ναι, και είναι η Βάσο. Πήραν το όνομά τους τώρα.
2: Ναι, ακριβώς, τα βαφτίσαμε.
1: Λοιπόν, θα ήθελα, Γιώργο, να σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχεις δώσει την υπόσχεση να κατέβεις Πάτρα, έτσι. Πότε περίπου το βλέπεις, τέλος σεζόν είπες?
2: Το βλέπω προς το Πάσχα και να σου πω κάτι. Αν κέρδισα για κάποια πράγματα στη ζωή μου είναι ότι το ότι γούστερα έκανα. Είναι πραγματικά το θέλω να κατέβω. Και απόδειξη σου λέω ότι την περασμένη εβδομάδα είχα ένα ρεπό και κατέβηκα απευθείας στην Πάτρα. Το ξέρουν και αρκετοί φίλοι μου πατρινοί. Θέλω πολύ να κατέβω.
1: Έχεις μετανιώσει για πράγματα που έχεις κάνει?
2: Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, γιατί το κάθε πράγμα που έχω κάνει νομίζω ότι πήρα και καλές και κακές εμπειρίες, οπότε αυτό είναι...
1: Έχεις πει κάποια στιγμή με τον πόλεμο που σου γίνεται, γιατί έχεις επιτυχία. Για άμα κάποιος έχει επιτυχία, ενοχλεί αυτό, το ξέρεις, Γιώργο. Έχεις πει κάποια στιγμή να τα παρατήσω, δεν πάει άλλο? Τι κάθομαι και ασχολούμαι αφού αυτή.
2: Όχι, γιατί όπως σου είπα, αγαπώ το αντικείμενο πολύ. Και για μένα το τραγούδι είναι εκτόνωση. Κάποιοι άνθρωποι κατανοούνται στο σπόρο, δεν ξέρω πού αλλού, στον αθλητισμό κτλ. Για μένα το τραγούδι είναι εκτόνωση, είναι όλα. Είναι πολλά πράγματα για μένα. Τη μισή ώρα που θα βρεθίσκομαι πάνω στην πίστα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο δηλαδή.
1: Σκέφτεσαι δηλαδή κάποια στιγμή που μπορεί, χτυπάω ξύλο λέει, να σου λείψει?
2: Ναι. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος να το δεχτώ αυτό, αλλά νομίζω ότι έχω βάλει το μυαλό μου σε τέτοιο τρίπ που θα το καταφέρω. Γιατί κάποια στιγμή οι καλλιτέχνες πρέπει να αποσυρώμαστε.
1: Η
2: γενικότερα.
1: Καλά, βέβαια, αυτή η ώρα αργεί για σένα πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Έτσι.
2: Έβγαζε κάτι τώρα.
1: Τι ζώδιο είσαι, Γιώργο, θύμισε μου.
2: Χθες με οροσκόπο λιοντάρι.
1: Καλό.
2: Αρκετά τρομερό συνδυασμό.
1: Η χθες είναι ευαίσθητη και αυτό είναι λάτωμα, πιστεύω.
2: Ναι, αλλά το λιοντάρι είναι πάρα πολύ ορμητικό.
1: Οπότε έχει τι θέσει σου.
2: Έρχομαι σε τρομερή μπαλάτζα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι που αγαπά πιο πολύ από τη νέα σου δουλειά?
2: 3 το πρωί. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το είπα. Και ένα άλλο τραγούδι που λάτρεψα, αλλά δεν ήξερα ότι θα γίνει τόσο μεγάλο, ξέρω το οποίο μου ζητά. Και θέλω να πω ένα τρομερό ευχαριστώ στον Αντώνη τον Παπά, σε αυτόν τον συστικουργό, το φοβερό, το νέο, ο οποίο από ό,τι έμαθα είτε είχε και προσωπική εμπειρία από όλο αυτό το τραγούδι. Ήταν τρομερό.
1: Μάλλον γι' αυτό θα πέτυχε τόσο πολύ. Μπήκε και η δική σου φωνή. Γιώργο Μαζονάκη, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ την καλοσύνη που είχε να διαθέσει το συμπιεσμένο λόγο προγράμματος χρόνο σου. Λίγες ευχές θα ήθελα για το 95 που έρχεται, για την πρωτοχρονιά, για τις γιορτινές αυτές μέρες. Τι θα ήθελες να αλλάξει τον κόσμο μας, Γιώργο?
2: Κοίταξε, πέρα από τις γενικές ευχές που μπορεί να πούμε όλοι, εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι το παν για μένα, από ό,τι έχω καταλάβει σε όλη τη μικρή μου αυτή η εμπειρία της ζωής, για μένα μετράει περισσότερο υγεία. Εύχομαι το 1995 να βρει υγιέστατο όλο τον κόσμο. Εύχομαι οι άνθρωποι να γίνουμε πιο φιλικοί μεταξύ μας, να υπάρχει έτσι, όχι αγάπη, όχι ομόνοια και τέτοια, να βλέπουμε ο ένας τον άλλον με θαυμασμό, γιατί από το θαυμασμό ξεκινάνε όλες οι ωραίες φιλίες και όλα τα καλά πράγματα. Εύχομαι ολόψυχα όλος ο κόσμος να ευτυχήσει και ό,τι επιθυμεί.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, πάντα επιτυχίες εύχομαι.
2: Σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ. Και είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
0: Αυτά λοιπόν έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης, ο αείμνηστος Γιώργος, το Δεκέμβριο του 1994, πώς περνούν τα χρόνια, 32 χρόνια πίσω. Αυτά μου λέει λοιπόν 32 χρόνια πίσω, για να βάλουμε ακριβώς το χρονικό πλαίσιο, Δεκέμβριος του 1994, στο καμαρίνι του στην Αθήνα, που εμφανιζόταν με τον Τάκη Ζαχαράτο και τον Στέλιο Ρόκο σε ένα πολύ επιτυχημένο σχήμα της εποχής. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που μιλούσε, από αυτά που έλεγε, αλλά και όσοι έχουν δει και το βίντεο και από την εικόνα του, ότι ήταν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ήταν στο ξεκίνημά του, έβλεπε αλλιώς τη ζωή, αντιμετώπιζε αλλιώς το μέλλον του, ήθελε να πετύχει πράγματα, τα κατάφερε, κάπου όμως μετά έβλεξε με τα σκοτάδια του και εκεί σιγά σιγά άλλαξε στάση, χαρακτήρα, αποστασιοποιήθηκε από τον παλιό Γιώργο Μαζονάκη. Και φυσικά είχαμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος ακολούθησε άλλες ατραπούς, καταφέρνοντας πάντα όμως να συγκινεί τον κόσμο και να κερδίζει επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση είχε ένα τέλος αδόκητο, άδοξο, που δεν του άξιζε. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος έδειξε ότι τον αγαπάει πάρα πολύ και ότι δεν ήταν μια αντίδραση του θυμικού αυτή, μια συναισθηματική απλώς αντίδραση, έχει υπόβαθρο. Ο κόσμος τον αγαπούσε πραγματικά, γιατί τον εξέφραζε και μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα και από την αμεσότητα που διατηρούσε με τον κόσμο. Αιωνία του η μνήμη, και εύχομαι να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για τους λόγους που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή και ποιοι είναι υπεύθυνοι. Όμως, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια συζήτηση που θα είναι συνέχεια, αν θέλετε, της υπόθεσης Μαζονάκη. Γιατί το τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει για την κβαντική ιατρική. Ο όρος κβαντική μπήκε ξαφνικά στην καθημερινότητά μας και σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Παναγιωτάκη, είναι ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής φυσικής και πρώην Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη διάκριση ανάμεσα στην κβαντική φυσική, που έχει πραγματικές εφαρμογές στην ιατρική, και στον όρο κβαντική ιατρική, τον οποίο έχει ο ίδιος χαρακτηρίσει μη επιστημονικά τεκμηριωμένο. Και αυτό γιατί ακόμα και μια πολιτική αρχηγός δώνει κβαντική παιδίατρος. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι το κουλτιστό πορτοκάλι, ακροτήριο 164. Μαζί μας είναι επίσης το επεραστικό κτέλ Νομοαχαίας, όπως είναι και τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 60. Πάμε να ακούσουμε και το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Βασιλακού. Αν δεν έχουμε. Διαφημίσεις λοιπόν, και αμέσως μετά δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην παρέα μας ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτάκης.
4: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
5: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
14: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
15: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
16: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
15: Κουρδιστό πορτοκάλι,
16: για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
15: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
16: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
15: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
16: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
16: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
15: Κουρδιστό πορτοκάλι.
16: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

0: Καλησπέρα λοιπόν, ίσως FM 103,9. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι η ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Γιονύς Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Ανδριανού περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τηλεφωνήματα στο 261-0-312-530. Θυμηθείτε, μαζί μας είναι το υπεραστικό κτέλ Νομοαχαΐας που μας εξασφαλίζει ασφαλή, άνετα ταξίδια, τα καταστήματα ηλεκτρικών, συσκευών Δούβρης και φυσικά το κατάστημα Κούρτη στο Πορτοκάλι με παιχνίδια καλλιτικά είδη δώρων σχολικά, ακροτηρίου 164. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε, φίλες και φίλοι, τι είναι τελικά η λεγόμενη κβαντική ιατρική. Πού τελειώνει η πραγματική επιστήμη και πού ξεκινούν οι υποσχέσεις που όμως δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Η συζήτηση άνοιξε έντονα τις τελευταίες ημέρες με αφορμή και την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και ο όρος κβαντική μπήκε ξαφνικά στην καθημερινότητά μας. Όμως η κβαντική φυσική είναι πραγματική επιστήμη και έχει ήδη συμβάλει σε τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η σύγχρονη ιατρική. Όμως άλλο αυτό και άλλο η κβαντική ιατρική ως δήθεν θεραπευτική μέθοδος. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη σχέση φυσικής, τεχνολογίας και ιατρικής. Τον ομότιμο καθηγητή ιατρικής φυσικής, τον πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτάκη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλημέρα κύριε Ρηγόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την άδειά σας από τα απολύτως βασικά. Τι είναι πραγματικά η κβαντική φυσική και τι δεν είναι η κβαντική ιατρική?
1: Η κβαντική φυσική είναι ένας από τους πολλούς, τολμώ να πω, κλάδους της φυσικής. Είναι σχετικά από τους πιο σύγχρονους, και όταν σύγχρονους εννοώ και χρονικά σύγχρονοι αλλά και επιστημονικά σύγχρονοι, και βέβαια όπως όλοι οι κλάδοι της φυσικής υπηρετούν την ανθρωπότητα και ειδικότερα υπηρετούν την ιατρική. Χωρίς αυτούς τους κλάδους η λεγόμενη σύγχρονη ιατρική, αν θέλετε η ιατρική που ξέρουμε σήμερα, απλά δεν θα υπήρχε.
0: Mm-hmm. Τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος. Τι δεν είναι η κβαντική ιατρική? Δηλαδή, αν έπρεπε να εξηγήσετε σε έναν ακροατή και σε εμάς με απλά λόγια τη διαφορά ανάμεσα στην κβαντική φυσική και την κβαντική ιατρική, τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ποια θα ήταν αυτή η εξήγηση?
1: Η διαφορά είναι ότι η μία είναι υπαρκτή, πραγματική και τολμώ να πω προσφέρει και αποδίδει. Η δεύτερη είναι ένα, δεύτερη εννοώ η κβαντική ιατρική, είναι ένα μύθευμα που υπηρετεί, θα το πω έτσι λίγο κομψά, πονηρούς σκοπούς, στην καλύτερη περίπτωση κερδοσκοπικούς, γιατί μπορεί να υπάρχουν και χειρότερες περιπτώσεις, και απλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο που να δίνει πτυχίο κβαντικής ιατρικής.
0: Δεν υφίσταται δηλαδή?
1: Όχι.
0: Και όλοι αυτοί που διαφημίζονται, που αυτοαναγορεύονται σε κβαντικούς ιατρούς, πώς μπορούν να συνεχίζουν χωρίς έλεγχο την δράση τους και να κοροϊδεύουν τον κόσμο?
1: Προφανώς έρχονται και οι ευθύνες της πολιτείας. Και όταν λέω πολιτεία, αναφέρομαι στο Υπουργείο, στους ιατρικούς συλλόγους κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν πονηροί σκοποί, την απλούστερη περίπτωση κερδοσκοπική, πίσω από αυτή την παραδοχή ότι ναι, εγώ είμαι κβαντικός γιατρός. Να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν υπήρχαν και άλλα χειρότερα, που ουσιαστικά είναι οι πρόγονοι της κβαντικής ιατρικής. Έλεγε ο άλλος, εγώ είμαι medium. Εγώ, παιδί, στην ευρύτερη παρέα που κάνανε οι μεγάλοι τότε, και εγώ στα παιδάκια πήγαινα και κολούσα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάω για παιδάκι 8 χρονών. Είχα συναντήσει medium.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν είχε τολμήσει να αφισβητήσει τη δύναμη των medium τότε.
0: Mm-hmm.
1: Όπως αργότερα υπήρχαν οι χαρτορίχτρες, υπήρχαν οι καφετζούδες.
0: Καλά, υπάρχουν ακόμα αυτές.
1: Υπάρχουν αλλά ακόμα, τώρα, το ξέρω.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Μόνο πως τώρα, ναι, επειδή η πληροφορία, χάρη και εσάς στους δημοσιογράφους, διαχέεται γρήγορα, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καταλήματα αυτής της εποχής. Γιατί ανεβάζω τον τόνο μου, γιατί είμαι και αγανακτισμένος.
0: Και δικαίως είσαστε αγανακτισμένος. Μα εδώ έχουμε αρχηγό κόμματος που δηλώνει κβαντική παιδίατρος.
1: Για όνομα του Θεού. Είναι δηλαδή, ξέρετε, προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Και επιμένω ότι αυτό το μύθευμα έχει και πονηρούς σκοπούς. Το τονίζω. Γιατί κακά τα ψέματα, εάν είσαι καλόπιστος και απελπισμένος, γιατί υπάρχουν και απελπισμένοι άνθρωποι, δεν το ξεχνάμε, πιάνεσαι από τα μαλλιά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Και λες, αν σε πιάσει και ένα γνωστό και σου πει, ξέρεις κάτι, ο Τάδε, άκουσα για τον Τάδε, τα καλύτερα λόγια κλπ. Πας, και θα σας πω εδώ ένα μυστικό. Ένα μυστικό. Όταν σου πούνε ότι η θεραπεία του κάνει 70 ευρώ, θα πεις, μπορεί, τι σιγά. Αν σου πει ότι η θεραπεία του κάνει 7.000, ναι, λες, αμάν, για να είναι ακριβή αξίζει. Άρα, ακόμα και η ακριβή θεραπεία, ψευτοθεραπεία, ναι, εκ του πονηρού είναι ακριβή. Γιατί πρώτον γίνεται πιο πιστευτή και δεύτερον προσερική αυτού που θέλουν, δηλαδή ποιους, τους πλουσίους.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Διαβάζω εδώ στην κυρία Καλιστιανού, δεν το πάμε πολιτικά το θέμα, αλλά εδώ η κυρία Καλιστιανού απευθύνεται σε χιλιάδες κόσμου και είναι και αρχηγός κόμματος. Έχει εξειδικευτεί, λέει, σε θεραπείες όπως η μεταβολομική, η κβαντική ιατρική, η γνωστική ομοιοπαθητική και η νευροανάδραση. Υφίστανται όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά έχουν κάποιο νόημα και, ας πούμε, η ανάδραση, όπως η νευροανάδραση, έχει κάποια βάση από ό,τι ξέρω. Δεν είμαι και ο πιο ειδικός να απαντήσω. Είμαι ειδικός στα θέματα φυσικής. Αυτό που σίγουρα δεν έχει καμία λογική είναι η κβαντική ιατρική.
0: Τώρα, γιατί ο όρος κβαντική έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη γοητεία τα τελευταία χρόνια? Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να το θεωρεί συνώνυμο του προηγμένου ή του πρωτοποριακού?
1: Κατά τη γνώμη μου, στον όρο κβαντική συνυπάρχουν κάποια πράγματα που γοητεύουν. Πρώτον, είναι μια σχετικά άγνωστη λέξη. Το άγνωστο γενικά γοητεύει. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αλλά πιστεύω ότι γοητεύει.
0: Βεβαίως.
1: Δεύτερον, εκφράζει κάτι πολύ σύγχρονο. Γιατί ο άλλος κάπου είχε ακούσει την λέξη κβάντουμ, ας πούμε. Κβάντα. Κβαντική. Οπότε σου λέει, αμάν, μιλάμε για ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Άρα, γοητεύεται από το άγνωστο, γοητεύεται από το πολύ σύγχρονο και σου λέει, κάτι συμβαίνει εδώ. Είναι και ακριβό, άρα αφού είναι ακριβό αξίζει. Άρα πάμε ως πρόβατα επισφαγή, όπως ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μαζονάκης, και το λέω με πόνο γιατί ήταν ένας συμπαθέστατος καλλιτέχνης. Ναι. Μπορεί να μην άρεσε σε όλους, αλλά είχα ακούσει καλά λόγια, είχε βοηθήσει φτωχούς ανθρώπους να λέμε και τα καλά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα να λέω λοιπόν ότι η κβαντική φυσική υπάρχει. Και το λέω δεύτερη φορά, υπηρετεί την ιατρική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιατρική. Να πω ένα παράδειγμα. Το έχω γράψει και πρόσφατα. Ότι, ας πούμε, υπάρχει θερμοκρασιακή ιατρική, όχι. Αλλά η θερμοκρασία είναι ο όρος της φυσικής. Έτσι δεν είναι? Χωρίς τη φυσική που όρισε τη θερμοκρασία, θα μπορούσαμε σήμερα να ξέρουμε πόσο πυρετό έχει ο ασθενής? Όχι. Άρα η φυσική που ανακάλυψε και όρισε την έννοια της θερμοκρασίας, την έννοια της κβαντικής, όπως είπαμε πριν, την έννοια του μαγνητικού σπιν. Χωρίς το μαγνητικό σπιν δεν θα είχαμε σήμερα μαγνητική τομογραφία, που είναι μια από τις πιο εξελιγμένες απεικονιστικές μεθόδους. Επομένως, άλλο υπηρετώ, άλλο είμαι. Το λέω λοιπόν για πολλωστή φορά. Η φυσική σε όλες τις εκφράσεις και κλάδους, όπως και άλλες επιστήμες, έτσι μην αδικούμε τη χημεία,
2: βεβαίως,
1: και άλλες επιστήμες, ή μην αδικούμε την τεχνολογία. Να σας πω κάτι. Η τεχνολογία μας έχει προσφέρει σήμερα τους υπολογιστές.
2: Βεβαίως.
1: Δεν μας έχει προσφέρει σήμερα τη ρομποτική.
2: Mm-hmm.
1: Ποιος τα αξιοποιεί αυτά πρώτα απ' όλα? Ναι. Πολλοί βέβαια, και... έτσι.
2: Ναι.
1: Και η ιατρική.
2: Βεβαίως.
1: Βέβαια θα μου πείτε μόνο η ιατρική. Όχι βέβαια. Για να βγάλω και κάτι έτσι αρνητικό από μέσα μου. Ακόμα και οι πολεμοχαρίστες χρησιμοποιούν για να κάνουν καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς πολέμους.
2: Βέβαια. Όμως όλα αυτά, επειδή βρίσκουν πεδίο στην ιατρική, δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ειδικότητα κβαντικής ιατρικής.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Η κβαντική λοιπόν φυσική υπάρχει, είναι σχετικά πρόσφατη ειδικότητα, να το πω εσύ, ή κλάδος της φυσικής, εξελίσσεται συνεχώς, πάει από ανακάλυψη σε ανακάλυψη και πολλές από αυτές τις ανακαλύψεις τις αξιοποιεί και η ιατρική. Λέω και γιατί δεν μπορεί

0: σε ανθρώπους που έχουν πτυχίο και είναι εξειδικευμένοι. Δεν εμπιστευόμαστε παχιά λόγια, δηλαδή λόγια του στυλ «θα σε κάνω, θα σου χαρίσω 30 χρόνια ακόμα ζωής». Μην τα εμπιστευόμαστε. Τότε αν ήταν έτσι, αυτοί που πολλάνε αυτές τις υπηρεσίες, γιατί δεν τις εφαρμόζουν στον εαυτό τους να γίνουν ενώτεροι?
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και θα προσέθετα τα medium που προβλέπουν τον κόσμο, το μέλλον, γιατί δεν προβλέπουν
0: γιατί δεν
1: τον αριθμό του λαχείου
0: να σταματήσουν
1: να γίνουν πλούσια τα medium μόνα τους.
0: Γιατί δεν προβλέψανε τον αριθμό του λαχείου για να μην ξαναδουλέψουν?
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πρέπει, ξέρετε, άλλο ο κόσμος το 1900, άλλο το 2026. Υπάρχει η διακίνηση της πληροφορίας, που και αυτή βέβαια έχει προβλήματα καμιά φορά, ξέρετε τι εννοώ. Δεν είναι όλοι αυτοί που διαχειρούν πληροφορία, δεν είναι όλοι πιστοποιημένοι δημοσιογράφοι, καταλαβαίνετε τι πενήχτηκα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Έτσι, που σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει πάντα να κριτικάρουμε την πληροφορία, μην πηγαίνουμε σαν πρόβατα στη σφαγή,
1: όπως
0: έχουν πάει πολλοί.
1: Ναι. Τώρα, όπως πήγε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο. Επίσης γοητεύει ο όρος ολιστικός γιατρός ή ολιστική ιατρική. Τι συμβαίνει με αυτό ακριβώς?
0: Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας όρος που είναι, θα έλεγα, κενός περιεχομένου, ξέρετε γιατί? Γιατί σωστικά η ιατρική πάντα ολιστική είναι, με την έννοια ότι σε βλέπει σαν σύνολο. Αν με αυτή την έννοια, είναι ορθή. Αλλά με την έννοια ότι είσαι κάτι ξεχωριστός,
1: ναι,
0: και προσφέρεις ολιστική ιατρική και ο διπλανός παθολόγος προσφέρει περιορισμένη ιατρική.
1: Ναι. Αλλά ξέρετε, όταν κολλάς και τον όρον αυτό, γοητεύεις περισσότερο, θέλεις περισσότερους, προσελκύεις περισσότερους εύπιστους.
0: Όπως ας πούμε ακούς τη λέξη βιοσυντονισμός.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά, κοιτάξτε, ο συντονισμός και ο βιοσυντονισμός είναι κάτι που έχει ενσωματωθεί, αν θέλετε, σαν εφαρμογή από τις φυσικές επιστήμες στην Αττική. Αλλά το να λες ότι εγώ είμαι γιατρός που εφαρμόζω βιοσυντονισμό είναι αστείο.
1: Ναι. Τώρα κάτι τελευταίο. Είναι αδιαφυσβήτητες οι πολιτικές ευθύνες του Υπουργείου, της κυβέρνησης, της προηγούμενης κτλ. Όμως οι ιατρικοί σύλλογοι τόσα χρόνια δεν τα βλέπουν αυτά. Δεν βλέπουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σφετερίζονται τίτλους οι οποίοι δεν υπάρχουν. Γιατί κλείνει τα μάτια?
0: Πιστεύω ότι οι ευθύνες είναι γενικότερες. Δηλαδή, αν θέλετε, να βάλω και τον εαυτό μου ως μέρος της ευθύνης. Ως μέρος εννοώ των ανθρώπων που έπρεπε να. Αλλά να σας πω κάτι, πολλοί από εμάς δεν τα ξέραμε, τουλάχιστον στον βαθμό αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ή φοβάσαι να κινηθείς, μη φας μηνύσεις.
1: Mm.
0: Εγώ θα σας πω κάτι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Πριν από καμία 24 χρόνια με πιάσαν δύο κυρίες.
1: Μάλιστα.
0: Που μου λέγανε ότι κάνουν βιοσυντονισμό και μου ζητήσανε να τους δώσω επιστημονική κάλυψη. Ό,τι και να σημαίνει αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι να βγω δηλαδή και να πω, ναι, έχω κάνει και εγώ πειράματα και μπράβο και έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Τις έδειξα όχι με κλωσίες.
1: Ναι.
0: Μεταφορικά με κλωσίες όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι δεν ήθελα να είμαι μέρος μιας απάτης.
1: Μιας απάτης, ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη, τι να κάνω, να πάω να τις καταδώσω πριν από 20 χρόνια, γιατί ποιος θα με πιστεύει? Ναι. Θα ήταν ο λόγος με εναντίον του λόγου τους.
1: Θα μπλέκατε και θα ήσασταν υπόλογος μετά.
0: Ναι, στο τέλος θα πήγαινα σαν δικαστήριο εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ως κατηγορούμενος. Ήσασταν πολύ σαφής, κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να βοηθήσαμε τους ακροατές μας και να γίνουν πιο, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός όρος, πιο κριτικοί δέχτες πληροφοριών.
1: Mm.
0: Να μην παρασύρονται από τα μεγάλα λόγια τα εύκολα.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε στο νόμο και σχετικό ποίημα, ας πούμε.

0: Σωστό. Σωστό. Κύριε καθηγητά, πολλές ευχαριστίες για την καλοσύνη που είχατε να μας τα πείτε τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ακούσατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον ομότιμο καθηγητή ιατρικής φυσικής και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτάκη. Τα είπε, νομίζω, χωρίς περιστροφές, χωρίς να χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. Ήταν σαφής, απόλυτος. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Ως εκ τούτου, όποιος δηλώνει κβαντικός ιατρός είναι απατεώνας. Δηλαδή, τι χρειάζεται να υποθεί άλλο όταν από τα χείλη τα επίσημα του πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και ομότιμου καθηγητή ιατρικής φυσικής, όχι ιατρικής, ιατρικής φυσικής, του κ. Γιώργου Παναγιωτάκη, υπόνονται με τόση διάβγεια, καθαρότητα και με δομημένο τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει λοιπόν κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει κβαντικός ιατρός. Υπάρχει κβαντική τεχνολογία. Υπάρχει κβαντική φυσική, αλλά δεν έχει σχέση με την κβαντική ιατρική, η οποία δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει ειδικότητα, δεν δίδεται πτυχίο. Και τώρα έχουμε μία αρχηγό κόμματος, την κυρία Γαϊστιανού, η οποία δηλώνει, και δεν δηλώνει προφορικά, είναι γραμμένο, αν μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα της, το διαφημίζει δηλαδή, ότι είναι κβαντική παιδίατρος. Και αυτό το πρόσωπο θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Βέβαια, θεμητές οι φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή ουδήποτε ή όποιον. Αλλά εδώ αναρωτιέται κανένας. Δεν υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι. Να παραδεχτώ ότι υπάρχει αβελτηρία σε πολιτικό επίπεδο. Αυτά γίνονταν χρόνια, δεκαετίες. Όχι μόνο με την κβαντική ιατρική, αλλά και με άλλες παραιατρικές μεθόδους, οι οποίες δηλώνονταν ως επίσημες ιατρικές ιδιότητες. Αλλά δεν ήταν πιο εύκολο οι οικοί ιατρικοί σύλλογοι, οι κατατόπους δηλαδή ιατρικοί σύλλογοι των πόλεων, των νομών, να κάνουν ένα σχετικό έλεγχο στα μέλη τους? Δεν είχαν μάθει ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, το λέω επειδή η κυρία Χαριστιανού θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Δεν είχαν μάθει ποτέ ότι η κυρία Χαριστιανού και πόσοι άλλοι δήλωναν κβαντικοί ιατροί και τους είχαν να λειτουργούν, να πάρουν στο λαιμό τους κόσμο, όπως δύο άλλοι γιατροί πήραν στο λαιμό τους τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας ήταν το κουρδιστό πορτοκάλι με είδη δώρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και όλα αυτά σε μία διεύθυνση. Ακροτηρίου 164, διαγωνίζω απέναντι από το Μέγαρο τότε. Ο Δούβρης έχει και αυτή την εβδομάδα καταπληκτικές προσφορές σε πολλά προϊόντα. Με ζώνος 54-56, ακροητηρίο 62, αλλά μπορείτε να τα δείτε και μέσα από το Facebook του Δούβρη. Μπείτε στην επίσημη σελίδα του και δείτε τις προσφορές που ανεβαίνουν με φωτογραφίες των προϊόντων, αναλυτική παρουσίαση και βέβαια τις δελεαστικές προσφορές. Μαζί μας επίσης το επεραστικό κτέλ Μου Αχαΐας με δρομολόγια σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω, εισιτήριο μετεπιστροφής Πάτρα Αθήνα 38 ευρώ, Πάτρα Θεσσαλονίκη μετεπιστροφής 90 ευρώ και θυμίζω βέβαια ότι λειτουργεί και το τμήμα μεταφοράς φακέλων, δεμάτων και μικροδεμάτων, όπου τα δέματά μας παραμένουν στις αποθήκες των κατατόπους ΚΤΕΛ, έτσι ώστε ο παραλήπτης να τα παραλαμβάνει με την ησυχία του όποτε αυτός μπορέσει. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από τον Παναγιώτη Ρικόπουλο, τον Διονύση Στεφανόπουλο και τη Μαρία Ανδριανού, πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Χρήστος Μεργανελάκης. Γεια σας.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο μηχανισμός άντλησης υδάτων στην ακτή Δημαίων μετά και την πρώτη δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντλίες λειτουργήσαν κανονικά και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος παρακολουθήθηκε επί τόπου, ενώ η Περιφέρεια προχωρά προληπτικά και στο άνοιγμα δύο ακόμη φρεατίων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων εν ώψη των βροχοπτώσεων. 372 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν γράφτηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή περίπου 1 στους 13. Ακόμη και στην ιατρική, 9 από τους 175 επιτυχώντες δεν ήρθαν τελικά στην Πάτρα. Το κόστος της φοιτητικής στέγης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ένα παλιό στούντιο στην πόλη κοστίζει περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ, χωρίς τους λογαριασμούς, ενώ το στεγαστικό επίδομα αντιστοιχεί περίπου σε 167 ευρώ το μήνα. Έτσι, για αρκετές οικογένειες, η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι το τέλος της προσπάθειας, αλλά η αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τους οφειλέτες της ΔΕΗ ΑΠ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με πετώ 50% του συνολικού χρέους και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 60 δόσεις. Η ΔΕΗ ΑΠ αναμένεται σύντομα να διαθέσει και ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της επιχείρησης. Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ ΑΠ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται περίπου στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 9.000 καταγεγραμμένους Ρωμά εμφανίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Δήμους της Αχαΐας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Δυτική Αχαΐα με 6.304 άτομα, ενώ στην Πάτρα καταγράφονται περίπου 2.500 Ρωμά σε 17 περιοχές. Στην πόλη, σημαντικές συγκεντρώσεις καταγράφονται στο νότιο και το κεντρικό διαμέρισμα, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Βραχνέικα, ο Ριγανόκαμπος, η Παραλία, το Ρίο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με τις κλοπές μετάλλων. Καλώδια, μεταλλικές χάρες, καπάκια φρεατίων και εξαρτήματα υποδομών βρίσκονται στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να δημιουργούνται ακόμη και επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε σημεία του βιοτεχνικού πάρκου, ενώ ανάλογες κλοπές έχουν καταγραφεί στη Λεύκα και στο κόμβο της Οβριάς. Τον Αύγουστο, 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή 7 στροφείων καλωδίων αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους στον Άγιο Ανδρέα. Το κτίριο γεννηματάς παραμένει κλειστό και σήμερα μετά την εισρωή υδάτων που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται κατά προτεραιότητα, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του. Παράλληλα, στο Αίγιο η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Στη χειρουργική κλινική έχουν απομείνει 3 γιατροί σε 5 οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου 20 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Η ίδια πίεση καταγράφεται και στην παθολογική, ενώ οι αναμονές για χειρουργία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η νέα αίθουσα των ΤΕΠ παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτούνται περίπου 300.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών και εξετάζεται ακόμη και προσωρινή ενίσχυση της χειρουργικής μέσω μετακίνησης γιατρού. Στα αθλητικά, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής αναδείχνει και ο Πανεγιάλιος, που επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο Αίγιο μπροστά σε περίπου 4.500 φιλάθλους. Η Παναχαϊκή είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να φτάσει την ισοφάριση. Ο προπονητής της Παναχαϊκής Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στην αστοχία και την τύχη, ενώ ο τεχνικός του Πανεγιαλίου, Φόντας Καζακόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου και έκανε λόγο για μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του κόσμου, με περισσότερους από 500 φίλους της Παναχαϊκής να βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω τη χαρά και την τιμή να υποδεχθώ στο στούντιο για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άλλο πράγμα το τηλέφωνο, άλλο πράγμα η φωνή και άλλο το live. Έτσι, τα ξέρεις,
1: ναι, ναι, ναι. Τόσα χρόνια.
0: Ραδιοφωνατζής και τα υπόλοιπα, ναι, ναι.
1: Μπαίνω τώρα, πόσο μπαίνω τώρα, 28, 35 χρόνια πάμε τώρα.
0: 35 χρόνων είσαι, ε.
1: 35 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, ωραία, ας το. Λέγε και ότι είσαι και 35 χρόνια.
1: 35
0: χρόνια ραδιόφωνο, ναι. Μάλιστα.
1: Live.
0: Αν είναι καλά. Εσύ θα το πεις.
1: Και τώρα πριν μίλαγα πάλι Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Με βιάζουν.
0: Τι άνεμο, μέχρι και στην Κύπρο σε βρήκανε.
1: Με βρίσκουν πάντα να κάνω.
0: Εγώ ευτυχώς βλέπω τις αναρτήσεις όταν δεν είσαι εδώ.
1: Λες να είμαι στάρ.
0: Σ' ακούω όταν δεν σ' ακούω εδώ στο δικό μας, στο Πελοπόννησο Σεφίμ, σ' ακούω στην Era Sport. Έτσι.
1: Βγάζουν,
0: κάτι βραδάκι εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συχνά ευτυχώς κάνεις και πριν τις προειδοποιήσεις σου εκεί, τις αναρτήσεις.
1: Ό,τι λέμε, δεν έχουμε πέσει μέσα σε όλα.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Στα γεωπολιτικά σου έχουμε πέσει μέσα. Είδες, γράψαμε και το άρθρο αυτό, έλεγα. Σήμερα διάβασα μεγάλα site, τώρα μιλάμε πια, που γράφουν αυτά που γράψαμε εμείς στο Πελοπόννησο στην εφημερίδα.
0: Για ποιο θέμα
1: σου. Για τα πολιτικά. Πώς διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση τώρα ακριβώς.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Χαίρομαι πάντως εδώ που μόλις ήρθα. Έχεις εδώ ημερολόγιο από την Ιερά Μητρόπολη Κινσάσας.
0: Ναι.
1: Θρησκευτικό.
0: Ο Λαμπρόπουλος τα έχει αυτά.
1: Απλά. Α, ωραία, χαίρομαι.
0: Του Λαμπρόπουλου είναι αυτά.
1: Ωραία, χαίρομαι. Εγώ ξέρω.
0: Ναι, εσύ ξέρω. Πείστε
1: μου, την ξέρει, οπότε.
0: Ξέρω, μην με μπλέξει. Με υποδεχτήκατε. Ο Λαμπρόπουλος είναι ό,τι έχει με θρησκευτικά, με εκκλησίες.
1: Μπράβο,
0: με
1: μπράβο. Αυτό
0: είναι,
1: μπράβο.
0: Του... είναι του Λαμπρόπουλου. Ως επιτοπλίστων.
1: Και εγώ.
0: Έτσι.
1: Τι λέει, απες.
0: Λοιπόν, είχε πάει καταρχάς, ρώταγε εδώ, θέλει να μην είχε πάει στη Δύση.
1: Όχι, δεν πήγες. Εγώ πάω στα μαγαζιά. Δεν
0: πάει. Νομίζω το έχεις ξαναπεί ότι δεν.
1: Και στο φέρι πήγα στην πρόβα. Πήγα δύο μέρες. Πήγα στο φέρι, μου λέει δεν πήγες φέρι. Και λέω πήγα Τετάρτη και Τρίτη, λέω που ήταν
0: οι
1: πρόβες και ήταν και πολύ ωραία. Είχε έρθει και Αντώνης Ρέμος, ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Πριβέ.
0: Άρα δεν πήγες.
1: Στα πριβέ πάω.
0: Ναι. Εντάξει, μόνο και άλλο το live, το κέντρο, άλλο το αυτό.
1: Εντάξει,
0: και όλα
1: κάνουμε. Έτσι, ναι, πρόβες είναι πολύ ωραίες. Οι πρόβες, εντάξει, καταρχήν πάμε γιατί είναι φίλοι μας εμάς. Έτσι, λοιπόν, όλοι οι καλλιτέχνες γενικά. Αλλά οι πρόβες πάντα έχουν κάτι, είναι πιο ωραίες γιατί βλέπεις καταρχήν πώς θα πάει το πρόγραμμα, γίνονται και δοκιμές, θα πούνε και τραγουδάκια που θα τα ακούσεις αλλού.
0: Και λίγο αστεία και πιο χαλαρή, φαντάζομαι.
1: Μπράβο,
0: Σωτήρη, με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ μία μερίδα κόσμου. Κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλά θα μου πεις τώρα είναι το πρώτο πράγμα που μας εκνευρίζει, όχι, αλλά με εκνευρίζει που χαρακτηρίζουν. Όσοι πήγανε στο Ρέμο, έβλεπα, τραβάγανε φωτογραφίες και λέγανε: κοίτα, τρέχανε τα γίδια, γράφανε κάποιοι, υποτίθεται που είναι πιο έτσι καθώς πρέπει κτλ. Τρέχανε τα γίδια να πιάσουν θέση νωρίς. 100.000 στη Δύση. Κοίτα, πού φτάσαμε ως κοινωνία, 95.000 κόσμος. Που το 70% έχουν κλείσει εισιτήρια εδώ και μήνες και πήγαν στη Δύση. Και λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή κρίνει κάποιους ανθρώπους από το αν πάνε στο Ρέμο, στη Δύση ή αν πήγαιναν στο Μαζονάκι, το συγχωρεμένο.
1: Προφανώς
0: αν...
1: κρίνουν τον τρόπο. Έλα, που πας, τον τρόπο κρίνουν. Εντάξει, αυτό να σου πω την αλήθεια, και εγώ μπορώ να το κρίνω. Γιατί δηλαδή το να βλέπω τώρα να τρέχεις για να προλάβεις να πάρεις στα σίδη που λέμε.
0: Άλλο, αυτό μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, όχι, δεν λέω. Δικαίωμά
1: του είναι, έτσι.
0: Ναι, ένα λεπτό. Δεν λέω αυτό. Ούτε και εμένα. Αλλά εγώ λέω για κάποιους που κρίνουν ότι κοίτα ο κόσμος και κάνανε σαν τρελή και πήγανε 90.000 στη Δύση. Ναι, ρε φίλε. Γουστάρανε να πάνε στη Δύση και πήγαινε. Εσύ τι ζόρι τραβάς. Λέω άριστο, αγαπητοί μου. Λέγανε κάποιοι Κατάντια και ο Ρέμος και το άλογο έκλεισε, λέει το άλογο του άγαλμα εκεί πέρα και λέω το άλογο. Και αυτό και
1: καλά, αυτό, ήταν, αυτό τώρα που.
0: Ωρα, συνέλθετε.
1: Είναι διαφήμιση καταρχήν.
0: Είπε διαφήμιση.
1: Τα έγραψα. Τώρα κοιτάξτε με το Ρέμο, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα πάντα υπάρχουν κάποιοι που βρίσκουν να πούνε για το Ρέμο. Βρίσκαν παλιά το Μαζονάκι όταν αποθέωνουν το Γιώργο. Που φύγει από τη ζωή και το καθεξής.
0: Και λένε αυτοί, του Ρέμου ότι ο Γιώργος ήταν πιο λαϊκό παιδί, ενώ ο Ρέμος πήγαινε στη Μύκονο και τα μάζευε και τα τσέπωνε και τα...
1: Ο Ρέμος,
0: παιδιά,
1: ο Ρέμος,
0: ούστε τον αφού μπορεί να το κάνει.
1: Ο Ρέμος καταρχήν έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Άσε και τον κόσμο έξω και στον καλλιτεχνικό κόσμο, έτσι. Πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Λοιπόν, οπότε δεν είναι όπως τα λένε τα πράγματα κάποιοι. Εντάξει, γενικώς τώρα υπάρχει αυτό, είναι ένα φαινόμενο γενικό. Όπως επίσης το πού πας και πώς χαλάς τα λεφτά σου κτλ. Τώρα, ας πούμε για παράδειγμα, σου πω κάτι εγώ. Τώρα λες για που τρέχανε στη Δύση, δώσανε 80 ευρώ, 70, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κάνω, να σου κάνω μια ερώτηση όταν εγώ. Λοιπόν, πού θα δίνεις τα λεφτά σου, να πας να δεις ένα μας Παναθηναϊκό Ολυμπιακό να πάνε στη Δύση. Γιατί θες 100 ευρώ να δώσεις περίπου 80 με 100 ευρώ για να πάνε να δεις, όχι μπροστά, να κάτσεις σε μια θέση μέτρια.
0: Ναι.
1: 100 ευρώ το έγραψα για το φέρι εγώ. Έγραψα ναι. κάτι και είναι χαμός. Και λέω, συγγνώμη, λέω, είναι δυνατόν να πάτε να δίνετε 80 ευρώ και 100 ευρώ σύνολο πακέτο όλο μαζί για να πας, για να με πάρκινγκ δηλαδή, με τέτοιες ιστορίες, να πας και ένα σάντουιτς και κάτι να πιεις και να δίνεις 100 ευρώ για να πας να δεις τον Παναθηναϊκό με την Μπαρή, ας πούμε, ή τον Ολυμπιακό με τη Μακάμπη,
0: ναι.
1: λέμε τώρα,
0: δεν
1: έτσι.
0: Δεν έχει 100 ευρώ.
1: Πρόσεξε.
0: Εντάξει, υπάρχουν ευρώ... μισθήνα που έχουν.
1: Το φθηνότερο είναι στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον, στον Ολυμπιακό είναι πιο φθηνά, ναι, ακόμα. Στον Παναθηναϊκό το φθηνότερο ξεκινά από 50-60 νομίζω πλέον, 70. Στον Ουρανό, Περιστέρια, πετάς χαρταετό.
0: Γι' αυτό είχα πει εγώ,
1: χαρταετός, λοιπόν.
0: Ένα λεπτό, μία παρένθεση. Γι' αυτό είχα πει και το είχαμε συζητήσει τότε με τον Σωτήρη, ότι όταν έκανε ο Παναθηναϊκός την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας, είχε βγάλει μέσα σε ένα διήμερο η ΚΑΕ πολλά εκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: Όχι 2, 3 ή 5. Αν κάνετε τον υπολογισμό με το φθηνότερο διαρκείας που νομίζω έχει φτάσει 1000 τόσα. Και υπάρχουν και διαρκείες με 3.000. Ναι, ναι.
1: Όχι, υπάρχουν. Τα περισσότερα είναι 2.000-3.000.
0: Συν με τα εισιτήρια, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο.
1: 30 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια έσοδα.
0: Τόσο περίπου.
1: Μα γι' αυτό.
0: Μόνο από τα εισιτήρια.
1: Μα κέρδος έχουν οι
0: ομάδες. Μόνο από τα εισιτήρια.
1: Ο Παναθηναϊκός κέρδωσε. Κερδοφόρος εταιρεία είναι. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι να πάει να δώσει, λοιπόν. Εγώ δεν λέω γιατί βάλει τις μέσα αυτές. Αφού τα παίρνει, καλά κάνει. Λοιπόν, σε εταιρική ανάλυση. Εγώ λέω ότι ο κόσμος, η καταναλωτική συμπεριφορά μας. Δηλαδή φωνάζουμε για τη βενζίνη. Να σου το πω αλλιώς. Βγαίνουν, φωνάζουν για τη βενζίνη. Φωνάζω για την ακρίβεια, αλλά στην ακρίβεια στο γήπεδο πας τα δίνεις. Για να δεις τι, για να δεις μια μισή ώρα. Και να σου το πω αλλιώς, θα δώσω 80% ευρώ να δεις τον Παναθηναϊκό, την Παρή, τον Ολυμπιακό, π.χ. με το τέτοιο στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Στο μπάσκετ, που ξέρω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν πας στο φέρι, έγραψα. Θα πας στο φέρι, θα δώσεις 100 ευρώ, θα είσαι κανένα πεδάτος, θα ακούσεις 5 ώρες τον καλλιτέχνη, θα ακούσεις τα τραγουδία σου, θα πεις τα ποτά σου. Στο γήπεδο θα πεις κανένα ψυχτικό, κανένα νερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ακολουθούμαστε. Τσάμπα λεφτά είναι. Εγώ δε, αν μου λες να πληρώσω εγώ για τον αθλητισμό, ούτε ευρώ θα δίνω.
0: Ένα λεπτό. Αν πας, εσύ λες τώρα να πας στη συναυλία του. Για να πας
1: στο συναυλία,
0: του...
1: γήπεδο, στο κέντρο να πας.
0: Ναι.
1: Πας 5 άτομα, 6 άτομα, θα πάρεις 2 μπουκάλια. Θα σου βγει 600 ευρώ. 100 ευρώ το άτομο.
0: 100 ευρώ το άτομο. Ναι, ως, ναι, μία ή άλλη δηλαδή.
1: Λοιπόν, και
0: ναι,
1: θα πιεις, ναι, θα πιεις 5 ποτά.
0: Εντάξει, εκεί θα σου πει κάποιο ότι είναι ο καθένα τι γουστάρει.
1: Ναι,
0: εγώ
1: αλλά...
0: παράδειγμα, αν μου έλεγε.
1: Πρόσεξε,
0: αν ήταν ένα παιχνίδι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή κάτι άλλο που και πάλι όχι στο τη σειρά. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να πάω στον Μπουζουξίδικο και να πιω και να κάτσω 4 ώρες. Και όχι να πάω μια μισή ώρα για να το. Το βλέπω και στην τηλεόραση. Ενώ το άλλο στα μπουζούκια δεν το δείχνει η τηλεόραση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό είναι το γούστο μας.
1: Όπως το είπε, στα μπουζούκια δεν δείχνει τηλεόραση. Δεύτερον, θα ακούσεις τραγουδία, είναι καλλιτέχνης, θα μου πεις καλλιτέχνης ή αθλητής. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ ξέρω τι είπα του Μούτσου. Του λέω, μα βάζεις 80% ευρώ ο Μούτσου ή το Ποσειδώνη. Φίλος μας, πάλι σπαθεί πολύ σας. Και του λέω, άμα βάζεις 80% ευρώ το βάζουν οι ομάδες, εσύ το φέρει το πράξη από 200 άτομα. Δεν το κάνει γιατί δεν πάει.
0: Σέβεται
1: τον κόσμο. Αλλά θέλω να σου πω τη διαφορά πια. Δηλαδή, δεν γίνεται. Τα νούμερα στον αθλητισμό έχουν ξεφύγει σε απίστευτο βαθμό. Λέμε για τους καλλιτέχνες ότι έχουν ξεφύγει, αλλά όχι καμία σχέση. Ο αθλητισμός έχει ξεφύγει και δεν έχει λογική και είναι και προκλητικά τα νούμερα.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό μεταδίδονται πάρα πολλά παιχνίδια. Όλα μάλλον, όχι πάρα πολλά παιχνίδια, από τηλεόραση, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία θα τα δει από τον καναπέ του σπιτιού της.
1: Απλά εγώ απορώ στην Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο θέμα, η έλλειψη καταναλωτικής συνείδησης. Λέμε για την ακρίβεια, λέμε, που η ακρίβεια είναι εισαγόμενη σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Λοιπόν. Λέμε για την ακρίβεια, λέμε για το γεγονός ότι έχουν, δεν βγαίνει ο μήνας, δεν κάνει, αλλά βλέπεις ότι πάνε και τα δίνουν τα λεφτά σε κάτι τέτοια θέματα.
0: Ναι. Δεν τα δίνουν όλοι ο Σωτήρη, δεν μπορούν να τα δώσουν όλοι.
1: Κι όμως,
0: τώρα ένας πατέρας με το παιδί του, πώς θα πάει να δει ένα παιδί.
1: Σε πληροφορώ ότι αυτοί που πάνε στο γήπεδο περισσότεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, μην πω τώρα την έκφραση, αγκομαχούν να το πω ευγενικά για να, για να βγει.
0: Δηλαδή κάνει ο άλλος οικονομία
1: όλη
0: τη βδομάδα για να πάει στο Ολυμπιακός Μακάμπι
1: ή στο Παναθηναϊκός Παρί.
0: Και να κάνει οικονομία, πάει στο διάλογο να πει ότι θα τέρμι. Μαζεύω. Ένα λεπτό, εγώ σου λέω να πεινάει. Να είναι κάποιος σε μια δύσκολη και να πει θα μαζεύω στην άκρη. Μήπως πάω στο Final Four, πάει στο διάλογο. Βάζεις ένα στόχο.
1: Ναι,
0: λες έτσι.
1: Ναι,
0: θα βάζω 20 το μήνα, 50, 30, 1-2 ευρώ την ημέρα. Αυτό ξέρω εγώ, να δω μήπως και μαζευτούν. Αλλά τώρα να προτιμάς να πας να δώσεις 70, 80, 100 ευρώ για να είσαι Ολυμπιακός Μακάμπι ή Παναθηναϊκός Μπασκόνια. Εντάξει. Όχι, κάποιοι που το έχουν θα πάνε. Εγώ δεν λέω γιατί πάει κάποιος ή δεν λέω ότι αυτός το έχει, αλλά θα πάει μόνο αυτός που το έχει.
1: Το θέμα, είπαμε, τα νούμερα στον αθλητισμό είναι εξωφρενικά. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Σωτηρία, τα νούμερα τα οποία θα δώσει. Δηλαδή,
0: αρχίζει και γίνεται ο αθλητισμός στο... για λίγους.
1: Για λίγους.
0: Το να πηγαίνει στο γήπεδο πλέον θα είναι πολυτέλεια. Δεν θα είναι για τον πολύ κόσμο.
1: Όχι, δεν είναι, ήδη δεν είναι.
0: Τελείως. Να πάει ο πατέρα στα δύο παιδάκια του πλέον. Δεν μπορεί, κύριε, να πα.
1: Ο αθλητισμός γίνεται ελιτίστικος. Και δεν είναι καλό αυτό. Από ένα λαϊκό άθλημα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αυτή τη στιγμή γίνονται ελιτίστικα. Εάν αυτό
0: πάλι καλά που έχει μείνει και τηλεόραση και τα δείχνει και δεν σε ζητάει και τηλεόραση κάθε φορά που
1: σε λίγο ζητάει και αυτό. Α, αλλάξει και αυτό, μην νομίζει. Αλλά θέλω να πω ότι δηλαδή τώρα όταν κάνει μια υπερπαραγωγή, το λέω για το ΆΚΑ, έτσι, δηλαδή όταν πάει να δώσει στο ΆΚΑ 70-80 ευρώ για να δεις το Παναθηναϊκό με την Παρή, ρε φίλε, και λέμε ότι είναι ακριβή, λένε ας πούμε
0: και
1: ακριβή,
0: 50 να δώσεις το άτομο,
1: 60 είναι το λιγότερο, 50-60 λοιπόν, και λέμε
0: το λένε, λιγότερο είναι,
1: ναι, 60, βέβαια, 50-60 το λιγότερο πλέον τα εισιτήρια. Δεν λέω τώρα αν υπάρχουν 5-10 που είναι λευθυνότερα. Το σύνολο. Από εκεί ξεκινάνε τιμέ πάνω στον μπάσκετ. Και λέει η Βύση έχει 70 ευρώ, α πούμε, η Βύση και σου λέει κάποιο είναι πολλά, 80 ευρώ. Ναι, φίλε, πα στη Βύση. Πού είναι η Βύση. Θα μου πει, θα δει του αθλητέ. Ναι, η Βύση είναι η Βύση, για μένα είναι πάνω από του αθλητέ. Πα, θα δει τη Βύση με μια παραγωγή που κοστίζει 3-4 εκατομμύρια. Στον αθλητισμό, τι θα δει. Τα ίδια καλάθια είναι, του λέει του ίδιου θα δει που βλέπει κάθε μέρα. Εκεί κόστησε 3 εκατομμύρια, 4. Και λέει, α πούμε, κάποιο είναι πανάκριβο το εισιτήριο στη Βύση. Δεν μπορεί να είναι πανάκριβο το εισιτήριο στη Βύση που θα την πει μια φορά και θα είναι 3 ώρες ένα υπερθέαμα που έχει κοστίσει εκατομμύρια.
0: Εγώ συμφωνώ. Πρόσεξε.
1: Και το οποίο πήγε πολύ καλά.
0: Ακόμα όμω και αν κάποιο διαφωνεί με αυτό που λέμε, εγώ το σέβομαι.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή δεν θα πω στον άλλο, λε βλακίε όπω βγαίνουν και κάποιοι λένε. Κοίτα τα πρόβατα, δώσαν 80 ευρώ για να πάνε στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα έχουμε,
0: στην Ελλάδα έχουμε δύο
1: άκρα. Το ένα είναι, μην μιλάς για τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και απ' την άλλη, να μιλάμε και να κατακρίνουμε. Και να επιτεθόμεθα.
0: Ναι.
1: Είναι τα δύο άκρα.
0: Διαρκώς.
1: Τα άκρα στην Ελλάδα είναι καταστροφή.
0: Διαρκώς.
1: Λοιπόν, φυσικά έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κριτική. Με ευπρεπή τρόπο και με σεβασμό στο ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και στο μεταναστευτικό και οπότε και οπουδήποτε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουμε στα άκρα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πάμε στα άκρα.
0: Nice.
1: Με πρώτο το μεταναστευτικό. Και
0: λοιπόν,
1: με άλλα.
0: Είστε συντονισμένοι στο 103,9 Πελοπόννησο FM, Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Βεργανλάκης, στα ντεξ Διονύση Στεφανόπουλο. Θα τα πούμε μέχρι τις 2. Πώς?
1: Θα παίξει μουσική. Διονύση.
0: Είναι πάντα στα ντεξ ο Σωτήρης. Έτσι λέει, ο Διονύσης είναι πάντα στα ντεξ. Επειδή έχει γίνει, γίνεται, έχει περάσει το κέντρο, γίνεται ένα πανικό. Όχι αυτό που λέμε ψήλο πανικό.
1: Εγώ έρχομαι στην Πάτρα γιατί ρεμώ.
0: Ναι,
1: και τώρα βλέπω
0: χόντρο
1: πανικό. Το πρωί, λοιπόν, νομίζω ότι άμα πάω πανεπιστημίου είμαι καλύτερα. Ναι. Στα δύο. Πώς το έχετε καταφέρει. Καλά, τώρα θέλω να μου απαντήσει σε μένα το άλλο.
0: Βάζουν τα δίκτυα, λέει, φυσικού αερίου.
1: Και
0: τα βάζουν σε κομμάτια και είναι, έχει γίνει όλη.
1: Καλά, είναι και τα έργα που γίνονται και τα λοιπά. Εντάξει, το θέμα εγώ που έγραψα, αυτό που έγραψα πάντως, θα πρέπει να μας απαντήσει. Απάντησε κανένας εδώ πέρα. Τι γίνεται. Πλημμυρίζει αυτή τη δήμη. Θα ξαναπιάσει βροχούλα. Τι θα
0: γίνει.
1: Βρήκανε λύση. Εγώ επειδή περπατάω εκεί.
0: Θα πιάσει πάλι δεν
1: έχω. Ξέρετε, είχα δει κάτι μάνικε. Νομίζω ότι είμαι σε κανένα βουνό.
0: Όταν πλημμυρίζει κανένα σπίτι. Λέμε ειδικά αντλίο τέτοια.
1: Αυτό το κάνανε πέρυσι. Απέτυχε πάλι.
0: Όχι, κάτι θα το κάνουμε πιο
1: καλά. Θα το κάνουμε πιο οργανωμένα τώρα, δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: επίσης εκείνο το κτίριο εκεί στο Όλπα θα βρείτε καμιά άκρη. Γιατί δεν περπατάμε, μην πέσει καμιά άκρη. Όπω και πέσει.
0: Το έλεγε την περασμένη εβδομάδα.
1: Γιατί είδε τώρα γίνεται να τεινάξει, πέφτουν κτίρια. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Τα βλέπω. Λοιπόν, ο Κώστας Λαμπρόπουλος ήταν, επειδή είστε τώρα αρκετοί, πάρα πολλοί μάλλον που μας ακούτε και είστε στο αυτοκίνητό σας. Για να δώσουμε και μία για να έχετε.
1: Αυτό το είχαμε στην Αθήνα, τώρα το έχετε και στην Πάτρα.
0: Και τώρα εντάξει, όσο γίνονται τα έργα, ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο κέντρο της Πάτρας, ήταν μέχρι πριν από λίγο.
1: Εχμαλωτός.
0: Διαπίστωσε μια κατάσταση, μας τα πει ο ίδιος. Καλώς τον, γεια σου Κώστα μου.
2: Τι κάνετε παιδιά, καλό μεσημέρι. Όχι εχμαλωτός, δεν ήμουν Σωτηρή. Απλά επιχείρησα, έκανα το λάθος και επιχείρησα να φύγω από την εφημερίδα και που βρίσκεται με ζώνος και παπαφλέσσα και να βρεθώ για μια προσωπική μου δουλειά επί της Κορίνθου να φτάσω στην Αγία Σοφίας και δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Ναι.
2: Για την ταλαιπωρία που υπέστη.
0: Καταράστηκε στην ώρα και τη στιγμή, καταλάβαμε.
2: Μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Πού ακριβώς είναι, Κώστα, για να ξέρει και ο κόσμος, πού ακριβώς είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα.
2: Χρήστο, κοίταξε, με το που περνά την Τριώνα Βάργο, να αρχίζει σιγά-σιγά να εμφανίζει. Επί τη Κορίδα να εμφανίζεται το πρόβλημα.
1: Κώστα, γιατί δεν πήγε με τα πόδια. Αυτό τα πόδια μα πιο γρήγορα βλέπει στην πάθρα.
0: Δεν το περίμενα.
2: Υποτίθεται, Σωτήρη, ότι έχω μηχανάκι και μπορεί το μηχανάκι να κάνει.
1: Και με μηχανάκι, εντάξει.
2: Ναι, και δεν μπόρεσε ούτε το μηχανάκι να κάνει λυγμούς. Σε αυτό βέβαια φταίνε και τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα. Έτσι.
1: Άλλο φοβερό της Πάτρας, αυτό έχεις δίκιο. Άλλο φοβερό
2: της Πάτρας. Δεν μας φταίνε μόνο τα έργα, γιατί τα έργα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Αλλά έχουμε και εμείς αυτή την κακή νοοτροπία και δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία στην Πάτρα, αλλά φταίμε και εμείς οι ίδιοι για τα διπλοπαρκαρίσματα. Γίνονται έργα λοιπόν, τα έργα εντοπίζονται σε ένα σημείο μετά την πλατεία Βασιλός Γεωργίου, εκεί μετά την Κολοκοτρώνη μέχρι τη Σατοβριάνδου περίπου, για να προσανατολιστείτε. Από την δεξιά πλευρά του δρόμου γίνονται εργασίες για το αέριο.
0: Για, το φυσικό, για να εγκατασταθούν εκεί, για να μπει εγκατάσταση για το φυσικό αέριο. Κυρίως τα έργα τώρα είναι από τη Ζαΐμη μέχρι την Ορμάν, που μας είπε και ο Απόστολος ο Αναστασόπουλος.
2: Θα συνεχιστούν, η επέκταση θα είναι μέχρι την Ορμάν. Μου το είπε και εμένα ο Απόστολος τώρα που γύρισα.
0: Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα σκάβουν την Κορίνθου από τη Ζαΐμη μέχρι την Ορμάν.
1: Άρα Κώστα και Χρήστο, εγώ βλέπω ότι έχει ένα κοκτέιλ αυτή τη στιγμή η Πάτρα που οδηγεί σε κυκλοφοριακό σοκ, διότι υπάρχουν από τη μία έργα φυσικού αερίου, από την άλλη έργα για τις πεζοδρομήσεις, από την άλλη πρόβλημα με τις πεζοδρομήσεις και τέταρτο και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει σεβασμός σε όλο αυτό και παρκάρει ο καθένας όπου θέλει. Αυτό όλα μαζί.
0: Εντάξει, αυτό το τελευταίο. Γιατί έργα κάποια στιγμή θα γίνουν.
1: Όλα μαζί τώρα πέσαν.
0: Τα έργα, εντάξει.
2: Η Σατοβριάδου είναι μετά τη Ζαΐμη. Δηλαδή μέχρι τη μεταξύ Ζαΐμη και Σατοβριάδου έχει πάση σημειωτών. Από τη στιγμή που θα συνεχιστούν τα έργα μέχρι την Όρμαν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Άρα Κώστα, για όποιον έχει τη λύση,
2: θα μας ακούει ο κόσμος τώρα, έτσι.
1: Ναι. Κώστα, δεν προτείνεις να βάλουν,
0: είτε να πάει από τη μίνι περιμετρική, είτε να πάει από τη μεγάλη περιμετρική, ανάλογα που πάει, είτε να πάει, δεν ξέρω εγώ.
1: Κώστα, δεν έπρεπε να πάει
2: Σωτήρη, είτε να πάει Σωτήρη με Χρήστο με υποβρύχιο, γιατί τώρα τελευταία πλημμυρίζουμε και αράζει και υποβρύχια στην Πάτρα.
1: Δεν βάζετε και να βάλουν ένα δαχτύλιο τώρα για κάνα μήνα, δύο μέχρι να είναι το. Ή να κάνουν ένα
2: παγκόσμιο. Είναι του διαβόλου, είναι του καπιταλισμού. Δεν ξέρω
0: αν είναι.
1: Εγώ χαίρομαι πάντως που ήρθα εδώ και είχε το ημερολόγιο τη Μητρόπολη και εσά, να ξέρει. Αυτό είπα στην αρχή.
2: Μα το έφερε την περασμένη εβδομάδα ο Σεβασμιότατο και είπε αυτή την απίστευτη ιστορία, Σωτήρη, με το που μπήκε σε μια ζούγκλα που δεν είχε πατήσει ποτέ πόδι ορθόδοξου χριστιανού, πολύ μακριά από το κέντρο της Μητρόπολης, πίστεψαν ότι ήταν μια θεότητα, αρχαία θεότητα που αναστήθηκε. Φοβερό.
1: Φοβερό.
2: Τον πίστεψαν για θεότητα και τον ακουμπούσαν με τα χέρια για να δουν ότι έχει σάρκα και οστά.
1: Φοβερό. Τα καλύτερα θέματα είναι αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό σας σεβασμό.
0: Να κάνετε μια εκπομπή. Κάντε μια εκπομπή με θρησκευτική
1: μαζί. Ναι, με τα μοναστήρια που πάω. Ναι, πρέπει να το φτιάξω.
2: Βεβαίως. Βραδινή κιόλα. Βραδινή.
1: Ναι. Γιατί ξέρει πόσο κόσμο δάγει. Είδε πήγε ο Άγιος Παΐσιος στην τηλεόραση, είδε σε σπάσει όλα τα ρεκόρ.
0: Βραδινή.
2: Ετοιμάζεται και ο Ιωσήφο Ησυχαστή, Σωτηρή. Ετοιμάζεται και άλλο και άλλη σειρά. Ετοιμάζεται και ο Ιωσήφο Ησυχαστή.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, βέβαια.
2: Θα δίνω την είδηση.
0: Κάντε μια εκπομπή, Κώστα, με το Σωτήρη βραδινή, ένα δίωρο κάποια στιγμή.
1: Ναι, μέσα, εγώ.
0: Και θα σπάσετε όλα τα.
1: Μέσα, εγώ μέσα.
2: Αυτό με του
0: θρησκευτικού. Τι.
2: Εσύ θα βγει.
0: Αν θα βγω, τι να λέω. Άμα βγω, εγώ θα σας την κάνω την εκπομπή.
1: Κοντραριζόμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, καλή υπομονή, Κώστα μου.
1: Να σε καλά, Κώστα.
0: Λοιπόν, είναι 1:31. Πάμε στο καθιερωμένο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται.
5: τώρα πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι
8: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 103,9. Θυμίζω 26, 13, 12, 5, 30 είναι το τηλεφωνικό κέντρο που σας απαντά η Μαρία, εφόσον είστε ευγενικοί. Καλά, η Μαρία πάντα θα απαντήσει, αλλά εσείς να είστε ευγενικοί, είτε θέλετε να επισημάνετε κάτι, είτε να γκρινιάξετε, είτε να διαμαρτυρηθείτε. Όχι, είτε να αποκαλύψετε κάτι, τα μαζεύει η Μαρία, μας τα δίνει και εμείς κάνουμε στη συνέχεια αυτό που πρέπει. 26, 10, 3, 12, 5, 30 και φυσικά σε όλα τα social που είναι το Πελοπόννησος FM. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Διαβάζω εδώ τώρα ότι είχαμε αύξηση, λέει, των εσόδων της τάσης 109%, λόγω του περιορίζονται τα εισιτήρια, ξέρεις, αυτό που δεν πήρα.
0: Σταθερές συγκοινωνίες για
1: κάποιες. Ναι, αλλά λέει, αλλά λέει μεγαλώνουν περισσότεροι επιβάτες. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναμονή όμως, γιατί υπάρχουν λιγότερα δρομολόγια λόγω έλλειψης σειρμών.
0: Ναι.
1: Από ό,τι στην Αθήνα.
0: Άσε μας με την Αθήνα, δεν μας νοιάζει, εμείς είμαστε στην Πάτρα.
1: Επανελλαδικοί δεν είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Με το διαδίκτυο πέσει παντού τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, άλλο το
1: παλιά τα ραδιόφωνα, παλιά.
0: Το ξέρω, είχαν καθαρά τοπικιστικό.
1: Δεν μπορούσα να ακούσει πουθενά. Στην Αθήνα, πώ θα ακούσει ο άλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έπρεπε να έχει δορυφόρο του Elon Musk που δεν υπήρχε τότε. Για να έχει δικιά του σύνδεση.
0: Ναι,
1: οπότε τώρα.
0: Λοιπόν, θα μαζέψω. Έχω μαζέψει 3-4 ώρε να σχολιάσουμε μετά. Πάμε πρώτα, γιατί ξέρω ότι περιμένει κόσμο να σε ακούσει και να μα ακούσει. Δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, γιατί
0: να πούμε λίγο τα μπασκετικά.
1: Υπήρχε ένα ζήτημα.
0: Δεν σε ρωτάω καν για θέμα διαιτησίας, γιατί ξέρω ότι δεν ασχολείσαι ποτέ με διαιτησία.
1: Έγραψα και όσο και αναφερθήκαν κάποιοι Παναθηναϊκοί. Λέω Παναθηναϊκοί πέρυσι λέγανε για τις βολές. Τώρα που είχε 36-16 ο Παναθηναϊκός τον Πάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φωνάζω Πάο.
0: Ξέρω και το έχουμε συζητήσει. Δεν ασχολείσαι ποτέ, εκτός αν δεις κάτι πολύ εξόφθαλμο. Έτσι. Αλλά γενικά όταν είναι 3 σφυρίγματα λάθος, 2 από εδώ, 1 από εκεί, δεν ασχολείσαι με την διαιτησία και καλά κάνει. Έτσι.
1: Είναι ένα φαινόμενο των ανθρώπων, δυστυχώς, και γι' αυτό δεν πάει μπροστά κάποιος. Αυτό είναι ένα θέμα αυτογνωσίας. Για να πας μπροστά στη ζωή, πρέπει να κάνεις αυτοκριτική. Επίσης, για να πας μπροστά στη ζωή, πρέπει να αντιμετωπίσεις αντικσότητες. Το να κάθεσαι λοιπόν στον αθλητισμό και να σου φταίει πάντα η διαιτησία ή το ότι έχει ανάδρομο ερμή και να μην φταίει ποτέ εσύ. Είναι ένα θέμα.
0: Ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρυσι, επειδή εγώ τα λέω όλα και δεν έχω, δεν κρύβω κάτι, γιατί δεν με απασχολεί κανένας. Δεν βλέπω κανένα γιατί δεν με πληρώνει κανένας. Είναι σημαντικό αυτό που λέω.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, θα πω το εξής. Είπα πέρυσι, ο Παναθηναϊκός θέλει να παίρνει βολές. Πώς θα τις πάρεις βολές? Ο Ναν έπαιζε γύρω-γύρω όλοι.
0: Ναι.
1: Να πυροβολάει. Μπούκα δεν έκανε. Ο Λεσόρ πήκε ρόλο, δεν υπήρχε. Ο Χέις Ντέβις που έπαιζε, που έπαιζε, ήταν ο καλύτερος στο post παιχνίδι στη Φενέρ. Έπαιζε face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, λες και είναι scorer. Πώς θα πάρεις βολές?
0: Και έβαζε κάποια και κρίσιμα, αλλά και
1: βολές πώς θα πάρεις?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν παίρνεις βολές έτσι. Δεν είναι το μπάσκετ του 80 που αφήναν τις επαφές, που σφυρίζαν την κάθε επαφή. Πλέον αφήνουν τις επαφές. Όπως επίσης το θέμα της άμυνας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο το είπα. Δεν το έχει πει κανένας, ούτε προπονητές δεν το έχουν αναφέρει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το μαθαίνει ο κόσμος. Τι σημαίνει πλέον παίζεις καλή άμυνα? Όποιος έβλεπε, αυτό που είπαμε, το έχουμε πει εμείς εδώ. Όποιος έλεγε θα τρώω 75 πόντους και θα είναι καλή άμυνα, ή τρώω 80 πόντους και είναι καλή άμυνα, είναι λάθος. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Το μπάσκετ έχει γίνει γρήγορο.
0: Θυμάσαι, Σωτήρη, που λέγανε παλιά ότι για να έχει καλή άμυνα πρέπει να κρατήσει τον αντίπαλο σου 65-70.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εδώ βλέπετε κερδίζει π.χ. Ολυμπιακός ή Ρεάλ ή και ο Παναθηναϊκός. Με 90 και ο άλλος έχει βάλει 80-85.
1: Στην Μπασκόνια.
0: Δεν σημαίνει ότι παίξανε
1: στην
0: κακή
1: Μπασκόνια,
0: άμυνα.
1: Στη Βιτόρια, στην Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός έφερε 89 πόντους. Έχει παίξει καλή άμυνα ή κακή άμυνα? Θα σου πει κάποιος κακή άμυνα, έφερε 89. Και όμως έχει παίξει καλή άμυνα. Γιατί στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, που καθαρίζει το παιχνίδι και πάει στους 20, έχει φάει 31 πόντους. Μετά το μάτς γίνεται χαλαρό. Στην τέταρτη περίοδο πλέον βλέπουμε μεγάλα σκορ, γιατί οι ομάδες χαλαρώνουν. Αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός χθες, ο οποίος Ολυμπιακός χθες, ακριβώς ο Ολυμπιακός χθες, έχει χαλαρώσει από τους 15 πόντους 20, γιατί έχει παιχνίδια μπροστά του. Και επειδή όλες οι ομάδες πλέον έχουν μεγάλο ταλέντο, ο ΠΑΟΚ έβαλε 19 τρίποντα. Οπότε ο ΠΑΟΚ έβαλε 96 πόντους. Δεν σημαίνει, ναι, δεν ήταν καλό στην άμυνα ο Ολυμπιακός, αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχει βάλει 101. Γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας δεν γκρίνιαζε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να κοιτάμε. Δηλαδή, επίσης η επιθετική άμυνα σου δίνει δυνατότητα. Χθες δεν ήταν καλό σε επιθετική άμυνα ο Ολυμπιακός. Αλλά γενικά η επιθετική άμυνα είναι αυτή η οποία σου δίνει πλέον το σκοράρισμα. Διότι δηλαδή, όταν δεν παίρνουν τα σουτ, όταν εσύ έχεις επιθετική άμυνα και κάνεις 8-10 κλεφτήματα και βρίσκεις τον εφηδιασμό, είναι 20 πόντοι αυτοί. Είναι οι παραπάνω κατοχές που λένε οι προπονητές. Άρα από τις παραπάνω κατοχές και με 10 επιθετικά rebound 12 θα βρεις άλλα 34 σούτ, είναι 30 πόντους. 30 πόντους σε 70 που βάζεις είναι 100.
0: Αυτό το ακούσατε τώρα που είπε ο Σωτήρης. Κάντε το στο μυαλό σας, Ευαγγέλιο, τα 8 κλεψίματα που κάνει και βγαίνει στον ευνηδιασμό.
1: Είναι,
0: είναι ο άλλος κοιτάει α 20 πόντους επίθεση. Όχι ρε φίλε, είναι η άμυνα,
1: η άμυνα που,
0: που σε οδήγησε να κάνεις εκεί. Άρα
1: και
0: είναι
1: και
0: άμυνα.
1: Τα επιθετικά rebound που σημαίνει αθλητικότητα και ενέργεια. Άρα και αυτό είναι μορφή άμυνα. Το επιθετικό rebound, δεν θυμάμαι ποιος πονητής μου το είχε πει αυτό, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Ξένος ήταν. Και μου λέει το επιθετικό rebound είναι άμυνα. Τι λέει τώρα αυτός. Και μου το εξηγεί και μου λέει το επιθετικό rebound είναι άμυνα, γιατί μου λέει στην ουσία δεν πάει να βάλει καλάθι, πάει να πάρει την μπάλα. Άρα είναι σαν την άμυνα που πάει να κλέψει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Άρα στην ουσία το επιθετικό rebound, η προσπάθεια για επιθετικό rebound να το πάρει είναι σαν προσπάθεια να κλέψει και να πάρει να κλέψει την μπάλα.
0: Για να ανανεώνει την επίθεση.
1: Άρα
0: σου...
1: τα 10-12 επιθετικά rebound που παίρνει ο Ολυμπιακός π.χ. είναι παραπάνω κατοχές 12, που από αυτές θα βάλει ναι. 4 καλάθια 5 minimum, που σημαίνει άλλοι 10 πόντοι. Ναι. Άρα έχει βάλει 30 πόντου και το καταλάβει κανένα. Από τα επιθετικά rebound και από την επιθετική άμυνα με τα κλεψίματα βάζει 30 πόντους.
0: Τους έχεις βάλει με 30 πόντους. Παιδιά, μην περιμένετε, τα έχουμε ξαναπεί εδώ με το Σωτήρη και δεν κάνουμε τους γνώστες και τους ειδικούς. Μην περιμένετε να δείτε την άμυνα που έπαιζε η Λιμός κάποτε, την άμυνα που ήθελε ο Γιάννης Ιωαννίδης, λέω παραδείγματα. Δεν υπάρχει πια στο σύγχρονο μπάσκετ αυτή η άμυνα.
1: Ο Ξανθός, ο Ξανθός ήταν προπομπός του σημερινού μπάσκετ. Γιατί τι ήθελε, ήθελε να κλέβεις μπάλες να φέρεις μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι ήθελε, ήθελε η άμυνά του να τρώει λίγα, αλλά με το να κλέβει μπάλες. Ήταν μπροστά ο Ξανθός. Ενώ ο Μάλκοβιτς ήταν να παίξουμε ταμπούρι. Ταμπούρι πίσω, να ξελέσεις και παίζουμε κατενάτσιο με το Χερέρα.
0: Εντάξει. Ναι. Εκείνο το πράγμα με τη Λιμόζη ήταν άστο.
1: Όπως αυτό το πράγμα με τον Ολυμπιακό, με τον Ταπαντούπα, αυτό το walk-up εκεί που πήρε την μπάλα και έπαιζε το τεπελένι.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο για να το κάνουμε με ερωτησούλες. Πώς σου φάνηκε η επισημάνη και ήταν όλο το καλοκαίρι για όσους ξέρουν και έκανε προπόνηση κανονικά, έχει παίξει και φιλικά. Ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και επίσημα την απόκτηση του Πάπας και του Ντάνστον.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Τρία πράγματα.
0: Ο Ντάνστον λένε ότι μπορεί να πάρει και διαβατήριο γιατί έχει παντρευτεί Ελληνίδα χρόνια και δικαιούται.
1: Τρία πράγματα να πούμε. Ναι. Κατά πρώτον να μην το ξεχάσω.
0: Και το ρωτάω γιατί πολλούς ξενίζω, όχι τόσο Πάπας. Ο Ντάνστον είναι 39 χρόνων. Ναι, αλλά θα ακούσετε τώρα το.
1: Λοιπόν, ο Ντάνστον ήρθε για να είναι μια λύση ανάγκης η οποία δεν κοστίζει, γνωρίζει τα κατατόπια και δεν έχει απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να έχει και ελληνικό διαβατήριο. Τέσσερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν τα βρίσκεις μαζί όλα.
0: Και μέχρι πέρυσι πρόπερση έπαιζε.
1: Λοιπόν, επίσης ο Ντάστον 10 λεπτάκια
0: ναι.
1: τα έχει.
0: Γιατί
1: είναι αθλητικός. Λοιπόν,
0: ναι.
1: τον θες 10 λεπτά σε ποια μάτς. Στην Ελλάδα θα τον θέλεις, μόσχα διαβατήριο. Στα ντέρμπι, γιατί πήγα, πλέον ναι. και ο Άρης και ο Πάοκ είναι ντέρμπι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα στα ντέρμπι με Άρη, Πάοκ και φυσικά Παναθηναϊκό, όπου ο Ολυμπιακός παίζει με 9. Διότι ο Πλώτας ο Καραγιαννίδης, τα είχαμε πει τον Καραγιαννίδη, ο Πλώτας ο Καραγιαννίδης και ο Ζενετζίπογλου δεν μπορεί να παίξει το επίπεδο αυτό. Άντε ο Ζενετζίπογλου 5 λεπτά, άρα παίζει με 9. Και αν έχει ένα πρόβλημα στο σέντερ, γιατί αναγκαστικά κόβει έναν, και αν ο άλλος έχει έναν τραυματισμό, μένει με έναν. Άρα λοιπόν ο Ντάνστον για 10 λεπτά εκεί είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τον πήρε τον Ντάνστον. Για κανέναν άλλο λόγο, γι' αυτό για να μην μπερδευόμαστε, γιατί πήρε τον Ντάνστον. Και τον Πάπα τον πήρε.
0: Και υποθέτω τον πήρε στο τυρί για να του κάνει χάρη. Προφανώς ο Μπαρτζόκας είδε όλο το καλοκαίρι σε τι κατάσταση είναι ο Ντάνστον και προφανώς. Κρίνει ότι 10 λεπτά μπορεί
1: αυτά,
0: να παίξει κανονικά.
1: Με ελληνικό έτσι, διαβατήριο. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. τώρα. Και επίσης έχει τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ τώρα. Είναι σημαντικό. Δεν ξέρουμε. Η Τενοντίδα είναι περίοδος τραυματισμός ύπουλος. Δεν ξέρεις πώς θα μείνει έξω. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει παίξει το 3-4. Διότι ο Βεζέκοφ θα αναγκάσει να παίξει 35 λεπτά στο Super Cup στο τελικό με τον Μπάου. Και επίσης, αν βγάλει ένα τραυματισμό ο Βεζέκοφ ένα μήνα, δύο δεν υπάρχει παίκτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα θέλει οπωσδήποτε παίξει το 3-4 ο Ολυμπιακός. Θέλει γενικά μεγάλο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, ο Πάπας ήρθε για τα ελληνικά διαβατήρια. Απλά αν έχει ένα τραυματισμό να κλείνει την 12, δεν υπάρχει. Δεν ενοχλεί, δεν έχει απαιτήσει. Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό η διαφορά είναι ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός βγάζει, είχε και πέρυσι την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Πλέον έχει μια επίθεση που βάζει 90-95 πόντους για πλάκα, δεν το έχει καταλάβει. Και η διαφορά είναι ο Μοντέρο, βέβαια, μαζί με τον Μακιντάιρ. Να θυμίσω ότι ο Γουόκα, όπως είπα, έβαζε δύο σουτ και έλεγε γκολ. Γκολ, φωνάζανε.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούεις,
0: εμένα το λες.
1: Και ότι
0: εγώ έχω το Ολυμπιακό γκολ φώναζα.
1: Νόμιζα ότι κατέβηκε η Συμφωνική Ορχήστρα. Λοιπόν, εντάξει, ένα πίσω 15 λεπτά, ένα περιουλίστα στο 10-15 λεπτά, εγώ το έλεγα του Μπαρτζόκα.
0: Καλώς ρε παιδί μου, σκύλος αυτό για να τον είχε
1: Μπαρτζόκα.
0: Ήταν. Ήταν
1: στην άμυνα δεν είναι τίποτα πλέον.
0: Εντάξει.
1: Δεν παίζει τίποτα.
0: Πίεζε την μπάλα, λίγο έτσι. Εντάξει, λοιπόν.
1: Και με ορφάς με του Μπάι Ρεάλ 0 ασίστ, έτσι σε 15 λεπτά. Να τελειώσει το παραμύθι. ένας καλός ρολίστας στο 12-15 λεπτών.
0: Ρολίστας.
1: Λοιπόν,
0: ρολίστας, ναι.
1: Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα μοντέρο ο οποίος έχει 15 πόντους, 5 assist. Δεν έχει καταλάβει ότι έχει παίξει. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: ή ότι
1: μάγος.
0: Έχει κάνει, κοιτά τη στατιστική του, ναι. Μετά και λες.
1: Πότε τα έβαλε αυτά.
0: Ναι. Όλο για κατούριμα πήγαινα
1: δεν
0: και
1: του,
0: δεν τα βλέπα.
1: Δεν του παίρνει την μπάλα. Μπράβο. Δεν του παίρνει την μπάλα. Βάζει 15 πόντους, έχει 5 assist σε 20 λεπτά. Δεν έχει καταλάβει. Είναι ηγέτης, βγαίνει στο τέλος. Παίζει σαν τριαντάρης και παίζει έναν πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Κοίτα, Σωτήρη, εγώ έχω πει την άποψη, αν συνεχίσει έτσι, που είναι το λογικό αφού έτσι φαίνεται, νομίζω ότι πάνω από 1-2 χρόνια στον Ολυμπιακό δεν τον βλέπω παραπάνω.
1: Γιατί?
0: Λογικά, θα πάει στο... Άχι, θα δοκιμάσει. Δεν λέω αν θα μείνει, αν θα αυτό, θα δοκιμάσει.
1: Θεωρώ ότι
0: δεν ταιριάζει. Πιθανόν. Δεν το ξέρω. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Επίσης, ο Μακιντάιρ, ο οποίος ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί και είναι λογικό γιατί οι playmaker καθαροί χρειάζονται τουλάχιστον ένα δίμηνο να μάθουν τους συμπαίκτες τους στα συστήματα, το πώς κόβουν, πώς κινούνται χωρίς την μπάλα. Όλα αυτά έχουν μια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, ο Μακιντάιρ σε 15-20 λεπτά έχει 5 εξαιρέσεις. Το συγγωγό, ο Γουόκαπ. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός στον Άσο έπαιζε 30 λεπτά ο Γουόκαπ για να βάλει 2 γκολ, 6 πόντους και 5 assist. Και έλεγε ότι παίζει άμυνα, που δεν έπαιζε ούτε άμυνα τα τελευταία χρόνια. Έτρωγε 30 από τους αντιπάλους. Λοιπόν, και την ίδια ώρα έχεις ένα μοντέρο Μακιντάιρ που έχουν 20 πόντους και 10 assist.
0: Ναι, ναι.
1: Να συνεχίσω, όχι.
0: Όχι.
1: Τελειώσα.
0: Λοιπόν, πάω.
1: Ναι. Ομάδα επίπεδου.
0: Είναι δεύτερο το λέω.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου.
0: Μ' άρεσε, ρε παιδί μου.
1: Ευρωλίγκα.
0: Πολλούς τρόπους να.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα.
0: Μ' άρεσε, σαν ΠΑΟΚ,
1: ναι, δεν τον έχουν ακόμα. Οι μεγάλοι, εντάξει, δεν δώσαν και μεγάλη σημασία. Δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Σου λέει θα κερδίσουμε εύκολα. Δύσκολα, χαλαρή είμαστε. Εντάξει. Σε σειρά αγώνων ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί ούτε με τον Ολυμπιακό ούτε με τον Παναθηναϊκό.
0: Σε σειρά
1: 3 αγώνων να περάσει. Ξεχάστε. Του χρόνου, βέβαια. Το αλλάζουμε το χρόνο. Λοιπόν, για φέτος μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι φαβορή να πάρει το EuroCup μαζί με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και την Πασαχεσίρ που νίκησε 15 από τους φινάλε χθες. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ούτως ή άλλως στην Ευρωλίγα.
0: Ναι.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Μπράβο, αυτό είπαν.
1: Αυτό είναι τελειωμένο.
0: Αν πάρει το EuroCup,
1: τελειωμένο. Τελειωμένο. Ό,τι και να γίνει, είτε NBA, Europe, οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague, γιατί έχει πέσει το επίπεδο της EuroLeague, δηλαδή κάτι στον Μπασκόνια αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάτι στον Μπασκόνια και από τη Βιλερμπάν.
0: Βιλερμπάν, κάτι τέτοιο ομάδα.
1: Καλύτερο. Ποιο όνομα έχει ο ΠΑΟΚ, κατάλαβα. Λοιπόν, άρα είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Αν έπαιζε στην EuroLeague τη φετινή, θα είχε πάρει ένα-δύο παίχτε ακόμα και θα ήταν, θα διεκδικούσε και playoff.
0: Όπως είναι. Ναι,
1: δεκάδα.
0: Είναι η δεκάδα. Η δεκάδα.
1: Άρα, είναι, άρα είναι μια πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη, καλός προπονητής. Όσμα κάνει τη διαφορά. Μεγάλη απορία πως ανάψε τον Παναθηναϊκό να φύγει.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, δεν το κατάλαβε.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, μόνο αν ο ίδιος απέτησε να φύγει.
1: Ναι, αλλά
0: δεν μπορεί πεις... να το κρατήσει.
1: Ναι, πάρει το να το μιλήσει και να του πει.
0: Αλλά τώρα να αφήσει τον Όσμα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Οικονομικό δεν είναι το πρόβλημα γιατί μιλάμε
1: για την Ελλάδα. Όχι, θα του λέγε. Θα του λέγε. Θα σου δίνω τρία εγώ. Θα σου τέσσερα στο Γιαμπουσέλε. Ποιο είναι καλό, Όσμαν ή Γιαμπουσέλε.
0: Δηλαδή, α το Γιαμπουσέλε που είναι τεσάρι. Πώ δίνει λεφτά για να πάρει τον Βόγκα π.χ. και τον προτιμά από τον Οσμάν.

0: Από τον ΠΑΟΚ λείπουν ένα-δύο παίκτες ακόμα.
1: Θα πάρει και το Μοντιγιούλ.
0: Πάει να πάρει το Μοντιγιούλ σε ένα ψηλό και θα ήθελε και ένα ακόμα γκάρτ, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πρωτοκλασά του. Με δύο παίκτες δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει τον Ντόρση το καλοκαίρι. Θα τον κυνηγήσει.
1: Ναι, και αν τον κυνηγήσει και του πει έλα εδώ 4-5.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν, να πούμε ότι ο Πουλακίδας, το έγραψα εγώ, ότι ο Πουλακίδας είναι στόχος του Ολυμπιακού αν δεν κλείσει το NBA, γιατί ήταν στο NBA πέρυσι τα τελευταία παιχνίδια. Για να, όχι απλά για τα ελληνικά διαβατήρια, για να είναι ο αντιντόρση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες του. Δεν θα πει ο Ολυμπιακός εγώ θα δώσω 4 στον Ντόρση γιατί για να μην μου πάει στον ΠΑΟ γιατί είναι, έχει το ελληνικό διαβατήριο και μου φύγει και ο Γουόκα που έχει το ελληνικό διαβατήριο. Δεν θα χαλάσει ισορροπίες. Οπότε θα του πει φύγε. Αλλά για να το πει το φύγε, αφού απαιτεί αυτά τα λεφτά.
1: Μα 3 θα του δώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά,
0: ναι.
1: Αλλά αν του δώσει άλλο 4,5-5.
0: Γι' αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός τι λέει, ότι θέλω να πάρω τον Πουλακίδα που είναι ίδιος με τον Ντόρση και δηλαδή μη σου πω ότι είναι πιο έτοιμο στην ηλικία αυτή από ότι ήταν ο Ντόρση. Αλληνοαμερικάνος και αυτός κανονικά και αυτός έχει παίξει στο NBA ήδη, έστω λίγα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα τον βάζεις και μπαίνει κατευθείαν στο rotation. Θα παίζει 15 λεπτά στην Ελλάδα ο Πουλακίδας για πλάκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα μάλιστα, γι' αυτό μάλιστα. Και τον θέλει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός περιμένει να δουλέψει.
1: Νομίζω δεν ήρθε καμία καταστροφή που
0: ξέρω,
1: τώρα, έτσι,
0: δεν ασχολείται.
1: Παναθηναϊκός... Γιατί όταν θα μπουν και ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δουλεύει για να βρει μια φιλοσοφία που θέλει. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει θέματα. Έχει θέμα στο αμυντικό rebound, ο Λεσόρ δεν είναι καλός ακόμα. Έχει θέμα γενικά στο rebound, του πήρε ο ΠΑΟΚ 17 επιθετικά rebound. Έχει θέμα στην άμυνά του, στο τρίποντο. Έφαγε κάποια τρίποντα, πολλά ας πούμε, λοιπά. Έχει θέμα στο τρίποντο ο ίδιος, δεν σκοράρει πολύ από μακριά. Ενώ ο Μπράντοβιτς θέλει πολύ σκορ, μόνο ο Φρανσίσκο έβαλε. Ένα 6 τρίποντα ημίχρονο. Στο ημίχρονο έχει δοκιμάσει 6 τρίποντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν απειλεί και πολύ. Άρα λοιπόν θέλει δουλειά ο Παναθηναϊκός. Εννοείται. Παρ' όλα αυτά η κλάση του είναι δεδομένη. Το ότι κερδίζει 20 πόντους στην Παρίζη βιστός με το rotation. Δεν... θα μου πει πια Παρί. Ναι, πια Παρί Ευρωλίγκα είναι όμως. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα θέμα.
1: Εκ του αποτελέσματος θεωρεί.
0: Το Super Cup είναι τη πλάκα. Μην ασχολούμαστε.
1: Εκ του αποτελέσματος τώρα μιλάμε εμείς και πάντα εκ του ασφαλούς ότι το λέμε μετά το παιχνίδι. Είχε βάση η επιλογή του Μπράντοβιτς να πάρει ως έκτο ψηλό τον Ερναγκόμεθ και να αφήσει τον Γκραντ εκτός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θεωρούσε δηλαδή προφανώς ότι με Ματζούκα Καλαϊτζάκη ότι ήταν καλυμμένος.
0: Ναι,
1: και αμυντικά και στο. Έτσι.
0: Σιγά, τι είναι ο Γκραντ.
1: Εντάξει, καλό παίχτη είναι. Ρε, ότι είναι ρολίστασμένο, αλλά πολύ
0: τελειωμένο. Ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό αλλά και με τον Άργιο τον Μπάκ, ειδικά εκτός έδρας, θα έχει ένα σοβαρό θέμα. Έχει 9 πρωτοκλαστά του ξένου. Ποιο ακόβει, πες μου. Δηλαδή, άμα βάζει και τον Άν και το Χέση, θα μείνει έξω.
1: Όταν είναι
0: ο Μπόγκα θα μείνει έξω.
1: Και
0: ο Κουάτσο θα μείνει έξω. Και ο Γκραντ θα μείνει έξω.
1: Και ο
0: Γκραντ σίγουρα.
1: Ή ο Μπαντιό.
0: Δεν μπορεί να μείνει ο Μπαντιό. Ο Μπαντιό είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν θα έχει τον Μπαντιό, θα έχει τον Φραντζίσκο. Θα έχει το Λεσόρ, θα έχει το Γιαμπουσέλε. Δεν βγαίνουν άλλο, δεν βγαίνουν οι παίκτες.
1: Δεν βγαίνουν. Αν υπολογίστε, ένα λεπτό χοντρικά τώρα και
0: τον Ναν.
1: Πολύ γρήγορο. Ναν, Φρανσίσκο,
0: Μπαντιό,
1: δεν μένουν έξω.
0: Τρεις. Τίποτα δεν πάμε αυτοί έξω. Λεσόρ για Μπουσέλε.
1: Λεσόρ 4 για Μπουσέλε, επειδή.
0: Όμω μπορεί να πάει στο 5.
1: Άρα φανταστείτε.
0: Και ο Χέις Ντέιβις.
1: Ναι. Άρα ο Μπόγκα έξω.
0: Ο Χουάντσο έξω. Και ο Γκραντ έξω.
1: Ναι.
0: Απλά είναι το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο Παναθηναϊκός, μεγάλο στα ελληνικά διαβατήρια και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό πιέζουν, οι ομάδες για 7 ξένους.
1: Για 7 ξένους. Έστω έναν ακόμα.
0: Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει η ΙΟΚ, γιατί πρέπει να συνηγορήσει η ΙΟΚ εδώ. Οι ομάδες αποφάσισαν 7 ξένους για την επόμενη περίοδο. Το θέμα είναι τι θα κάνει η ΙΟΚ.
1: Οι ομάδες αποφάσισαν για την επόμενη.
0: Ναι.
1: Το 27-28.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 7 ξένους.
1: Ναι. Μπορεί η ΙΟΚ να το περάσει από φέτος, αν δώσει το OK.
0: Όχι, sorry. Οι ομάδες αποφάσισαν ναι, για το 27-28. Ναι. Η ΙΟΚ, όχι, από φέτος δεν περνάει.
1: Από φέτος
0: αλλά
1: περνάει,
0: του χρόνου πρέπει να δώσει το OK και για του χρόνου η ΙΟΚ να δώσει το OK.
1: Καλά, μέχρι του χρόνου τώρα ποιο ζει, ποιο
0: βγαίνει. Ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
0: να πούμε και για εθνική στο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είδες με τον Γιωβάνοβιτς τη δουλειά κάνει. Έτσι.
1: Ρε παιδί μου, όταν είναι σοβαρός
0: ο προπονητής, μπράβο. Γιατί θέλω.
1: Στον Παναθηναϊκό ακόμα.
0: Στον Παναθηναϊκό τον είχαν διώξει. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Σωτήρη, άκου.
0: Και γκρινιάζαν και στην εθνική κάποιοι.
1: Επειδή τον ζήσαμε για λιγότερο από ένα χρόνο όταν είχε έρθει στην Παναχαϊκή, βλέπεις και κρίνεις έναν άνθρωπο, έστω και αν τότε δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, δεν ήταν. Έβλεπες έναν άνθρωπο, ήταν ευγενικός, άρρωστος με τη δουλειά του, επαγγελματίας και κύριος με κάπα κεφαλαίο σε όλα του που έκανε τότε αλλά και μετά όπου και αν πήγε, δηλαδή ακόμα

0: ακόμα και στον Παναθηναϊκό, οι reporters, και μίλησα και με κάποιους, λέγανε τέτοιος κύριος δεν έχει ξαναπεράσει τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πρόσεξε, όχι να λέμε «Α, τι ωραίος κύριος, αλλά δεν σκαμπάζει από προπονητής».
1: Ναι.
0: Και τα δύο. Τώρα, δεν ντούκατσε εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι αυτό.
1: Σωστά, και στην Εθνική.
0: Και 10 προπονητές.
1: Και στην Εθνική γκρινιάζανε.
0: Εγώ νομίζω είναι ταμάμ για αυτή την Εθνική. Ταμάμ για αυτή την Εθνική. Με αυτούς που έχει όλους μαζί και όπως βλέπεις, τους αξιοποιεί. Βρίσκει χρόνο
1: έτσι.
0: Και τους αξιοποιεί όλους.
1: Κλείνοντας, μην ξεχάσουμε κάτι σημαντικό. Είδες τις δηλώσεις του πριν του Πανεπιστημίου εδώ, πατρόνα, εσύ.
0: Αγόρι μου, το είχα σημειώσει εδώ να το σχολιάσουμε.
1: Ότι 400 επιτυχώτες φοιτητές δεν
0: έχει
1: έκανα
0: γίνει θέμα από την περασμένη εβδομάδα. Το έγραψαν και οι Αθηναϊκές, το γράψαμε και εμείς πρώτοι. Το έγραψαν μετά, το αναπαρήγαν και οι Αθηναϊκές εμείς και έχει γίνει θέμα. Έχει
1: γίνει θέμα και στην
0: Αθήνα.
1: Και στην Αθήνα είναι μεγάλο θέμα, γιατί δείχνει.
0: Σωτηρή, τα ίδια φαντάζομαι θα έχουν γίνει και στα Γιάννενα.
1: Βεβαίως.
0: Και στο Ηράκλειο.
1: Προφανώς. Απλά δεν τα λένε προφανώς.
0: Δεν τα λένε.
1: Φαντάζομαι.
0: Κάποια στιγμή θα τα πούνε.
1: Δεν τα βγάλανε. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μήνυμα μεγάλο αυτό.
0: Σωτηρή, αν ο άλλο δεν μπορεί ο γονιό να στείλει το παιδί του. Και σκέψου τώρα με τι πόνο ψυχή.
1: Και σκέψου σε μια πόλη.
0: Ο γονιό, Σωτηρή μου, να πει στο παιδί του. Ο γονιός το παιδί του, παιδί μου, δεν μπορώ να πας.
1: Σε μια πόλη που είναι πιο φτηνή από τις άλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν μπορείς. Αυτό δείχνει το πρόβλημα. Αυτό δείχνει το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά το κομμάτι των σπουδών των παιδιών, που είναι πάντα παραδοσιακά το νούμερο ένα σε μια οικογένεια. Αλλά τι άλλο δείχνει αυτό? Δείχνει και το γεγονός ότι πηγαίνουμε σε μια αλλαγή, όπως φαίνεται, όλου του σκηνικού. Διότι αν τελικά δεν μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά έξω. Τι θα γίνει?
0: Όταν λες έξω.
1: Έξω από την πόλη τους. Όχι, έξω από την πόλη.
0: Ναι.
1: Θα γίνει.
0: Σωτήρι μου, και μην το εστιάζουν κάποιοι. Δεν είναι μόνο τα ενίκια. Μην το εστιάζουν ότι είναι μόνο τα ενίκια. Το ενίκιο π.χ. στην Πάτρα βρίσκεις και με 3,5 εκατοστάρικα.
1: Στην Πάτρα είναι καλά.
0: Και με 3 και με 3,5. Τα υπόλοιπα όμως.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Το φαγητό, το έτσι, το αλλιώς.
1: Το πήγαινε αλλά στην
0: Αθήνα. Δεν θέλει μίνιμουμ. Εγώ σου λέω με 8 εκατοστάρικα.
1: Μίνιμουμ. Πώς θα κάνει τίποτα, παιδί.
0: Όταν ρε παιδιά είναι μια οικογένεια. Και έχει και ένα δάνειο πιθανόν ή και άλλο παιδί.
1: Άσο, μην ψάχνει.
0: Και παίρνει 1,000 ευρώ, άρα οι μισθοί φταίνε. Δεν φταίνει τα ενίκια. Οι μισθοί που είναι καθυλωμένοι ή η αγοραστική δύναμη του χρήματος έχει μειωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί η αγοραστική δύναμη
0: και
1: του χρήματος.
0: Και στερείς από το παιδί σου και του λες, παιδί μου, δυστυχώς να ανοίξει γύρω με κάτι, αλλά δεν μπορώ. Να σε στείλω στην Πάτρα.
1: Αυτό όμως θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, διότι θα δημιουργήσει ένα νέο μοτίβο το οποίο δείχνει να είναι στα σκαριά, το οποίο οι πόλεις οι οποίες στηρίζουν τους φοιτητές όπως η Πάτρα μπορεί να έχει πρόβλημα. Γιατί και από αυτούς που γράφονται, μην νομίζω ότι μένουν και πολύ εδώ. Δεύτερο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι το.
0: Αυτό πολύ βασικό, αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε θέμα.
1: Βέβαια.
0: Από αυτούς που δήλωσαν, κύριε Πρίτανη, ο Πρίτανης δεν πάντα το ξέρει. Από αυτούς που δήλωσαν, αν μπορεί να γίνει μια έρευνα.
1: Μια έρευνα.
0: Εκεί. Από αυτούς που δήλωσαν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πόσοι θα έρχονται εδώ?
1: Και πόσοι έρχονται μόνο να γράψουν?
0: Και πόσοι θα έρχονται μόνο για 2-3 μέρες? Πιθανόν θα μένουν σε ένα γνωστό τους.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
0: Και θα φεύγουν.
1: Έτσι γίνεται.
0: Και θα παρακολουθούν όταν δεν είναι υποχρεωτικό το μάθημα από μακριά. Δηλαδή θα διαβάζουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί έτσι μπορεί να εμφανίζεται μια πόλη με φοιτητές και στην ουσία να μην έχει τη δύναμη αυτή των φοιτητών, γιατί δεν καταναλώνουν εδώ. Είναι σημαντικό ζήτημα.
0: Μα η Πάτρα, ακόμα και 1,000 φοιτητές να λείψουν,
1: είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα για κάποιες επιχειρήσεις.
1: 1,000 φοιτητές, άμα βάλεις από 500 ευρώ που είπες, βγάλει το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Σπίσω λεφτά και ένα.
0: Και κάποιοι που έρχονται μόνο για μία ή δύο μερούλες και φεύγουν.
1: Είναι 500 χιλιάρικα. Δηλαδή χάνει, επειδή δεν τα καταλαβαίνουν αυτά κάποιοι. Δηλαδή τώρα αυτό που περιγράφεις, 1,000 φοιτητές από 500 ευρώ είναι 500.000 το μήνα. 500.000 το μήνα λείπουν από την αγορά. Και δεν λέμε για τα ενίκια, την αγορά κατανάλωση.
0: Στους φοιτητές, για να μην φανεί σε κάποιο υπερβολικό, μπορεί να είναι λιγότερο, βάζουμε και αυτούς που ή δεν έρχονται. Παιδιά, υπάρχουν θεωρητικές σχολές ή κάποιες άλλες που δεν έρχεται ο φοιτητής. Παίρνει τα μαθήματα, διαβάζει, κάνει και
1: ξέρω,
0: δεν έρχεται ο φοιτητής. Μην κοιτάτε στα ηλεκτρολόγων για κάτι αεροναυτικών και ιατρική που πρέπει να έρθει υποχρεωτικά να παρακολουθεί. Γιατί είναι
1: το νούμερο
0: κράτα.
1: Είπε χίλιοι. Με 500 ευρώ
0: εγώ
1: βγάζω,
0: 500.
1: Βγάζω
0: 500
1: το ενίκιο. Εγώ έβγαλα το ενίκιο. Είναι 500 χιλιάρικα λιγότερα στην πόλη.
0: Και άντε να είναι 300 εγώ.
1: 300 χιλιάρικα το μήνα στην πόλη. Αυτά τα λεφτά οδηγούν μετά σε μείωση ακόμα και του προσωπικού. Γιατί δεν έχει έσοδα. Αλυσιδωτά πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, και δεν βλέπω λύση για αυτά. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Το είναι θέμα της πολιτείας.
0: Εντάξει, αυτά τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Γαργανλάκης, Διονύσης Στεφανόπουλος παραμένει, έρχεται ο Προκόπης Κόκκος. Με το Σωτήρη θα τα πούμε αύριο τηλεφωνικά. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο μηχανισμός άντλησης υδάτων στην ακτή Δημαίων μετά και την πρώτη δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντλίες λειτουργήσαν κανονικά και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος παρακολουθήθηκε επί τόπου, ενώ η Περιφέρεια προχωρά προληπτικά και στο άνοιγμα 2 ακόμη φρεατείων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων εν όψη των βροχοπτώσεων. 372 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν γράφτηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή περίπου 1 στους 13. Ακόμη και στην ιατρική, 9 από τους 175 επιτυχώντες δεν ήρθαν τελικά στην Πάτρα. Το κόστος της φοιτητικής στέγης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ένα παλιό στούντιο στην πόλη κοστίζει περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ, χωρίς τους λογαριασμούς, ενώ το στεγαστικό επίδομα αντιστοιχεί περίπου σε 167 ευρώ το μήνα. Έτσι, για αρκετές οικογένειες, η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι το τέλος της προσπάθειας, αλλά η αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τους οφειλέτες της ΔΕΙΑΠ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 60 δόσεις. Η ΔΕΙΑΠ αναμένεται σύντομα να διαθέσει και ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της επιχείρησης. Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΠ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται περίπου στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 9.000 καταγεγραμμένους Ρωμά εμφανίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Δήμους της Αχαΐας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Δυτική Αχαΐα με 6.304 άτομα, ενώ στην Πάτρα καταγράφονται περίπου 2.500 Ρωμά σε 17 περιοχές. Στην πόλη, σημαντικές συγκεντρώσεις καταγράφονται στο νότιο και το κεντρικό διαμέρισμα, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Βραχνέικα, ο Ριγανόκαμπος, η Παραλία, το Ρίο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με τις κλοπές μετάλλων. Καλώδια, μεταλλικές χάρες, καπάκια φρεατείων και εξαρτήματα υποδομών βρίσκονται στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να δημιουργούνται ακόμη και επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε σημεία του βιοτεχνικού πάρκου, ενώ ανάλογες κλοπές έχουν καταγραφεί στη Λεύκα και στο κόμβο της Οβριάς. Τον Αύγουστο, 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή 7 στροφείων καλωδίων αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους στον Άγιο Ανδρέα. Το κτίριο γεννηματάς παραμένει κλειστό και σήμερα μετά την εισρωή υδάτων που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται κατά προτεραιότητα, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του. Παράλληλα, στο Αίγιο, η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Στη χειρουργική κλινική έχουν απομείνει 3 γιατροί σε 5 οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου 20 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Η ίδια πίεση καταγράφεται και στην παθολογική, ενώ οι αναμονές για χειρουργία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η νέα αίθουσα των ΤΕΠ παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτούνται περίπου 300.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών και εξετάζεται ακόμη και προσωρινή ενίσχυση της χειρουργικής μέσω μετακίνησης γιατρού. Στα αθλητικά, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής αναδείχθηκε ο Παναγιάλιος, που επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο Αίγιο μπροστά σε περίπου 4.500 φιλάθλους. Η Παναχαϊκή είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να φτάσει την ισοφάριση. Ο προπονητής της Παναχαϊκής Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στην αστοχία και την τύχη, ενώ ο τεχνικός του Πανεγιαλίου, Φόντας Καζακόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου και έκανε λόγο για μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του κόσμου, με περισσότερους από 500 φίλους της Παναχαϊκής να βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος, το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909-19-6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
2: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλες. Ξεκινά αμέσως τώρα η αθλητική εκπομπή, καθημερινή αθλητική εκπομπή εδώ από τον Peloponnesus FM, εντός εκτός έδρας. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, πίσω το μικρόφωνο Προκόπης Γκόγκος, έχω δίπλα μου συντροφιά συνοδοιπόρο επιμέλεια της μουσικής και τα τεχνικά ο Διονύσης Στεφανόπουλος και φυσικά κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής, την σχολή ναυαγοσωστικής Dolphins Bay. Η θάλασσα λοιπόν δεν είναι μόνο για διακοπές, μπορεί να είναι και το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στην Dolphins Bay μπορεί να αποκτήσει πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλοιο σκάφους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα για να μπεις δυναμικά στον κόσμο της θάλασσας. Ιωάννου Βλάχου 10, εδώ στην Πάτρα, όσοι θέλετε διαζώσεις, λεπτομέρειες, πληροφορίες, είτε διαδικτυακά patraslifeguards.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Έχουμε πραγματικά πλούσια επικαιρότητα, πρεμιέρα γάμα εθνικής, πρεμιέρα στην αλφα κατηγορία. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να πούμε. Πάμε σιγά σιγά να δούμε το τι μέλει για να ξεκινάμε φυσικά με το μεγάλο ντέρμπι της Αχαΐας, ο Παναγιάλης Ναύσος, ο οποίος χαμογέλασε. Ένας Παναγιάλης ο οποίος κατάφερε λοιπόν να κερδίσει με 2-1 την Παναχαϊκή και να μπει με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη, το παιχνίδι έχει δύο όψεις, έχει δύο εικόνες. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μισάρο του Παναγιάλη, ο 40 λεπτό, το οποίο από ό,τι μου μεταφέρθηκε, επειδή δεν κατάφερα να βρεθώ στο δημοτικό στάδιο Αιγαίου. Ο Παναγιάλης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη της άμυνας, κατάφερε να κάνει το 2-0. Η Παναχαϊκή αντέδρασε. Είχε τη φάση στο διπλό δοκάρι του Βασιλόγεν στο 45, που με βάση και τα βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται να έχει περάσει μπαλά τη γραμμή. Ο Πόπτης από εκεί που ήταν δεν είχε καθαρή εικόνα, δεν το έδωσε. Η ΒΑΡ δεν υπάρχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ως εκ τούτου, το 2-0 ήταν το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, η Παναχαϊκή ήταν αυτή η οποία κυριάρχησε και έκανε 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Είχε το σουτ του Ιωαννίδη στο 58, το δοκάρι του Ιωαννίδη στο 84. Κατάφερε στο 82 με τον γκολ του Μάντζα να κάνει το 2-1 και πάλεψε τελευταία λεπτά, πίεσε, έκανε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να πετύχει όμως ένα ακόμα τέρμα και έτσι στο 2-1 μέχρι το τέλος. Είναι αρνητικά ξεκινάει η Παναχαϊκή, αλλά η μεγάλη εικόνα λέει ότι μια ομάδα με την ποιότητα και το ρόστερ που έχει η Παναχαϊκή είναι θέμα χρόνου να βρει και τη χημεία. Σε αντίθεση με τον Παναγιάλη που έχει πολλά ίδια πρόσωπα σε σχέση με πέρσι και ο βαθμός ομοιογένειας και χημείας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στην Παναχαϊκή. Αν λοιπόν μια Παναχαϊκή με αρκετά νέα πρόσωπα και με τον όποιο βαθμό χημείας έχει καταφέρει να χτίσει μέχρι στιγμής, καταφέρει να χάνει με 2-1, καταφέρει να χάνει με 2-1, έχοντας δοκάρια και ευκαιρίες, οι οποίες θετικό είναι ότι έρχονται, αρνητικό ότι δεν έρχονται, είναι εγώ για μένα η μεγάλη εικόνα είναι αισιόδοξη ότι η Παναχαϊκή θα βρει την άκρη της, θα βελτιώσει κάποια επιμέρους αγωνιστικά θέματα τα οποία υπάρχουν και προηγούμενος του χρόνου θα είναι καλύτερη και θα μπορέσει να είναι αυτή η οποία θα κόψει πρώτη το νήμα. Αυτό τουλάχιστον μου βγάζει εμένα ένα βαθμό αισιοδοξίας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δουλέψει, όπως είναι και το αμυντικό κομμάτι. Γιατί και αυτό, 2-3 ευκαιρίες έκανε ο Παναγιάλης, πέτυχε 2 γκολ και αυτό σημαίνει πράγματα, ότι χρειάζεται πίσω δουλειά. Και από την άλλη πλευρά, και στην επίθεση, κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να αποκτηθεί ένας ακόμα επιθετικός, κάποιοι λένε ότι όχι, δεν πρέπει να αποκτηθεί γιατί οι υπάρχοντες είναι ικανοί. Εντάξει, τώρα αν προκύψει κάποια έτσι περίπτωση τύπου Φανφέρτη, ενός εγνωσμένης ποιότητας ποδοσφαιριστή, θα κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται, η οποία βρίσκει ρυθμό, βρίσκει ταυτότητα και θεωρώ ότι το μέλλον είναι μπροστά της και είναι και στο χέρι της να μπορέσει να δουλέψει αυτά που είναι να δουλέψει, ώστε να καταφέρει να πάρει να κάνει το στόχο της, που είναι ο στόχος της η κατάκτηση του έκτου ομίλου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε να πούμε και τον Πανεγιάλιο, αυτό που πολλοί λένε ότι πέρα το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, εξωαγωνιστικά μιλάμε για ένα ντέρμπι Super League 1, 4,5 περίπου χιλιάδες κόσμος στο δημοτικό στάδιο Αιγαίου, σύμμαχος ή καλές καιρικές συνθήκες, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους φίλους, από τους 4,5 περίπου 500-600 είναι την Παναχαϊκή και ένα πραγματικά έτσι αυτό που στεναχώρησε τους ανθρώπους της Παναχαϊκής είναι ότι ο κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο, στην Αέγιο, ήταν εκεί, στήριξε την ομάδα, όμως κατά έναν βαθμό τον πίκρανε και αυτό ήταν που στεναχώρησε πάρα πολύ τους ανθρώπους της κοκκινόμαυρης ομάδας, η οποία αναγκαστικά πλέον κοιτάζει μπροστά. Να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε ότι δεν μπήκαμε, δεν ήταν η τύχη με το μέρος μας, δεν μπήκαμε καλά. Μάλλον μπήκαμε καλά, δεχτήκαμε 2 γκολ κόντρα στη ροή. Το δεύτερο μήχρονο πιέσαμε, κάναμε ευκαιρίες, αλλά σε κάποιες φάσεις που ήταν να γίνουν γκολ δεν έγιναν. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ευχαριστημένος στα παιδιά. Λέει, το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο άθλημα, είναι ατομικό, το οποίο καταφέρει μια επιπλή φάση να την κάνει γκολ. Και εμείς δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός του Πανεγιαλίου, ο κ. Κατακόπουλος, ένα μάτς πρεμιέρας που και οι δύο μαύρες δεν ήταν έμεσα 100%. Πέφτει όμως ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου και κοιτάξαμε στα μάτια την Παναχαϊκή. Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Στο δεύτερο ημίχρονο, λέει, μπήκαμε καλά, κάναμε τις αποκρούσεις. η Παναχαϊκή μας πίεσε, αλλά όμως εμείς καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, το οποίο, η οποία δεν σημαίνει τίποτα, και κοιτάζουμε πλέον την επόμενη, το επόμενο βήμα. Ένας Παναγιάλης που μπήκε με το δεξί, αλλά για μένα η Παναχαϊκή μου δίνει λόγους να αισιοδοξώ. Να πούμε, αν και δεν θα έπρεπε, ότι εξαιρετική ατμόσφαιρα στο δημοτικό στάδιο, άψογη συμπεριφορά από όλους, με τα γνωστά συνθήματα τα οποία έπαιρναν και έδιναν, σε κάθε περίπτωση μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, να καλωσορίσουμε την πρόεδρο του Παναγιαλίου, την κυρία Ελισάβετ Μπαμποσιάρη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας κάνει το σχόλιο της για το παιχνίδι εχθές και να μιλήσουμε φυσικά και για τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση του Παναγιαλίου τη φετινή σεζόν. Κυρία Μπαμποσιάρη, καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Χθες το 2-1, αν θεωρείτε ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα ή ενδεχομένως και με βάση εικόνα, εκτιμάτε ότι ίσως η Παναχαϊκή θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν, το σχόλιο μου ήταν μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια ιστορική και δυνατή ομάδα. Εμάς από την πλευρά μας μας έδωσε χαρά, αλλά παραμείναμε έτσι λίγο προσγειωμένοι, γιατί το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και ένας αγώνας σαν αυτόν, όσο σημαντικός κι αν είναι, δεν μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη χρονιά. Κρατάμε λοιπόν τους 3 βαθμούς, κρατάμε την εικόνα της ομάδας και από σήμερα κοιτάμε μπροστά για τους επόμενους αγώνες.
0: Η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά επίπεδο Super League 1, και δεν το λέω μόνο από την προσέλευση, αλλά και με βάση την εικόνα. Όλα κύλησαν ομαλά, πολύ ωραίες εικόνες στο γήπεδο. Τώρα, εντάξει, τα όποια ευρεστικά συνθήματα μέσα στο παιχνίδι και στο γήπεδο είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων, θέλω να πείτε και εσάς πώς, και εσείς πώς νιώσατε όταν είδατε τις κερκίδες γεμάτες και από τους. Και πολύ ωραίο ότι ήταν παιδί και των δύο ομάδων στο δημοτικό στάδιο.
1: Ήταν μια από τις πιο δυνατές εικόνες ημέρας, όπως είπατε. Ο κόσμος αγκάλιασε την ομάδα και την προσπάθεια. Το περιμέναμε βέβαια, ήταν αναμενόμενο. Είχαμε κάνει και εμείς από την πλευρά μας αδιοίκηση μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν ένα τεράστιο στοίχημα. Απλά μας απέδειξε και ο κόσμος ότι τη βαθιά αγάπη που έχει για την ομάδα. Τον φέραμε ακόμα πιο κοντά μας, γιατί τον χρειαζόμαστε κι εμείς και στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια και σε όλη τη διαδρομή δηλαδή της ομάδας από εδώ και πέρα.
0: Ποια είναι η διαδρομή, κυρία, ποια είναι η διαδρομή, ποιος είναι ο στόχος στο τέλος της διαδρομής, τι έχετε θέσει ως διοίκηση?
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θέλω να βάλω από τώρα μεγάλες ταμπέλες και να χρησιμοποιήσω και μεγάλα λόγια, άλλωστε το έχω ξαναπεί.
0: Ό,τι θέλετε εσείς, δεν θέλω.
1: Ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα Πανεγιάλιο ανταγωνιστικό, αυτό το έχω πει και θα το ξαναλέω, τουλάχιστον από την πλευρά μου. Σοβαρό, αξιοπρεπή, που θα μπαίνει σε κάθε παιχνίδι, θα διεκδικεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Και σε κάθε αγωνιστική να βελτιωνόμαστε και στο τέλος θα δούμε πού μπορεί να μας οδηγήσει κάθε προσπάθεια.
0: Είναι πάντως ένας Πανεγέλης ο οποίος έχει κρατήσει ήδη προπονητή και έχει κρατήσει σε σημαντικό βαθμό και ίδιο ρόστερ, έτσι. Ήταν θέμα επιλογής σας?
1: Ήταν θέμα επιλογής μας. Όπως είπε, ήταν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι να κρατήσουμε τον κορμό. Και ο κύριος Καζακόπουλος αυτό ήθελε. Εξάλλου εμείς είμαστε σαν οικογένεια, δηλαδή το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι ότι όχι μόνο θέλουμε να έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, θέλουμε μια ομάδα με την πραγματική έννοια της λέξης, να υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη, ξέρεις, να στηρίζουν ένας τον άλλον και να αγωνίζονται πάνω απ' όλα για το ίδιο σήμα. Αυτό όταν κρατάς τον κορμό το πετυχαίνεις κατά 70%. Βγαίνει και στο γήπεδο, έτσι, και στα αποδυτήρια αλλά και στο γήπεδο.
0: Γενικότερα, επειδή το είπατε για την οικογένεια και δεν βάλατε και ταμπέλες, υπάρχει στήριξη, θέλετε, είπατε για τον κόσμο, κάνατε κινητοποίηση. Εγώ να το πάω να πούμε διαφορετικά, είναι ξεκίνημα τη σεζόν, υπήρξε στήριξη, είδα και το δημοτικό στάδιο γύρω από κάποιες φωτογραφίες έχει ανακαινιστεί, έχει βελτιωθεί, έτσι. Οπότε φαντάζομαι ότι η πλευρά τουλάχιστον τη δημοτική αρχή σας βοήθησε στο κομμάτι αυτό.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Έχουμε ανθρώπους από την Δημοτική Αρχή οι οποίοι δίνουν πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό. Υπάρχουν όμως, όπως ξέρετε, στις ομάδες που θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και με τις καινούριες νομοθεσίες τα στάδια δεν πλύνουν τις προδιαγραφές. Αυτό κοιτάμε να το δουλέψουμε με τη Δημοτική Αρχή. Δεν θα το κρύψω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε.
0: Η πλευρά των επιχειρηματιών, των τοπικών των ανθρώπων της Γιάλια στηρίζει στο βαθμό που μπορεί, εγώ δεν λέω.
1: Στο βαθμό που μπορεί στηρίζει, πάντα ήταν δίπλα μας και δεν έχουμε παράπονο από τον επιχειρηματικό κόσμο. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει σειρά, υπάρχει διαφάνεια, γιατί ξέρετε πάνω απ' όλα σε αυτές τις ομάδες στη γάμα κατηγορία θέλουν διαφάνεια, όταν υπάρχουν όλα αυτά, επανέρχεται και η εμπιστοσύνη στην ομάδα και στη διοίκηση, έτσι, και τα πρόσωπα που ασχολούνται παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι, στο να μας βοηθήσουν, στο να μας εμπιστευτούν ξανά.
0: Από ό,τι έχω δει, κύριε Παμποσκιάρη, βοηθήστε με να κάνω λάθος, υπάρχει συνεργασία και με τις άλλες ομάδες της πόλης. Είναι έτσι, δηλαδή με τον Αθηνόδρομο, με τον Κεραυνό, υπάρχει συνεργασία?
1: Ό,τι μας έχει ζητηθεί από την πλευρά μας το έχουμε κάνει. Γενικό, ναι, υπάρχει συνεργασία. Έχουμε κοινούς στόχους. Όλοι θέλουμε το καλύτερο για την πόλη. Οπότε, ναι, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία.
0: Εσείς πώς και βγήκατε μπροστά, κύριε Παμποσκιάρη? Δεν είναι σύνηθος, όχι ότι τουλάχιστον παρελθόν δεν ήταν καθόλου. Πλέον έχουμε δει και γυναίκες να αναλαμβάνουν κέρια πόσο στο ποδόσφαιρο και σε περισσότερες κατηγορίες. Η δική σας, ας πούμε, διαδρομή για να φτάσετε στην θέση της Προέδρου, πώς προέκυψε?
1: Εντάξει, εγώ ασχολούμαι με την ομάδα 3 χρόνια. Ήμουνα στα οικονομικά. Βάλαμε μία σειρά σε αυτό το κομμάτι, το πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε. Και έπειτα η εμπιστοσύνη των επενδυτών από στο πρόσωπό μου. Η σκληρή δουλειά, όπως θέλετε πάντως.
0: Πάντως είπατε νωρίτερα και το νοικοκύρεμα, και αυτό ήθελα να το σχολιάσω, ότι ο Πανεχέλ τα τελευταία 2 χρόνια, 3, ασχολούμαστε μόνο με το αγωνιστικό σκέλος. Και δεν υπάρχει που υπήρχε στο παρελθόν διάφορα ζητηματάκια, πλέον έχει και οργανωτικά κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο και το βλέπω αυτό και με την επικοινωνία που έχετε δώσει βάρος και social media και στο κομμάτι της οργάνωσης στο γήπεδο. Βλέπω ότι κάνατε κινήσεις για να ξεφύγετε λίγο από τα στενά όρια μιας ομάδας γάμα εθνικής, έτσι.
1: Έτσι. Τα social είναι η κυρία Μαυροπούλου, η οποία είναι κορυφή σε αυτό το κομμάτι και η ψυχή της ομάδας. Οπότε ναι, έχουμε βάλει τον πύχη λίγο παραπάνω, έτσι, σε αυτό. Έχουμε και κάποιες συνεργασίες στα social με τον κύριο Φάνη τον Λαμπρόπουλο, που και αυτός βοηθάει από την πλευρά του. Έχει ο Παναγιάλης να δείξει πράγματα. Εκτός από το γήπεδο θα δείξει και άλλα πράγματα σε λίγο καιρό.
0: Το πρωί στην εκπομπή του Κώστατου Λαμπρόπουλου, στον Πελοπόννησο FM, ο Γιάννης Μπουρλάκης μίλησε με καλακευτικά λόγια για την προσπάθεια που καταβάλει η διοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Και ο Μπουρλάκης είναι ένα παιδί με παραστάσεις που έχει παίξει και σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Είμαστε απλά δίπλα τους. Τίποτα δεν θέλω. Εντάξει, ο Γιάννης είναι από τα καλύτερα παιδιά. Τα αγαπάμε όλα τα παιδιά, έτσι δεν το συζητάμε. Εγώ αισθάνομαι δηλαδή ότι έχω 30 γιους. Έχω ένα γιο, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δεν ασχολείται με κανένα άθλημα. Λοιπόν, το αισθάνομαι δηλαδή. Πραγματικά τα αγαπάμε, είμαστε δίπλα τους. Προσπαθούμε κάθε μέρα σε ό,τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει, να δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορέσουν και αυτοί να αποδίδουν στο 100%. Δεν θέλουμε να σκέφτονται τίποτα. Θέλουμε μόνο να μπαίνουν μέσα και να παίζουν. Δεν θέλουμε να έχουν άγχος για τίποτα. Είμαστε εκεί για αυτούς.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που προσπαθείτε να κάνετε και κάνετε. Όταν συζητάμε, έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους, κάποιους προπονητές και παράγοντες, σε αυτή τη γάμα εθνική με τα ελάχιστα έξοδα και τα ελάχιστα έσοδα και τα πάρα πολλά έξοδα. Είναι υπέρβαση αυτό που κάνουν οι διοικήσεις.
1: Πραγματικά, γι' αυτό και στη Γενική Συνέλευση κάναμε ένα κάλεσμα, επειδή τώρα ο κόσμος θέλει να βοηθήσει, βλέπει τη σοβαρότητα της κατάστασης, βλέπει και τη σοβαρή προσπάθεια που κάνουμε. Το κάλεσμα δηλαδή στη Γενική Συνέλευση ήταν ότι όποιος θέλει να βοηθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, είμαστε ανοιχτοί, γιατί φέτος έχουμε και τα 100 χρόνια του Συλλόγου, όπου ένας από τους στόχους μας είναι να κάνουμε 100 δράσεις. 100 δράσεις από μια διοίκηση 10 ανθρώπων δεν είναι εφικτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλουμε στην πλευρά μας και την νεολαία και ανθρώπους που έχουν χρόνο και διάθεση. Δηλαδή δεν είναι πάντα απαραίτητο κάποιος να προσφέρει να δώσει χρήματα σε μια ομάδα.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα 100 δράσεις, μόνο μπορώ να κάτσει σε ένα χαρτί, να γράψει μία δράση, δύο δράσεις, τρεις. Δεν φτάνουν τα 10, τα 20 χέρια που έχετε.
1: Δεν φτάνουν, όχι. Όχι. Εμείς είμαστε δύο άγρυπνοι φλουροί αυτή τη στιγμή της ομάδας, εγώ και η κυρία Μαυροπούλου, καθώς και τα άλλα μέλη βέβαια, έτσι, όσο μπορούν, οι οποίες αναλώνουμε ένα 8ωρο και βάλε την ημέρα για την ομάδα.
0: Αν θέλεις να στήσεις μια ομάδα που θα πάρει άνοδο Super League 2, όπως είναι ο Πανεγιάλιος που διεκδικεί φέτος και δεν το κρύβεται, και νομίζω λογικό είναι γιατί η ομάδα είναι καλή, άσχετα αν θα το καταφέρει ή όχι, αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει να στήσεις ένα οργανισμό Super League 2 για να το καταφέρει. Έτσι λέει η προϊστορία.
1: Δεν είμαστε όμως επαγγελματίες, γι' αυτό και έχω πει και άλλες φορές, θα κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην έχουν και επιπτώσεις στην ομάδα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω σε αυτό μια έκφραση του κ. Καζακόπουλου, ότι κοιτάμε τον κάθε αντίπαλο στα μάτια. Δεν τον υποτιμάμε και δείχνουμε απλά ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι στα χέρια, μάλλον στα πόδια των ποδοσφαιριστών από εκεί και πέρα. Γι' αυτό κοιτάμε δηλαδή να τα παρέχουμε όλοι.
0: Ωραία. Κυρία Παμποτσιάρη, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε είτε κάποιον να ευχαριστήσετε για τη μέχρι τώρα στήριξη. Αλλά εγώ δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Πείτε μου, αν θέλετε να.
1: Τον κόσμο που ήταν δίπλα μας σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Και θα ήθελα να αφιερώσω και τη νίκη αυτή, εγώ προσωπικά, έτσι, στον μπαμπά μου που δεν είναι πια κοντά μας, δεν ζει, γιατί πιστεύω ότι αν ήταν στο γήπεδο όπως όλοι καρδιοχτυπούσαν, θα γερότανε πάρα πολύ εχθές. 4.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο πραγματικά ήταν γιορτή για την Αιγιάλια.
0: Κυρία Παμποτσιάρη, ειδικά όταν φεύγουν οι άνθρωποι που θεωρούμε δεδομένους, τότε είναι που μας λείπουν πιο πολύ.
1: Έτσι. Αυτός ήταν και ο λόγος που ασχολήθηκα άλλωστε με την ομάδα και δίνω τον καλύτερο με αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και στο κρατέ.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν την πρόεδρο του Πανεγαλίου, την κυρία Παμποτσιάρη, αναφέρθηκε στο παιχνίδι, στην ατμόσφαιρα, στον κόσμο, στους στόχους, μετρημένοι, προσγειωμένοι, με συγκεκριμένα δεδομένα, και μπράβο που άνθρωποι από την Αιγιάλια βγαίνουν μπροστά και βοηθούν ώστε οι ομάδες να μένουν ζωντανές, όχι μένουν ζωντανές, να μένουν μόνο ζωντανές, να πρωταγωνιστούν στο βαθμό που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό. Η Παναχαϊκή σήμερα έχει προπόνηση, αύριο ρεπό και Τετάρτη πιάνει δουλειά για το μάτς που έρχεται με τον Παναγρυμνιακό, εκτός έδρας και αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει εντός και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε πραγματικά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Ατρόμητο. Βρέθηκα στο γήπεδο προσφυγικών εχθές, εντάξει, σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε το παιχνίδι με τον ΑΟ Λεβάντε, κέρδισε πολύ εύκολα με 7-0 η ομάδα του Ατρόμητου την ομάδα του ΑΟ Λεβάντε για την πρώτη αγωνιστική και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό μαραθώνιο. Χάτρικ πέτυχε ο Σκούρτας, 5 διαφορετικοί σκόρερ και γενικότερα έχασε και πέναλτι η ομάδα του Μπαλατή. Ένας Ατρόμητος να το πει στο ποτήρι. Απ' την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι και το εμπόδιο της ομάδας Ζακίνη που είναι χαμηλό δεν είναι ομάδα η οποία θα μπορεί να βάλει δύσκολα. Από την άλλη όμως κάθε νίκη και ειδικά με την έκταση αυτή που ήρθε είναι σημαντική για ένα νεοφώτιστο σωματείο όπως είναι ο Ατρόμητος Πατρών. Ιστορικό γκολ το πέτυχε ο Σαντονόπουλος στο 12, που ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ και έκανε το 1-0, για να πάρει τη σκυτάλη ο Σκούρτας, για να πάρει τη σκυτάλη μετά και ο Αχιλλέας Κοτσαντώνης και ο Ναλμπαντής και ο Μπαλασόπουλος που ήταν η σκόρερ συνολικά για τον Ατρόμητο.

Να σταθώ στις δηλώσεις του τεχνικού του Βασίλη Μπαλάτη, ο οποίος είπε πέρα ότι είναι μια ιστορική νίκη για την ομάδα μας. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι οι παίκτες μου δείξαν νοοτροπία και πολύ καλή νοοτροπία ανεξάρτητα του αντιπάλου, και επίσης και αυτό που είπε είναι σημαντικό σε σχέση με τον αγώνα του Super Cup την περασμένη εβδομάδα με τον Πανεγιάλιο που έχασε 2-1 ο Ατρόμητος. Χρησιμοποίησαμε 7 διαφορετικούς παίκτες και είναι κάτι το οποίο μας δείχνει ότι μπορούμε να βασιστούμε σε όλους στο ρόστερ, και αυτό είναι σημαντικό. Κερδίσαμε το Λεβάντε, κοιτάζουμε πλέον την συνέχεια.

Αυτά για τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος μάλιστα είναι και στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την Εφτάρα. Έχουμε λοιπόν και να πω και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Λευκή Μητυλιγράδης 0-1. Ατρόμητος Λεβάντη 7-0. Άγιος Μαρθαίος Άρης Φιλιατών 0-2. Πλαταριά πάλι Εξουριακός 1-1. Και Πρέβεζα Παναγαλμιακός 2-0. Αυτά λοιπόν για το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχουμε να πούμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Έχουμε να πούμε για μπάσκετ, για βόλεϊ, για πόλο. Έχουμε να πούμε πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε παρέα μέχρι και τις 3 εδώ, στους 103,9. Επιτρέψτε να μην πάω στην άλβα κατηγορία για να πω για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία χτες μία ακόμα κορυφαία εμφάνιση μετά το διπλό στο Βελιγράδι κατάφερε να κερδίσει την Γερμανία στο Άουσμπουργκ μπροστά σε 5.500 Έλληνες φιλάθλους. Μια εθνική ομάδα η οποία μπορεί να δεινοπάθησε στο πρώτο ημίχρονο, όμως κατάφερε στο δεύτερο μέρος να ήταν αυτή που ήταν κυρίαρχη, που έβαλε με τις κατάλληλες αλλαγές του Ιβάνου Γιωβάνοβιτς, που θυμίζω για όσους τυχόν είναι νεότεροι, έχει περάσει τον πάγκο της Παναχαϊκής, να βάλει τις βάσεις για να πάρει το ιστορικό διπλό, πρώτη φορά που η Ελλάδα κερδίζει την Γερμανία σε επίσημο παιχνίδι, με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρο με βάση, με βοήθεια και τη τύχη φυσικά, αλλά έτσι είναι αυτά. Και η Ελλάδα πήρε τη νίκη, με έκανε το 2-2 στο National League και ετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα. Και από ό,τι βλέπω, πάει για sold out. Δεν βλέπω να φτάνει η Τούμπα. Ήδη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία και με τη Γερμανία την Κυριακή, ήδη υπάρχει λίστα αναμονής για τα δύο παιχνίδια. Πάνω από 100.000 άτομα ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εισιτήριο. Και το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα, ενδεχόμενη πρόκληση από προημιτελικά της League A, ίσως να μην αφενός με παραμονή της Ελλάδας στη League A, αλλά αφετέρου θα μπορεί να πάρει και την πρόκληση πιο εύκολα στο Euro 2028. We'll be right back.

Έχουμε να πούμε πολλά για την εθνική ομάδα. Δεν θα κάνω κάποια ξεχωριστή αναφορά. Όλοι ήταν παιχταράδες. Εντάξει, να βάλω πέρα τον Κουρμπέλη που πέτυχε τον γκολ, να βάλω ένα τάκ παραπάνω στο Τζολάκη που έκανε μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση. Και καλά διάβασα ότι δεν θεωρώ ότι θα κάτσει και πολύ στη Χαλ. Βλέπω σύντομα να γίνεται μεταγραφή για ομάδα ψηλότερης αξίας, γιατί ο Κωνσταντίν Τζολάκης απέδειξε για ποιο λόγο είναι από τους κορυφαίους στην θέση του στην Ευρώπη. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε για την εθνική ομάδα, θα τα πούμε αύριο όμως με καλεσμένους, και πάμε να αφήσουμε λοιπόν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, να πούμε για την αλφα κατηγορία, εκεί όπου η Θίελα μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα και πήρε το ντέρμπι και έδωσε τον Πανοβριακό 1-0. Την ίδια ώρα που ο Διαγόρας πέρασε διαπυρός και Σιδήρου με τον Φαραϊκό, και η Αχαϊκή πέτυχε την νίκη της αγωνιστικής 4-0 επί του Τριταϊκού. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα αναλυτικά στους δύο ομίλους. Πανοβριακός Θίελα 0-1 με τον γκολ του Σουγκλέρη. Αχαϊκή Τριταϊκός 4-0. Φαραϊκός Διαγόρας 1-2. Αστέρων Τηλιογλίου Δόξα Νεφορέικων 1-1. Αναγέννηση Πατρών Πήγασος 0-4. Αυτά είναι τα μάτια για τον πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε Θίελα Αιγίου Εθνικός 0-3. Εγίρα Γράτα Αιγίου 2-0. Πανιώνιος Αχιλλέας Δαβουκλής Πάτρε. Πανιώνιος Αχιλλέας Δαβουκλής Πάτρε 0-0. Και Άρης Πατρών Νίκη Προαστίου 1-0. Να διορθώσω, γιατί μεν γίνει κάποιο λόγο. Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος Αχιλλέας 0-0 και Δαβουλής Πάτρε 2-1.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε για την Α κατηγορία, να περάσει μία ακόμα αγωνιστική, να δούμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Δίελα, έχω πει, είναι από το φαβορί και πολύ καλό ρόστερ και λόγω και της δυναμικής που έχει και στην έδρα έχει και η Χαϊκή. Απομένει να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι δύο έχουν ένα παραπάνω, ένα μικρό πλεονέκτημα. Αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα του Πελοπόννησο και για την Πανεγιάλη Παναχαϊκή και φωτογραφικό ρεπορτάζ και για το παιχνίδι του Ατρόμου με το Λαό Λεβάντια.

Πάμε λίγο μπασκετικά, εκεί όπου τέλος τα ψέματα για πολλές ομάδες της Πάτρας για τον Προμηθέα που έκανε το τελευταίο του φιλικό με τον Βίκο. Ένας Προμηθέας ο οποίος θα εμφανιστεί διαφορετικό στο μάτς που έρχεται με το Περιστέρι το Σάββατο στην πρεμιέρα στην Basket League. Τώρα με αυτό γιατί προχωρά σε διορθωτικές μεταγραφικές κινήσεις, δεν ήταν καλές και οι εμφανίσεις των παικτών στα προηγούμενα φιλικά. Όπως γράφει σήμερα και το ρεπορτάζ της Πελοποννήσου με τον Κώστα Λαμπρόπουλο, ότι φέρνει τον Jake Forrester, γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους από τη θητεία του σε ΠΑΟΚ και Άρη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Jordan Nicholas, ο οποίος δεν έπεσε με τις εμφανίσεις του. Και υπάρχει μία ακόμα προσθήκη για τον Προμηθέα, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτηθεί και ο Anthony Arms, ο οποίος Αμερικάνος, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Cuthbertson, είναι τραυματίας εδώ και πολύ καιρό και ο παίκτης ο συγκεκριμένος είναι σε συζητήσεις με τον Προμηθέα. Λογικά θα είναι αυτός ο οποίος θα αποκτηθεί για να τον αντικαταστήσει. Οπότε πάμε σε δύο προσθετικές κινήσεις. Το λέμε αυτό γιατί και η πλευρά και το φιλικό προχθές ο Προμηθέας δεν έδειξε κάποια πολλά πράγματα. Έκανε δοκιμές ο Βόβαρας, έχασε 85-80 από την ομάδα του Βίγκου και υπάρχουν και διάφορες έτσι σκέψεις μήπως γίνονται κάποιες άλλες αλλαγές. Έγιναν δοκιμές από τον Βόβορα για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει και κάτι άλλο μέχρι το παιχνίδι της πρεμιέρας με το Σάββατο με τον Προμηθέα που έχει ανακοινώσει και την κυκλοφορία των εισιτηρίων. Περιμένει κόσμο με στις 5 το απόγευμα πρεμιέρα με το Περιστέρι. Θα έχουμε και Κώστα Λαμπρόπουλο αύριο να μας πει γιατί με τα γραφικά του Προμηθέα προχωρούν από ό,τι μαθαίνω με καλούς ρυθμούς. Πάμε να αφήσουμε τον Προμηθέα. Ο Απόλλωνας έδωσε δύο φιλικά το Σάββατο, δύο φιλικά το Σαββατοκύριακο, ένα το Σάββατο, ένα την Κυριακή. Έχασε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, βρέθηκα εκεί στο κλειστό της περιβόλου Σάββατο 83-79 από την Αχαγιά, που Αχαγιά 82 έχει δείξει καλό πρόσωπο, καλές εμφανίσεις. Εχθές ο Απόλλων κέρδισε εύκολα με 82-58 την Αέρο Ετίκων, δοκιμές επί δοκιμών. Στο φιλικό του Σάββατο έπαιξαν όλοι οι παίχτες, αλλά επειδή υπήρχαν κάποιες μικρονοκλήσεις, ο Φραγκούλης και ο Παγώνης για προληπτικούς λόγους δεν έπαιξαν στον αγώνα τον χθεσινό. Ο Μπάουερμαν αρκετές φορές σηκώθηκε και έκανε τις παρατηρήσεις στα σχόλιά του, είχε κάτι αρκετές σημειώσεις. Ο Απόλλωνας μπαίνει από σήμερα σε ρυθμούς πρωταθλήματος, θα παίξει το Σάββατο στις 5 το απόγευμα με τον Εθνικό Λιβαδιάς. Ένας Απόλλωνας που θέλει να πάρει την νίκη και να πει με το δεξί. Μιλά σήμερα ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ένα από τα νέα πρόσωπα που έχει στο ρότολο Απόλλωνας, ο Χρήστος Νίκολης, ο οποίος είναι ένας παίκτης που με παρουσία στην Elite League πέρυσι με την νίκη Βόλου. 23 χρονών με καλά στατιστικά, μίλησε με τον συγκεκριμένο παίκτη Πελοπόννησος και αναφέρεται στους στόχους, όπως είπε συγκεκριμένα, ότι προετοιμαζόμαστε για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται. Πρόκειται για την πρεμιέρα, θα παίξουμε με ενθουσιασμό και συγκέντρωση για να πάρουμε την νίκη. Ούτως ή άλλως, κάθε παιχνίδι θέλουμε να παίρνουμε την νίκη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προπονητή μας. Ήταν το σχόλιο του Έλληνα γκάρ του Απόλλωνα.

Αυτά σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα. Φιλικό έδωσε με τον Προμηθέα 14 χτες και η Παναχαϊκή στο κλειστό της Αγιάς. Μια Παναχαϊκή που και αυτή ρίχνεται στην μάχη τους πρεμιέρας. Και το ίδιο ισχύει και για τα Ροήτικα και για την Χαγιά και για τον Απόλλωνα, που το Σάββατο ξεκινούν την προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα της Νάσιο, τα Ροήτικα στην National League 2. Ο Απόλλωνας, η Αχαγιά 82, η Παναχαϊκή και ο Προμηθέας 14 θα είναι στο πρεμιέρα της National League 1.

Να πούμε ότι σήμερα το πρωί, πριν από λίγο, έγινε και η Media Day της Μπράτσης Ένωσης Γλαύκου Έσπερου, εν ώψη δικής της πρεμιέρας. Βρέθηκε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος, θα τον έχουμε αύριο και αυτόν και σε αυτό το κομμάτι για να μιλήσουμε, γιατί έχουμε πολλά μπασκετικά το Σαββατοκύριακο που έρχονται, ώστε να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Είναι πολλές οι ομάδες φέτος στα εθνικά από τα αθλήματα του μπάσκετ, με διαφορετικές κατηγορίες, με διαφορετικά δεδομένα και στόχους. Στο φετινό πράγμα η SKI έχει πάρα πολλούς εκπρόσωπους. Η Ένωση Γλαύκου θα παίξει εκτός έδρας με την Αναγέννηση Άρκα Λοχωρίου στο προτάσμα της Elite League, πρεμιέρα το Σάββατο στην Κρήτη για την ομάδα της Πάτρας.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, έχουμε και άλλα να πούμε, θα τα πούμε αύριο αυτά και με την παρουσία και με τη βοήθεια του Κώστα Λαμπρόπουλου, και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Να πάμε λίγο στο χώρο του υγρού Στίβο, εκεί όπου είχαμε την ομάδα της ΝΕΠ να μπαίνει με το δεξί. Παρά τις απουσίες της Τσιτάρα και της Νησιγιάμα, κατάφερε να κερδίσει και σχετικά εύκολα με 15-8 την Ηλιούπολη και να μπει με το δεξί και να δείξει ότι υπάρχει βάθος και υπάρχει μια ομάδα που μπορεί φέτος να κάνει κάτι παραπάνω από την παραμονή στην κατηγορία. Πριν από την έναρξη του αγώνα, η διοίκηση του Πανεπιστημίου με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, βράβευσε δύο αθλήτριες της ΝΕΠ, τις παγκόσμιες αθλήτριες, με την Εθνική Κορασίδων, τον Αδριάννα Κοντάκου και την Ειρήνη Τσίγκα. Ήταν ένα συμβολικό μήνυμα ότι ο αθλητισμός και η παιδεία είναι δίπλα-δίπλα και αυτό μπορεί να φέρει και άλλους και άλλες διακρίσεις στο μέλλον, γιατί και οι αθλήτριες είναι και σπουδάζουν. Από εκεί και πέρα, θετικό το μήνυμα, όπως είπε και ο Γιώργος Τσόκας, μπήκαμε νοθρά, είχαμε το άγχος, αλλά όταν βάσαμε την πίεση και αλλάξαμε την άμυνά μας, βρήκαμε τα σούτ που θέλαμε και πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε για να μπούμε με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα. Η ΝΕΠ, η οποία κοιτάζει πλέον την επόμενη αναμέτρηση, έχει χρόνο και γίνεται προσπάθεια, νομίζω, εντός των ημερών να έρθει και η Σιτάρα με την Σιγιάμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν όντως από το βίντεο, αλλά η ενημέρωση είναι ότι αρχές Οκτωβρίου, 5η Παρασκευή, ίσως είναι στην Ελλάδα οι δύο αθλήτριες από την Ιαπωνία.

Σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο του ΝΟΠ, είχαμε μεταγραφική ενίσχυση για τη γυναική ομάδα. Πήρε τη Βασιλική Αρνά, περιφερειακή, η οποία τελευταία χρόνια έπαιξε στην ΕΠ. Μια αθλήτρια που έχει ξεκινήσει από το κολύμβηση του ΝΟΠ, ξέρει πρόσωπα και πράγματα, είναι και αυτή φοιτήτρια στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Πανεπιστημίου και θα ενισχύσει την ομάδα του Κώστα Σακαλή. Ο ΝΟΠ, ο οποίος είπε, όπως είπε και ο γενικός αρχηγός της ομάδας, ο Θανάσης Αναστασίου, κινείται για την απόκτηση ξένης αθλήτριας, αν βρει με βάση τα οικονομικά, πότε και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως, ο στόχος γενικότερα από ό,τι βλέπω και στον ΝΟΠ είναι να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ομάδα των γυναικών. Την ίδια ώρα, οι άντρες του ΝΟΠ προγραμματίζουν τα πρώτα φιλικά του Σαββατοκύριακο, και η ιατρική αλλά και η φιβική ομάδα θα ανέβει στην Αθήνα για να δώσει φιλικά παιχνίδια με ομάδες των Αθηνών. Υπάρχουν συζητήσεις του Κανελόπουλου με 2-3 σωματεία. Νομίζω αύριο μεθαύριο αναμένεται να οριστικοποιηθεί ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι και ποιες ώρες και σε ποια κολυμβητήρια.

Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι του υγρού Στίβου. Πάμε να αλλάξουμε, να πάμε λίγο στον υγρό Στίβο, στον κλασικό αθλητισμό εδώ, γιατί μετράμε πλέον αντίστροφα για τον νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνη Τσιμιγκάτο, εκεί όπου, όπως ανακοίνωσε χθες οι διοργανωτές,

του οργανώσει που έρχονται το 2027. Ένας αθλητής ο οποίος συνδυάζει και αθλητισμό και σπουδές στα ΤΕΦΑΑ. Και να τονίσουμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει, athletin.gr events, για όσους ενδιαφέρονται.

Έχουμε λοιπόν χθες και με επιτυχία τον 8ο γύρο λίμνης Τσιβλού, παρά ότι σε κάποια σημεία υπήρχε και βροχόπτωση κάποιο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας έγινε κανονικά με σημαντικές επιτυχίες και με μεγάλη συμμετοχή. Υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος με τους νικητές ανακατηγορία. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας έδειξε ότι αγκαλιάσαν οι δρομείς και τη φύση. Χθες είχαμε και στη Δίβρη αντίστοιχο αγώνα ορεινό. Εγώ βλέπω ότι κάποιος από τον Κυριακό, η ΑΧΑΕΑ και γενικότερα η Δυτική Ελλάδα φιλοξενεί πάρα πολλές διοργανώσεις δρομικού κινήματος, είτε είναι δρόμος μέσα στην πόλη, είτε είναι ορεινό. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές συμμετοχές. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη συμμετοχή. Μας έλεγε και πριν από λίγες μέρες εδώ στον Πελοπόννησο FM ο διευθυντής του ανοιχτερινού μαραθώνιου ότι θα είναι πάνω από 3.000 οι συμμετοχές στο φετινό ανοιχτερινό μαραθώνιο. Φάνηκε τη συμμετοχή του και αυτό δείχνει πολλά για τη διάθεση του κόσμου να σηκωθεί από τον καναπέ του.

Λοιπόν, πάμε στο Κορδουβόλο, εκεί όπου έχουμε μπει σε ρυθμούς φιλικών. Το Σάββατο ο Γιαλέων ήρθε στον Πάτρα, στην Ολυμπιάδα, έδωσε φιλικό με την αντίστοιχη ομάδα 3-0. Τα σετ παίξε και ένα τέταρτο που το πήρε και αυτό η ομάδα του Αιγαίου, η οποία μάλιστα έπεσε και με απουσίες, χωρίς τον Αχιλλόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα μικρό τραυματισμό, και τον Ασπιώτη, ο οποίος έρχεται Πέμπτη Παρασκευή στην Πάτρα για να πάρει, για να ξεκινήσει προπονήσεις. Η ομάδα του Αιγαίου δείχνει από τα φιλικά ότι υπάρχει διαφορά ανακόντας και δεν είναι υπερβολή αυτό που λένε πολλοί, ότι μαζί με την ΑΕΚ είναι οι ομάδες που θα κοντρακτοποιηθούν για την άνοδο στην Πρι Λίγκα.

Ο Ερμής δεν έδωσε φιλικό, έδωσε μάλλον, αν είμαστε ακριβώς, έδωσε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα χθες το βράδυ. Χωρίς να κρατηθεί σκορ με τον άφλο πατρόν ομάδα Β' Εθνικής και θα δώσει φιλικό την Τετάρτη με τον ΑΟ Αιγιαλέων στην Πάτρα, που μένει να αρνητικοποιηθεί η ώρα. Δοκιμές επιδοκιμούν και για το νεανικό σύνολο του προπονητή του Ερμή και τεχνικού διευθυντή του συλλόγου, του Γιώργου Χριστόπουλου.

διαβάζω στα site ότι πραγματικά γίνεται ένας χαμός για να βρουν εισιτήρια για τα παιχνίδια που θα δώσει η Ελλάδα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Όντως, έχουμε μία από τις πιο ταλαντούχες γενιές Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είχε ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και να στηρίξει και η ΕΠΟ, να στηρίξουν οι... Καλά, οι φιλάθλοι, όπως βλέπεις, στηρίζουν. Δεν χρειάζεται να πούμε για τους φιλάθλους κάτι. Να στηρίξουν και οι άνθρωποι της ΕΠΟ, αλλά και διάφοροι χορηγοί, αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είπαμε για, για τα εγκαίνια της μπουτίκ της ΚΑΕ Προμηθείας που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, παρουσία και του Προέδρου της ΕΟΚ του κ. Λιόλιου και του Προέδρου της ΚΑΕ Προμηθείας.

συγγραφέας του Χρήστου Μίλα και των ανθρώπων της Δίκης και του τεχνικού διευθυντή του Μάκη Ιάτρα. Ήταν όλοι εκεί, είχε αρκετό κόσμο. Έγινε γνωστός και ότι θα έχει και ύμνο πλέον η ομάδα του Προμηθέα. Και για μία ακόμα φορά έτσι υπήρχαν δηλώσεις που είπαν ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα για τη συμμετοχή του Προμηθέα στο πρωτάθλημα, ότι υπάρχουν διαδικασίες δικαστικές που έρχονται και θα δείξουν ότι ο Προμηθέας δεν έχει κανένα ζήτημα για τη συμμετοχή του τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της Basket League.

Κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά σε φινάλε για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Άστονος Κοτσόνης με την εκπομπή στο 90 από τον... εμείς θα τα πούμε αύριο τη γνωστή μας ώρα, λίγο μετά τη 2 εδώ στον Πελοπόννησος FM, και από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόκκου που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. 103,9.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο μηχανισμός άντλησης υδάτων στην ακτή Δημαίων μετά και την πρώτη δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντλίες λειτουργήσαν κανονικά και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος παρακολουθήθηκε επί τόπου, ενώ η Περιφέρεια προχωρά προληπτικά και στο άνοιγμα δύο ακόμη φρεατείων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων εν όψη των βροχοπτώσεων. 372 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν γράφτηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή περίπου 1 στους 13. Ακόμη και στην ιατρική, 9 από τους 175 επιτυχώντες δεν ήρθαν τελικά στην Πάτρα. Το κόστος της φοιτητικής στέγης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ένα παλιό στούντιο στην πόλη κοστίζει περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ, χωρίς τους λογαριασμούς, ενώ το στεγαστικό επίδομα αντιστοιχεί περίπου σε 167 ευρώ το μήνα. Έτσι, για αρκετές οικογένειες, η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι το τέλος της προσπάθειας, αλλά η αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τους οφειλέτες της ΔΕΗ ΑΠ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 60 δόσεις. Η ΔΕΗ ΑΠ αναμένεται σύντομα να διαθέσει και ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της επιχείρησης. Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ ΑΠ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται περίπου στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 9.000 καταγεγραμμένους Ρωμά εμφανίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Δήμους της Αχαΐας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Δυτική Αχαΐα με 6.304 άτομα, ενώ στην Πάτρα καταγράφονται περίπου 2.500 Ρωμά σε 17 περιοχές. Στην πόλη, σημαντικές συγκεντρώσεις καταγράφονται στο νότιο και το κεντρικό διαμέρισμα, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Βραχνέικα, ο Ριγανόκαμπος, η Παραλία, το Ρίο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με τις κλοπές μετάλλων. Καλώδια, μεταλλικές χάρες, καπάκια φρεατείων και εξαρτήματα υποδομών βρίσκονται στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να δημιουργούνται ακόμη και επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε σημεία του βιοτεχνικού πάρκου, ενώ ανάλογες κλοπές έχουν καταγραφεί στη Λεύκα και στο κόμβο της Οβριάς. Τον Αύγουστο, 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή 7 στροφείων καλωδίων αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους στον Άγιο Ανδρέα. Το κτίριο γεννηματάς παραμένει κλειστό και σήμερα μετά την εισρωή υδάτων που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται κατά προτεραιότητα, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του. Παράλληλα, στο Αίγιο η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Στη χειρουργική κλινική έχουν απομείνει 3 γιατροί σε 5 οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου 20 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Η ίδια πίεση καταγράφεται και στην παθολογική, ενώ οι αναμονές για χειρουργία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η νέα αίθουσα των ΤΕΠ παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτούνται περίπου 300.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών και εξετάζεται ακόμη και προσωρινή ενίσχυση της χειρουργικής μέσω μετακίνησης γιατρού. Στα αθλητικά, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής αναδείχνει και ο Πανεγιάλιος, που επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο Αίγιο μπροστά σε περίπου 4.500 φιλάθλους. Η Παναχαϊκή είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να φτάσει την ισοφάριση. Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, στάθηκε στην αστοχία και την τύχη, ενώ ο τεχνικός του Πανεγιαλίου, Φόντας Καζακόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου και έκανε λόγο για μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του κόσμου, με περισσότερους από 500 φίλους της Παναχαϊκής να βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δου βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
8: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
9: Πλάκα μου κάνει. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
9: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο?
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
10: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Πάντα μαζί μας ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610-312-1530, αλλά και στα social media του σταθμού μας, όπως και στα δικά μου social media. Όποιος στέλνει το μήνυμά του και το προωθώ εγώ στην εκπομπή μας.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηριχτής της εκπομπής μας, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Τι ωραία μέρα ξημέρωσε ρε παιδιά, ήλιος, δροσούλα και εμείς με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Μετά το διπλό στη Γερμανία, τους κλείσαμε το σπίτι με κουρμπέλι η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτή η Δευτέρα έχει μια άλλη άβρα.

Πριν πάμε να εμβαθύνουμε στα της εθνικής μας ομάδας, να πούμε λίγο τι έγινε χθες στο Nations League. Είχαμε το Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1, Δανία-Ουαλία 2-0, Σερβία-Ολλανδία 1-2, παιχνίδι που μας αφορά διότι είναι στον όμιλό μας, Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0, Αυστρία-Κόσοβο 3-1, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2, Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3 και φυσικά το μεγάλο διπλό της εθνικής μας μέσα στη Γερμανία με 0-1.

Σήμερα το πρόγραμμα έχει αρκετή μπαλίτσα. Στις 7 Λετωνία, Κύπρος, Γεωργία, Ουκρανία και Αρμενία, Μαυροβούνιο. Στις 10 παρατέταρτο, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Σουηδία, Πολωνία, Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία και τα δύο μεγάλα παιχνίδια, Τουρκία, Ιταλία και Βέλγιο, Γαλλία.

Ελλαδάρα, ομαδάρα λοιπόν μέσα στη Γερμανία, ιστορική βραδιά για την εθνική μας ομάδα, η οποία άλλωσε το Augsburg με 0-1. Ξέρανε τους Γερμανούς του Jürgen Klopp, έτσι ήταν το πρώτο μάτς του Jürgen Klopp επί γερμανικού εδάφους. Έκανε το 2-2 στη League Alpha του Nations League και κατάφερε κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ ξανά στο παρελθόν, και γι' αυτό λέω ιστορική νίκη. Νικήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας την Γερμανία. Προηγούντουσαν 10 παιχνίδια που είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες.

Είχαμε ένα μικρό θεματάκι τεχνικό, το λύσαμε. Και όπως έλεγα λοιπόν, η Ελλάδα άλωσε τη Γερμανία και φυσικά όλα αυτά με ένα γκολ που φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ένα γκολ που δικαιώνει και την επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον έχει στην ομάδα. Ήμουν από τους πρώτους που έκραζε αυτή την επιλογή και μου βάλαν τα γυαλιά και οι δυο τους, πραγματικά. Ο Κουρμπέλης μπορεί να μην είναι ο ποδοσφαιριστής που θα τραβήξει πάνω του όλα τα φώτα. Μπορεί να είναι ο ποδοσφαιριστής που έφαγε το πιο πολύ κράξιμο όταν ανακοινώθηκαν οι κλήσεις. Όμως είναι ένας παίκτης που ο προπονητής γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον ξέρει από την κοινή θητεία τους στον Παναθηναϊκό, ξέρει τι μπορεί να του δώσει στο παιχνίδι και το απέδειξε και με το μάτς με τη Σερβία, αλλά και χθες όπου μπήκε μέσα, σκόραρε και έδωσε την νίκη στην χώρα μας.

Πέρα από το χθεσινό γκολ του Δημήτρη Κουμπέλη, πρέπει να πούμε ότι στο Βελιγράδι ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της εθνικής μας ομάδας, έτσι. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στον Αστέρα Άκτορ. Δεν είναι από τα χρυσά ονόματα αυτής της αποστολής, αυτού του ρόστερ, αλλά μέχρι ώρας είναι ίσως από τους κορυφαίους σε αυτά τα δύο πρώτα μάτς της εθνικής μας.

όσον αφορά τον χθεσινό θρίαμβο, τη χθεσινή νίκη, αν θέλουμε να τη βάλουμε κάτω και να δούμε τι πραγματικά αφήνει πίσω της, έχει πάρα πολλά κέρδη για την εθνική μας. Δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, είναι η νοοτροπία, είναι το ρεκόρ, είναι το γεγονός ότι κερδίζει εκτός έδρας μια ομάδα σαν τη Γερμανία, είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η νίκη. Είναι μια εμφάνιση που ειδικά στο αμυντικό κομμάτι δείχνει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να προσαρμοστεί.

και το ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια ίσως είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε από την χθεσινή εμφάνιση, γιατί μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μια εθνική που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της, θέλει να κυκλοφορεί, να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Χθες όμως απέναντί της είχε έναν αντίπολο που ήθελε ξεκάθαρα να πάρει την κατοχή, να έχει το πάνω χέρι, να κρατήσει την Ελλάδα πίσω και να την αναγκάσει να αμυνθεί. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε, δεν είχε την μπάλα όσο θα ήθελε, πιέστηκε, χρειάστηκε να αμυνθεί για μεγάλα διαστήματα. Όμως το κυριότερο είναι ότι δεν πανικοβλήθηκε. Δεν προσπάθησε να παίξει ένα παιχνίδι που δεν της επέτρεπε ο αντίπαλος, προσαρμόστηκε, και αυτό δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτή η εθνική αρχίζει να αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της.

ξέραμε για αυτή την εθνική ότι μπορεί να παίξει με την μπάλα στα πόδια της. Τώρα ξέρουμε ότι μπορεί όταν χρειαστεί να την αφήσει και στον αντίπαλο, να παίξει πιο συντηρητικά, να περιμένει τον αντίπαλο, να χτυπήσει στις κατάλληλες στιγμές και να πάρει φυσικά το αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω είναι θέμα αυτογνωσίας, να ξέρεις ποιος είσαι, αλλά ταυτόχρονα να ξέρεις και τι απαιτεί το κάθε παιχνίδι διαφορετικά.

Χθες η Ελλάδα είπε ουσιαστικά σε εισαγωγικά, ξέρουμε ότι η Γερμανία θα έχει την μπάλα, ξέρουμε ότι θα μας πιέσει, ξέρουμε ότι θα χρειαστεί να αμυνθούμε και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Και αυτό έκανε. Γιατί για να πάρεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αντίπαλο αυτού του επίπεδου, πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και όταν έχεις την μπάλα, αλλά κυρίως όταν δεν την έχεις. Και χθες η εθνική ήταν ανταγωνιστική χωρίς την μπάλα. Το κυριότερο για μένα είναι πως είδα ρεαλισμό στην ομάδα, είδα μια τακτική προσέγγιση που δεν είχαμε δει μέχρι στιγμής. Υπήρχε συγκέντρωση, είχε ποδοσφαιριστές που βγήκαν μπροστά όταν χρειάστηκε και νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε και στο αγωνιστικό κομμάτι λίγο. Η ενδεκάδα λίγο πολύ ήταν αυτή που περιμέναμε, υπήρχε ένα ερωτηματικό για τη θέση του Κοστούλα. Όμως το χτύπημα που είχε αποκομίσει στο παιχνίδι με τη Σερβία δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί, έτσι προτιμήθηκε ο Ανδρέας Τετέι. Ενώ στα χαφ υπήρξε μια αλλαγή, πήρε τη θέση του Κουρμπέλη ο Ανδρούτσος. Από εκεί και πέρα είχαμε μια εμφάνιση που είχε αρκετούς πρωταγωνιστές. Πρώτος και καλύτερος ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, γιατί η Γερμανία είχε την πίεση, είχε την κατοχή, δημιούργησε καταστάσεις και αρκετές στιγμές η Ελλάδα χρειάστηκε τον τερματοφύλακα της και εκείνος ήταν παρόν, έκανε μεγάλες επεμβάσεις, κράτησε όρθια την ομάδα και έδωσε την απαραίτητη σιγουριά, ρε παιδί μου, από πίσω ότι ό,τι και να συμβεί είμαι εδώ.

Κρατήστε τους κορυφαίους του χθεσινού παιχνιδιού, κρατήστε τον Κωνσταντίν Τζολάκη, έχει κι άλλους λίστα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την ανάλυσή μας για το χθεσινό έπος που έγραψε η εθνική μας στο Augsburg.

0: και 3.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε.
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα για τους κορυφαίους, να πούμε ότι μόλις τώρα βγήκε η είδηση, ανέβασε στα social media η εθνική ομάδα, επιστρατεύτηκε και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος κλήθηκε για τα επόμενα δύο παιχνίδια που θα δώσει η εθνική μας ομάδα στην Τούμπα. Πρώτη του κλήση για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα στην εθνική, η παρθενική κλήση. Μένει να δούμε αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός στη θέση του back ή απλά κλήθηκε ως μία ακόμα επιλογή

Λέγαμε λοιπόν για τους κορυφαίους του παιχνιδιού. Λέγαμε για τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος κατέβασε ρολά στην αναμέτρηση με το εξωπραγματικό 1,45 σε αποτρεπτέντα γκολ, 5 επεμβάσεις και μία πετυχημένη έξοδο. 100% είχε επιτυχία στις εξόδους. Ο 23χρονος ύψωσε τείχος πραγματικά σε κάθε προσπάθεια των Γερμανών διεθνών και σίγουρα έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στα μετόπιστεν για τη νίκη της εθνικής μας ομάδας.

Εμφάνιση καριέρας χθες έκανε και ο Ντίνος Μαυροπάνος, εξίσου ένας από τους κορυφαίους της εθνικής ομάδας. Ο 28χρονος στόπερ ήταν εξαιρετικός και συνέλαβε τα μέγιστα στο μεγάλο διπλό. Να πούμε λίγο τα νούμερά του για να καταλάβετε το τι έκανε χθες ο αμυντικός της West Ham. Ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 18 ενέργειες με την μπάλα. Μιλάμε για στόπερ, παιδιά. 5 στα 5 κερδισμένες μονομαχίες, οι 3 ήταν στο έδαφος και 2 στον αέρα, 100% δηλαδή κερδισμένες μονομαχίες, 2 στα 2 τάκλιν και εδώ είχε 100% ποσοστό, 6 απομακρύνσεις και ένα κλέψιμο. Ωστόσο το δεύτερο μέρος ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Συγκεκριμένα ο Μαυροπάνος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 47 ενέργειες με την μπάλα, 10 στα 10 κερδισμένες μονομαχίες, δηλαδή 100% δεν έχασε μονομαχία χθες, 3 στα 3 τάκλιν, 20 στις 23 πάσες, μία ντρίμπλα, μία key pass, ένα κλέψιμο, 12 απομακρύνσεις και 2 ανακτήσεις κατοχής. Νούμερα που δείχνουν ότι ο Μαυροπάνος ηγήθηκε στην άμυνα της Εθνικής και έδειξε φυσικά ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, επιβεβαιώντας πως είναι θέμα χρόνου η επιστροφή του σε συλλογικό κομμάτι στο κορυφαίο επίπεδο.

Για μένα όμως πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο Βαγγέλη Παυλίδη. Γιατί ο Παυλίδης χθες δεν αγωνιστήκε στο ρόλο που τον έχουμε συνηθίσει. Τον είδαμε πίσω από το 4 και ανταποκρίθηκε εξαιρετικά. Δεν ήταν απλώς ο επιθετικός που θα περιμένει την μπάλα στην περιοχή. Έπρεπε να δουλέψει πολύ περισσότερο για την ομάδα και το έκανε. Έδωσε σημαντικές αμυντικές βοήθειες. Υπάρχει η φάση που ο Παυλίδης γυρνάει στην άμυνα και κόβει επίθεση της Γερμανίας. Έχει δώσει σημαντικές αμυντικές βοήθειες. Πίεσε αρκετά, κάλυψε πάρα πολλούς χώρους. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχα εικόνα να σας δείξω το χάρτη του στο χθεσινό παιχνίδι. Έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Πρέπει να σημειωθεί αυτό. Έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία του γηπέδου, κυριολεκτικά ακόμα και στην άμυνα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκεί. Μάλιστα είναι ο ποδοσφαιριστής που βγάζει την τρομερή πάσα στο Φώτιο Ανίδη στην τεράστια ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πριν τον γκολ, ενώ έχει συμμετοχή και στη φάση που οδηγεί στον γκολ με την τρομερή κάθετη που δίνει στον Χρήστο Τζόλι.

Πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι ο Τσάπρας κλήθηκε εκτάκτος γιατί ο Βαγιανίδης χθες αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο, οπότε κλήθηκε να υπάρχει έτσι μια έξτρα λύση στη συγκεκριμένη θέση, γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης εν όψη των δύο πολύ κρίσιμων αναμετρήσεων που έρχονται στην Τούμπα. Τώρα, όσον αφορά την εθνική μας, είπαμε και για τους κορυφαίους του παιχνιδιού. Η Ελλάδα χρειάστηκε να παίξει δεν χρειάστηκε να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο για να πάρει το αποτέλεσμα. Κατάλαβε το παιχνίδι, κατάλαβε τον αντίπαλο και προσαρμόστηκε σε αυτόν, και όταν βρήκε την ευκαιρία χτύπησε. Αυτό είναι τεράστιο κέρδος για μια ομάδα που θέλει να ανέβει επίπεδο, γιατί δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι να έχει την κατοχή. Θα έρθουν και παιχνίδια όπως το χθεσινό με τη Γερμανία που θα χρειαστεί να προσαρμοστείς στο παιχνίδι του αντιπάλου. Δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι να κυριαρχείς και να επιβάλλεις το δικό σου ρυθμό. Το θέμα είναι τι κάνεις όταν θα έρθουν παιχνίδια σαν τα χθεσινά, και νομίζω πως η Ελλάδα χθες απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί εξίσου καλά κόντρα σε κορυφαίους αντιπάλους.

Ελλάδα λοιπόν επιστρέφει στην Τούμπα με δύο μεγάλα διπλά, με 6 βαθμούς. Ποιος να μας το έλεγε. Αλλά για μένα σε αυτά τα δύο μάτς δεν έχει πάρει απλώς 6 βαθμούς. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους, σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, να προσαρμοστεί, να αντέξει και να κερδίσει ακόμα και εκεί που μέχρι χθες δεν είχε κερδίσει ποτέ. Και αυτό για μια εθνική που θέλει να επιστρέψει πραγματικά στο υψηλότερο επίπεδο και κυρίως σε μια μεγάλη διοργάνωση, είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα μπορούσε να στείλει.

Πάμε τώρα λίγο και στο βαθμολογικό κομμάτι, γιατί και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Όπως είπα, η Εθνική έχει κάνει το 2 στα 2, έχει 6 βαθμούς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνη στην κορυφή, και πλέον όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, η τρίτη θέση που ήταν ο αρχικός στόχος της Εθνικής δεν μοιάζει να αποτελεί άμεση απειλή, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα κατά 99% παραμένει στο κορυφαίο επίπεδο του Nations League.

Και από εκεί και πέρα ανοίγει μπροστά της μια πολύ μεγάλη προοπτική, καθότι αν τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμα και το τρόπαιο.

Το κυριότερο όμως νομίζω είναι πως οι δύο πρώτες θέσεις, ακόμα και η τρίτη στην χειρότερη περίπτωση, νομίζω ότι η τρίτη στη χειρότερη περίπτωση μας κάνει αν είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, οι δύο πρώτες θέσεις που αυτή τη στιγμή μοιάζουν οι πιο πιθανές για την εθνική μας Ελλάδα, την στέλνει στα αποκριματικά του Euro στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί την τοποθετούν, με αποτέλεσμα να αποφεύγει μεγαθύρια όπως για παράδειγμα η Ισπανία ή η Γαλλία, σε έναν όμιλο που θα βρούμε τέσσερις ομάδες κατωτέρου επίπεδου, και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτή τη φρουνιά να παλέψει για να βρεθεί στο ευρωπαϊκό του 2028.

Τώρα όσον αφορά τον κόσμο, γιατί πρέπει να δώσουμε και ένα μεγάλο συγχαρητήρια στους Έλληνες. Η παρουσία τους χθες ήταν τρομερή. Είχαμε κάτι παραπάνω από 6.000 Έλληνες στο ένα πέταλο, αλλά και διάσπαρτους στις εξέδρες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είδαμε μια οργανωμένη κερκίδα με νέα συνθήματα, με φωνή 90 λεπτά συνεχόμενα, με παλμό. Πραγματικά ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας. Είναι η εικόνα όταν προθερμαίνονται οι ομάδες και βγαίνει ο Γιούγκερ Κλοπ και κοιτάει το γήπεδο και κοιτάει το πέταλο που βρίσκονται αυτοί οι 6.000 Έλληνες, τα λέει όλα. Μπορείτε να το βρείτε στα social media, κυκλοφορεί. Κάθεται για αρκετή ώρα ο Γιούγκερ Κλοπ και κοιτάει το πέταλο και υπάρχει απορία στα μάτια του για το τι γίνεται εδώ πέρα.

φιλάθλους της Εθνικής, αυτή τη στιγμή στη λίστα αναμονής για την απόκτηση ενός μόνου εισιτηρίου για τα παιχνίδια στην Τούμπα βρίσκονται πάνω από 100.000 άτομα. Καταλαβαίνετε για το τι ζούμε, για τι πράγμα μιλάμε. 100.000 άτομα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αναμονή για ένα μαγικό χαρτάκι που θα τους βάλει στην Τούμπα. Κάτι που σημαίνει ότι τα sold out είναι δεδομένα. Είναι δεδομένα, έτσι. Τα ωφέλη από την ενδεχόμενη πρόκριση ακόμα και στα play-off του Nations League είναι πολλαπλά για την Εθνική και σχετίζονται τόσο μάλλον και με το μέλλον της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο πιο πολύ είναι η επιστροφή της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια απουσίας. Θυμίζω ότι τελευταία φορά που η Εθνική μας βρέθηκε σε μεγάλη διοργάνωση ήταν το μακρινό 2014. Φανταστείτε, εγώ ήμουνα παιδάκι του δημοτικού. Φανταστείτε και τώρα είμαι 21 χρονών. Ενδεχόμενη λοιπόν πρόκριση στα προημιτελικά της League του Nations League, παραμονή εννοείται, και συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία στη διοργάνωση του 28-29, και φυσικά το, όπως ξαναείπα, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro, που αποφεύγει μεγαθύρια

Από χθες στη Γερμανία επικρατεί μια σύγχυση, κυρίως γιατί ο Jürgen Klopp σε αυτές τις κλήσεις για τα 4 παιχνίδια που θα δώσει η Γερμανία κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μάτς έχει και μια διαφορετική αποστολή. Χθες όποιοι είδατε τον αγώνα θα παρατηρήσετε κάποια στιγμή στα επίσημα τουλάχιστον 20 ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής. Πέρα από αυτό είχαμε την Bild, η οποία μετά το ντροπιαστικό σχόλιο που είχε κάνει για τον Όφι όταν και νίκησε τη Hoffenheim για το Europa League, ήρθε με νέο καυστικό σχόλιο. Αυτή τη φορά αποκάλεσε την εθνική μας ομάδα ως νάνους. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτά που είπε ο θρύλος της, ο άλλοτε θρύλος της Εθνικής Γερμανίας και παγκόσμιος πρωταθλητής μαζί της, ο Μπαστιάν Σβάινστάιγκερ, ο οποίος είπε πως ότι πλέον η Γερμανία δεν είναι κορυφαία ομάδα, ότι είναι απλά μία μέτρια ομάδα αυτή τη στιγμή και ότι δεν έχουν πια παίκτες που κάνουν τη διαφορά, λέγοντας ότι ακόμα και η Ελλάδα έχει τους Καρέτσα, Τζόλι και Παυλίδη. Για μένα, λέει, αυτοί είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ελπίζω ο Jürgen Klopp να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρο του. Αποθέωσε τους διεθνείς, τους Έλληνες διεθνείς, και να πούμε την αλήθεια, τι έχει αυτή η Εθνική Γερμανίας Παυλίδη, έχει αυτή η Εθνική Γερμανίας Τζόλι, Καρέτσα. Νομίζω ότι στα χαρτιά μπορεί να ήμασταν το outsider, αλλά αν δούμε λίγο το roster και την χθεσινή αποστολή της Εθνικής Γερμανίας, δεν νομίζω ότι αυτή η Εθνική Ελλάδος, αυτή η φουρνιά της

Αυτά λοιπόν για την εθνική μας και το χθεσινό έπος. Να πούμε απλά ότι σήμερα η Ελλάδα επιστρέφει πίσω, κατευθείαν πτήση από το Μόναχο για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνουν τα δύο επόμενα παιχνίδια. Έχει προπόνηση στην Τούμπα. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες ημέρες να αναλύσουμε τα της εθνικής, για το τι να περιμένουμε για το μάτς με την Ολλανδία και την Γερμανία. Τέλος και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησο FM 103,9.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο μηχανισμός άντλησης υδάτων στην ακτή Δημαίων μετά και την πρώτη δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντλίες λειτουργήσαν κανονικά και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος παρακολουθήθηκε επί τόπου, ενώ η Περιφέρεια προχωρά προληπτικά και στο άνοιγμα δύο ακόμη φρεατίων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων εν ώψη των βροχοπτώσεων. 372 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν γράφτηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή περίπου 1 στους 13. Ακόμη και στην ιατρική, 9 από τους 175 επιτυχώντες δεν ήρθαν τελικά στην Πάτρα. Το κόστος της φοιτητικής στέγης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ένα παλιό στούντιο στην πόλη κοστίζει περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ, χωρίς τους λογαριασμούς, ενώ το στεγαστικό επίδομα αντιστοιχεί περίπου σε 167 ευρώ το μήνα. Έτσι, για αρκετές οικογένειες, η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι το τέλος της προσπάθειας, αλλά η αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τους οφειλέτες της ΔΕΗ ΑΠ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο ίσο με πετό 50% του συνολικού χρέους και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 60 δόσεις. Η ΔΕΙΑΠ αναμένεται σύντομα να διαθέσει και ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της επιχείρησης. Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΠ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται περίπου στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 9.000 καταγεγραμμένους Ρωμά εμφανίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Δήμους της Αχαΐας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Δυτική Αχαΐα με 6.304 άτομα, ενώ στην Πάτρα καταγράφονται περίπου 2.500 Ρωμά σε 17 περιοχές. Στην πόλη, σημαντικές συγκεντρώσεις καταγράφονται στο νότιο και το κεντρικό διαμέρισμα, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Βραχνέικα, ο Ριγανόκαμπος, η Παραλία, το Ρίο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με τις κλοπές μετάλλων. Καλώδια, μεταλλικές χάρες, καπάκια φρεατίων και εξαρτήματα υποδομών βρίσκονται στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να δημιουργούνται ακόμη και επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε σημεία του βιοτεχνικού πάρκου, ενώ ανάλογες κλοπές έχουν καταγραφεί στη Λεύκα και στο κόμβο της Οβριάς. Τον Αύγουστο, 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή 7 στροφείων καλωδίων αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους στον Άγιο Ανδρέα. Το κτίριο γεννηματάς παραμένει κλειστό και σήμερα μετά την εισρωή υδάτων που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Τα ραντεβού ακυρώνονται και επαναπρογραμματίζονται κατά προτεραιότητα, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του. Παράλληλα, στο Αίγιο η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Στη χειρουργική κλινική έχουν απομείνει 3 γιατροί σε 5 οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου 20 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Η ίδια πίεση καταγράφεται και στην παθολογική, ενώ οι αναμονές για χειρουργία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η νέα αίθουσα των ΤΕΠ παραμένει ανενεργή, καθώς απαιτούνται περίπου 300.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της. Η διοίκηση αναφέρει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών και εξετάζεται ακόμη και προσωρινή ενίσχυση της χειρουργικής μέσω μετακίνησης γιατρού. Στα αθλητικά, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής αναδείχθηκε ο Πανεγιάλιος, που επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο Αίγιο μπροστά σε περίπου 4.500 φιλάθλους. Η Παναχαϊκή είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να φτάσει την ισοφάριση. Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, στάθηκε στην αστοχία και την τύχη, ενώ ο τεχνικός του Πανεγιαλίου, Φόντας Καζακόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου και έκανε λόγο για μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του κόσμου, με περισσότερους από 500 φίλους της Παναχαϊκής να βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία που θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
3: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. Τώρα που η μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make